ζωής σας, ο λόγος του Κύριε, και κελέψα την κύπαρδοδα φύσεξη καρμούς της απόλαυσης διατροφής μετέρα και της κέρβασης της τρεις πέδας και δανείς πανεμπαβιλόνια προδιέτων λαμπροτεύουσα αντίξα αυτούς πανάγαθους που μας συμβαίνουν και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρδής ευλόγησης και της εξαφόρτητα λαμβάνοντας αγίας ότι η δόξα στιγμή και η στιγμή της γραγγείας της στιγμής μόνος εδώ ή στην κοινή κατάφραση της κοινίας δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεδρέφησα παρά τον Σοντούρο και εις μνημόσυνα αυτών ευσεβήτη πίστη περιαντέ παράσκονη αγαπητή πίστη ευτρεπές της ασυτάφτα και της του μήνυου ευτελούσιν πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και τον αιωνίο σου αγαπητή την απόλαυση. Πρεσβείες των ατράτων της κοινής νότιας τόπου και επαγγελμανίας στην κατάθεση του μια ζωή της εορτάζουμε και πάντων των Αγίων. Ότι εσύ ο ευλογμόνος και αγιάζει τα σήμερα της θεοπλησμό και εσύ την δόξα να πέφτουμε

0: Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνουσον εν ημί, και καθάρισον ημάς ο πάσης κυρίδος, και σώσον εγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάθος της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και αείασε της ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και μης αφία μης οφειλέτης ημών, και μη στενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, ελαρίσθαι ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσκεπτωμένη σε αγαθέ, και των αγγέλων των ημών βόμενες σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, γερισιωτόκο, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον.

0: Ατρώνω κριτή επελεύθερε και κάθε πράξη γυμνοτίσονται, αλλά φόβο κράξουμε το μέσο τη νυχτό. Άγιο, Άγιο, Άγιο ή ο Θεό, γιατί Θεοτόκο ελέγχει εμά. Κυριλίζουν, κυριλίζουν, κυριλίζουν, κυριλίζουν, κυριλίζουν, κυριλίζουν, κυριλίζουν, κυριλίζουν, κυριλίζουν, κυριλίζουν, κυριλίζουν, κυριλίζουν. Εκπίπνευσαν ιστάμενο, ευχαριστώ η Αγία Τριά, ότι δια την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμία, που κοργίζει σε μη του ραθίμου και αμαρτωλόγου, δε συναπόλυσά με τι ανομίε μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ή γυρά με, ισορθρίσει και δοξολογήσει το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διενία, άνοιξον μου το στόμα του μελετά τα λόγια σου και συνιένε τα συντολά σου και πείν το θέλημά σου και ψάλλην στην εξομολογήση καρδία και ανημείν το Πανάγιον όνομά σου, το Πατρός και του Υιού και το Αγίου Πνεύματος νυν και άγι και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Δόξα σε βασιλεύτα έπανω κράτο, θεία σου και φιλανθρώπο προνοία, δεξίωσά σου με τον αμαρτωλό και ανάξιον, ξύπνανα στην νίκη τυχή, τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή τη ζήσεώς μου, ως τον Αγίον και νερό σου δυνάμεων, και ευδόκισμη καρδία καθαρά, και πνεύματι ταπεινώσεως προς την ευθύνεση, την εκ των ρυπαρών χιλίων μου ένεση, όπως κι εγώ κοινωνός γένω με το πρωνήμον Παρθένο, εν παιδρά λαβηδών ψυχής μου, και δοξάζωσε, τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενο των λόγων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκθυρμών σου εξάλληψον το ανάμειμά μου. Επιπλέον πλύνουν με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μυστήρια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεις τους λόγοι σου και νικείς νοκρίνες θέσαι. Ιδού γαρ νομίες είναι ηλίθιν και να αμαρτίες οικήσεις σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια είναι η αγάπη σας, τα άθελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών ολευκανθήσω με. Ακωτής μη δολίες είναι και φροσύνη, αγαλιάστος θεάτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από την αμαρτιών μου και πας την νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσνα μη ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγένσον θεγκάτης μου. Μη απορρίψουν από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μου την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύματι γημονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους ας οδού σου και σε βίσευσέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε το χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενισύνη σου. Ότι θέλεις η θυσία με δωκάν, όλο καυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα στετριμένον, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένα Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου της Υιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και όλο καυτώματα. Τότε ανίσουσι επιδεσυστήριό σου Μόσχους. Μακάρι άμα να δω υπορευόμενο μου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, ενώ όλη η καρδία εξετήσεως είναι αυτό. Ο γάρι εργαζόμενοι την ανομία σωδής αυτέ πορεύθησαν. Συνετήλω το συντολά σου, το φυλάξε σε σφόδρα. Όφενο κατευθύνσαν οι οδοί μου, του φυλάξε τα δικαιώματά σου. Το ότι μία συμφέρεται με επιβλέπουν πάση συντολά σου, εξομολογήσω μέσα στην ευθέτη τη καρδία, εντομαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξουμε εν καταλήψεις ως φόδρα. Εν τίνε κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου ξεζητησάς μη απόσμα από τον εντουλόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου, όπως εν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλε εσύ με ξύγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν διοδότα μαρτυρίο σου ετέρθη, ώστε του παντιπλούτο. Εν τες εντελές θα δελεσκείς και θα νοήσω τα σοδού σου, εν τις δικαίωμασή σου μελετήσω, που καπελίσω με τον λόγο σου. Ανταπόδοσο δούλο σου ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου. αποκάλυψε τους οφθαλμούς μου, κατανοήσε τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψε επεμούτας εν του λαού σου. Επεπόθεν ψυχή μου, επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνειες, επικατάρρεντε εκλείνοντες από τον εντολό σου. Περίρε από μόνοτες και εξουδένωσε, τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γαρικάθες ενάρχοντες και κατεμού κατελάλου, ο δε δούλος σου δουλεύει και δικαίωμασή σου. Και γαρ τα μαρτυριά σου τα μελέτη μου εστί, και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύτη τρεδάφη ψυχή μου, ζήσουν με κατά το λόγο σου. Θα σου δες με ξέγγυλα και επίκουσά μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με, και αδολεσκήσουν στα θαυμασία σου. Ενίσταξε ψυχή μου από ακεδία, βίωσόν με τις λόγια σου. Οδόν αδικίας απόσυσαν από εμού, και ο νόμος σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερετισάμεν και τα κρήματά σου επελαθώμη. Εκόλυψη μαρτυρή σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολός σου έδρα μου, όταν επλάθαινα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου, και εξηρήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύριά σου και μη σπηλαιονεξία. Απόστρεψε ο οφθαλμός μου το μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιό σου φόβο σου. Περίρε των ενετισμών μου ανυπόπτευσα, ότι ρε κρίματά σου Χριστά. Γιατί επειδή μέσα τα συντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Κι έρθε πεμέ το ελαιό σου Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τον ειδή σου σήμη λόγο, ότι ήλπισε επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του σώματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλυπησα. Και φυλάξω τον νόμο σε διαπαντώσεις στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Και πορευώ μου πλατισμό, ότι δε σε εντολά σου εξεζήτησα. Και ελάβεις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων που και σχοινόμη. Και μελέτους εντολές σου σιγάπησα σφόδρα. Και είδα τα σχήρας μου στους εντολά σου σιγάπησα. Και ειδωλέσουν τη δικαιωμασή σου. Μνήστηρη τον λόγο σου το δούλο σου επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρενόμενη ως φόδρα, από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήθην το κρυμά του απειώνου Κύριε και παρεκκλήθη. Αθυμία κατέσμα από αμαρτωλό, τον εγκαταλαμπανόντα τον νόμο σου. Ψαλτά εισάρνει τα δικαιώματά σου μετά από παροικία μου. Εμνήθην ανοιχτή το όνομα του σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, πάτε φυλάξε τον νόμο σου. Εδέθη το προσώπο σου εν όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λόγιό σου. Διαλογισά με τα σοδό σου και επέστρεψε τους πόδας μου και στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστε τα ράχνη του φυλάξε τα σαντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησά με και τα του νόμου σου καπελαθώ με. Με στον ίκνο εξηγηρώ με το εξομολογήστε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντα του φοβουμένου σου και του φυλασσόντοτε εντολά σου. Το ελέη σου Κύριε πλήρη σε γη, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησες μετά το δούλο σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με, ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επλημέλειες αντιρρούτου το λόγιό σου φύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε, και τη χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνεται με μια δικαία περηφάνου. Εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώτιες γάλε καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών με τρεπίνωσά μου πως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος σου σωματό σου, υπερ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους όνους των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και αή στους αιώνες των αιώνων αμήν. Εχείρισε ποιησάν με και εμπλασάν με, συνετισόν με και μαθήσαμε τα σεντουλά σου. Οι φοβούμενοι σου ψαντέ με και φραντήσε ρε ό,τι σου λόγους επίλπισα. Έγνω Κύριε δικαιοσύνη τα κρήματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθείτε δι' το έλεό σου το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέντε σαν με εκτερμίσω και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσυνθείτε στην υπερήφανη και αδίκουση νόμιζε με σε με. Εγώ δε αδελεσχίσω τι εντολέ σου. Επιστρέψτε σαν με φοβούμενοι και γινόσκοντε στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του καρδία μου άμμο εν σκιό μαζί σου, όπω αν μη εσυνθώ. Εκλείψω τυριών σε ψυχή μου, σου λόγου σε επίλπισα. Εξέλιπον ιθαλμού στο λόγιό σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήτηνος ασκός εν πάχνη τα δικαιωματά σου καπελαθώμη, πόσα εσύ είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιείς με εκ των κατεδιωκόντων με κρίση, δε γης εν νόμι παράνομη εντολισχίας, αλόχος ο νόμος σου, Κύριε, πάσα εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδιωξάν με βοηθησόμη, παραβραχείς εν τέλεσάν με εν τη γη, εγώ δε κοτέλμοντας εντολά σου, κατά το έλεος σου ζήσαμε και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου, εις τον αιώνα Κύριο λόγος διεμένη του ουρανού, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσες την γενική και διαμένη, τη διατάξει διαμένη μέρα τα σήματα δουλεσά. Είμαι και ο νόμος σε μελέτη μου εστί, τότε να απολώ με ταπεινώσει μου, εις τον αιώνα μία φυλάθαμε το δικαιωμάτιο σου, ότι εν αυτή σε ζήσασμε. Σώση μη εγώ σώσον με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ επέμεινα μαρτωλή το παλέσι με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία στην τον πέρα σπλατεία εντολή σου σφόδρα, ως εγάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου σοφισάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα μη εστί. Υπερπάρχοντας κοντάς με συνήκα, ότι την μαρτυριά σου μελέτη μου εστί. Υπερπρεσβυτέρου συνήκα της εντολάς σου εξεζήτησα. Εκ πάσου οδού πονηράς, εκόλλησα τους πόδας μου, όπως να φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρυμάτι σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ονοματεύσας με. Ως γλυκία του λαργή μου τα λόγια σου περμέλη του στόματί μου, από τον εντολό σου συνήκα, γιατί ούτε μίσα πάσα να δουν αδικίας. Λυθούν στις ποσί μου νόμου σου και φως της τρίβης μου, όμως θα και έστερε φυλάξει τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου δόκιωσε δε Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου σκέφτη σου διαπαντός και τον νόμο σου καπελαθώμη. Έθετε μαρτωλή παγίδα με και τον τολό σου καπλανήθη. Εκληρονόμησε τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλία της καρδίας μου εσύ. Έκλαινε την καρδία μου του πίστη τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμευση. Παρανόμους εμείς, το τον νόμο σου αγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήψερ μου εσύ, ίσως λόγους σου επίλπησα. Εκλείνεται από εμού πονερευόμενοι και στερεμνήσου τα συντολά του Θεού μου. Αντιλαβούμαι κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχήνισμα από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωτήσον με και μελετήσον τη δικαιωμασή σου διαπαντός. Εξουδένες πάντα προστατούντες από το δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνωσε λογισά μου πάρσα μαρτωλούς της γης, διότι ούτε γάπησε τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρτο κρυμάτων σου εφοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ' με τις αδικούς ημέ. Έκδεξε τον δούλο σ' αγαθόν μη σε κουπαντισά του σάρμη υπερήφανη, η οθαλμού εξέλιπε σωτηριό σου και στο λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά το δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνετισών με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Κυρός το ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασε τον νόμο σου. Για τούτο ηγάπησε τα συντολά σου υπερχεσίων και το πάζιο. Για τούτο προσπάθησε συντολά σου κατορθώμη. Πάσα με τον άδικο νεμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Για τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτή και συνητήνη πίους. Το στόμα μου είναι ξακύλικη σαν πνεύμα. Ότι τα συντολά σου ευεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι.
0: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψαν επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπών του το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και με κατακαιρευσά του μου πάσα ανομία. Θεήτρωσέ με από σκοπανίας ανθρώπων και φυλάξου τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανε από τον δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέβη στην εφθαλμή μου, επίου καφυλάξα τον νόμο σου. Δίκαιο σου, Κύριε. Και ευθεία η κρίση σου, εν αιτήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα, εξέριξέ με ο ζήλο του επιφυλάχθητο τον λόγο σου εχθρή μου. Πεπειρωμένο το λόγιο σου σφόδρα και δούλου σου αγάπησεν αυτό. Νεότερες εγώ είμαι και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη βρεσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέντησόν με και ζήσω με. Εκέκραξεν όλη καρδία μου, επάκουσον με Κύριε, τα δικαιώματά σου εξετήσω. εκέκραξα σε σώσα με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασαν αορία και εκέκραξα, ίσως λόγου σε επίλπισα. Προέφθασαν οι θελμοί μου προσώθρον, το μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνές μου άκουσαν, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησε κατ' ίδιο κοντές με νομία, από δε τον νόμο σε μακρύνθησα. Εγγύσει, Κύριε, και πάσο δί σου αλήθεια. Καταρχάς έγινε το μαρτυρίο σου, δι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε τη ταπείνωση μου και ξελούμε του τον νόμο σου και πελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, για τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλό σωτηρία τα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Εκτιμήσω πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλιμοντές με, εκ των μαρτυρίων σου. Που εξέκλεινα, είδε να συνατούρισε εξαιρετικό μου τα δίκαιο, ότι τα λόγια σου καφυλάξαντο. Είδε ο εντολά σου γάψα, Κύριε, το ελέ σου ζήσον με. Αρχήν το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Άρθρον τη καρδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σε τελεία στην καρδία μου. Αγαλιάζομαι εγώ επί τα λόγια σου να βρίσκω σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσα και ευδελεξάμενη του δαινόμου σου ηγάπησα. Επτάξει μέρε νησά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώστη τον νόμο σου και ουκέ στην αυτή σκάδαλον. Προ τα δόκου σωτηριό σου, Κύριε, και τε εντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξαν το λάσο και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά του διαίσθηση με ενώπιόν σου, Κύριε, κατά τον λόγιο σου συνετισόν με. Εισέλθω αξιωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά τον λόγιο σου είσαι με. Εξαιρέξω τα χείλη μου, ήμουν πενδάξει με τα δικαιώματά σου. Θέξε τα γλώσσα μου, τα λόγια σου, τρυπάσαι εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστε χείριστε τη σώσα μου, σαν τελά σου, ερετισάμι. Επεπόθησε το στεριό σου, Κύριε, και νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσε με. Επλανήθη να σπρώπατε να πολελώ, ζήτησαν το δούλο σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαιαί, και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντα πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού δε μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάτε των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα, ομοούσιον ο Πατρίδι τα πάντα γένετο. Το δημάσουν τρόπους και την μετέρα σωτηρία, καταρθέρουν ουρανών, ξερκωθέρα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και Ανθρωπίσαντα, σταυρωθέτεται επί ρημών, ποντίου Πιλάτου και παθωρέ και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα γραφάς, και ανελθώρει στους ουρανούς και καταθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνει ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου κρέστε τέλους, και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριο, το ζωπιών, εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός ευρωσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον των λαλήσαν τυροπροφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογέν βάπτες με εισάφες αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και η ζωή του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και

Δέσποτα συγχωρήσουν τους ανομίας ημίν, Άγιοι επίσκεψη και ίεσαι, τας ασθενείας ημών ένικεν του ονόματός σου. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.

Κυριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντες καλών προς σωτηρίαν, δια της Ευαγγελίας.

Σαν φλογισμούς διόρθωσον, δαισονία σταθερών, κηρύσσον ημάς από πάση θλίψος, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίησον αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, κατεδύσουμεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτου, Κύριε ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον με των αμαρτωλών, και είσαι πίστα σε κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε το ελέος, το αμπιούντα είμαι θυμών μεγάλατα και νεξιχνίαστα, ένδοξάντα και εξαίρεσαι ο νοκάστην αριθμός, τον παρασχότα ημίν των ύπνων, εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθος αρκός. Ευχαριστούμε Εσύ, ότι ως εν απόλυσος ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσος ενήθως, και προς απόγνωση εγκυμένος ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσω του κράτους σου, διότι σου πούμε την ανήκαστον σε αγαθότητα, φώτισον ημών τους εις διανύους οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ίχνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν είναι νυχτόμενο περισπάστος, άδεντη και

Το Θεός ο Θεός ο Πνεύματι, νυν και αείχει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε

τεχνός ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε, επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάψησε, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε τη ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την εισοδό σου και την

Σε Κύριος Αξιών, ο ποιής σας των ουρανών και την γη, δόξα Πατρικείο και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος

ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν, Αγία επίσκεψε και ιέσε τες ασθενείας ημών, ένε και του ονοματός σου. Κυριε ελέησον, Κυριε ελέησον, Κυριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και

Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Νίστατε, Κύριε, τον απελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρεσαν αυτής, πάμπλη μέλη με ακούσεόντα και ακούσεον, ελόγω η έργο η καταδιάνεια πλημεληθέν επ' αυτών και κατασκήνωσαν αυτούς, εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως στο πεώνα σου Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθυξη των αφράσεων και ονείων Σαββατών και τη σύσσα περάντου και μακαρία σου εις την απόλαυση. Σιγαρία σου η Ανάσταση και ανάπαυση του κεκοιμημένου δούλου σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, σύν τον Άρχον σου Πατρί, και το Παναγίο και Αγαθό και Σοφιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερέδειξα υπάρθεν, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγωγε την μετέρα προσοχή, το Υιό σου του Θεού ημών, και έτησε να σώσει διώσοντας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα, το Άγιον, Τριάς, Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου, εις ένα τύχημη, μήτερ του Θεού, φύλαξό με υπό την σκέπη σου.

0: Κυριλέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και ενδοξωτέρανας εν Κρήτος των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών.

και έδωκα σε αυτό μακρότητα ημερών εις αιών αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτό εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγάλα πρέπει να επιθύσεις από αυτόν, ότι δώσες αυτό ευλογία εις αιών αιώνος. Εφρονείς αυτό εν χαρώματα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς αυτής επί Κύριον, και εν το λέει του ευσύστου μη σαλευθεί, ευρεθεί η χείρη σου πάσα της εχθρή.

Σε τεράξει αυτούς και μεταφάγεται αυτούς πυρ, το καρπόν αυτόν από τις σκύς απολύς και το σφαίρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έπνεραν σε κακά διαλογίσα του πουλάς, έσω με δίνονται στήμε, ότι θείς αυτούς νότου, εν της περιλήπης οτιμάσεις τα πρόσωπον αυτών, εξώθητε Κύριε τη δυνάμη σου, άσω με και ψελούμετε στην αστεία σου. Δόξα Πατρική, ο και Αγίου Πνεύμα, και νύν και αή Χριστός αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος

πονηρούν. Σώσε, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Νίκασε τους βασιλεύς και τα βαρβάρων δωρούμενος και τα σώφυλά των δια του σαυρού σου πολίτευμα. Δόξα, Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσοντας το βραϊκός Υιός, και η πονήμα σου και η πολιτεία. Εσύ εκτιμώσα δόρισε της Θεό Θεός, έφερον τη δυνάμεση τους πιστούς βασιλίσιμο, νίκας χορηγών αυτής κατά τον πολεμή.

Δόξα είναι ψεύστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψεύστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψεύστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανήσαντε επ' εμέ. Πολλοί λέγουσαν τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθη με ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω από μυριάδων των λαού των κύκλων συνεπιτεθειμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντας σου φρενοντάς μου ματέως. Οδόν των αμαρτωλών συνέτριψας, του Κύριου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθη με ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγεις άνεμε και επεστήριξε με την χείρα σου, ου και έστην ίασεν τη σαρκή μου προσώπου της οργής σου, ου και έστην ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου περίεργη κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλουπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζωνε πορευόμη, ό,τι εψώη μου επλήσανε μπεγμάτων, και ο και εστινίασαν τη σαρκή μου, κακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενα προς τον αγμού της καρδιάς.

και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αίσθηματε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζω το ζητούντες στην ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο συκοφός σου και εικόνου και όσοι άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχουνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, εσύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσιν οι εχθροί μου και εν το σελευθύν επόδας μου, επ' εμέ μεγαλοειμόνησαν, ότι εγώ εισβάστηγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και τεκρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών ενδιαβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεωθρίζω, εδείψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εισάξι μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθενση, το ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουσεν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος ευληστεί η ψυχή μου, και χείλη αγαλιάσου εσενέσει το στόμα μου, η έμνη μου ανεβώσου επί της τρομνής μου, εν της όρθιης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου απίσω σου εμού δε αντιλάβει το η δεξιά σου. Αυτοί οι δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραωθίζονται εις χείρας ορφέας, μερίδες ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγεις το όμορα λούντον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου οπίσω σου εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενεκτή εναντίον σου, εις ελθέντων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστη με το κατεβαινόντον εις λάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε κατέβονται σεν τάφο, ο νου και μνήστης έτηκε αυτοί εκ της χειρός απόστησαν, έθεντό με ελάκου κατ' οτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστερήχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού έθεντό με ευδέλιγμα αυτής, παρεδόθην και όπου ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησαν πτωχίας, εγκέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται έσαι, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάνσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκνότητός μου. Η ψωθής δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν μου ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε τέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτων οποιών σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστας ανταποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστας ανομία σου, τον ιόμενον πάστας νόσου σου,
των λυτρώμενων εχθρά στη ζωή σου, των στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή, των επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σε τόσα ετού η νεότη σου, ποιών ελεημοσύνα ο κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ο κυστέλος οργιστής εται ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία σημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ουν απέχουσαν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνα θυμών τα σανομία σημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσετε έδι τον

λόγων Αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων Αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις Αυτού, λειτουργεί Αυτού υπηρούνται στο θέλημα Αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα Αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας Αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπου της δεσποτείας Αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία Σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη Σου, και μη εισέρθησες κρίση μετά του δούλου Σου, ότι ο δικαιωθήσετε ενώπιόν Σου πάζον. Ότι κατεδίωξε εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σε νεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα επάς της έργη σου, επίημασε των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξελείπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιήσων με το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγή ευθεία. Εν εκεί εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου λύβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθησεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθησεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αϊκείς τους αιώνας των αιώνων, αμήν, επί σοι Κύριε ελπίσα μη κατεσχυθήνης τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσαμε και εξελούμε, κλείνον πρόσμετο σου και σώσον με, γεννούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσον, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ. Ο Θεός μου ρίσαμε, Κυρός αμαρτωλού, Κυρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς με, εκ νεότητός μου. Επί σε επιστηρίχθεν από γαστρός εκελίας μητρός μου, εσύ μου εισκεπαστής, εσύ μνησής μου διαπαντός, ως η τέρασε γεννήθη της πολλής και εσύ βοηθός μου κρατεός. Πληρωθεί το στόμα μου ενέσεως, όπως υμνήσω την δόξαν σου, όλην την ημέρα τη μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρους, εν το κλείπιν την ισχύ μου μη εγκαταλείπεις με. Ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και φυλάσσονται στην ψυχή μου, βουλεύσονται επί το αυτού λέγοντες, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριούμενος, ο Θεός μου μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στην βοήθειά μου πρόσχεες. Εσχυθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαμβάλλοντες στην ψυχή μου, περιβαλέστουσαν εσχήνη και ντροπήνη ζητούντες τα κακά μη. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσα την ένεσή σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλην την ημέρα των σωτηρίων σου. Ότι ουκ έργο γραμματείας εισελεύσουμε εν την αστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσουμε της δικαιοσύνης σου μόνο. Ο Θεός μου εδιδαξάς με εκ νεότητός μου και μέχρι του νύν, απαγγελώ τα θαυμάσια σου και ως γύρος και πρεσβείων. Ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με έως αν απαγγελώ το βραχίωνά σου τη γενεά πάση και ερχομένη, τη δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός, έως τον υψίστον επίσας μεγαλία ο Θεός τη ομοιώσει. Όσα σε έδειξάς με θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας σε ζωποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοίγαγες με, επλεώνασας επ' εμέ τη μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλι ανοίγαγες με και γάρ εγώ εξομολογήσω μέν σε λέεις Κύριε, εν σκέδεσαι ψαλμού την αληθιά σου ο Θεός ψαλούσε εν κιθάρ ο Άγιος του Ισραήλ, αγαλιάζονται τα χείλη μου. Όταν ψάλωσε και η ψυχή μου είναι λυτρό σου, έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυθώ συγκεντραπώ συνειζητούνται στα κακά μου. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλείδος και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως, κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους φτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρια ειρήνη το λαό και η βονή δικαιοσύνη. Κρίνει τους φτωχούς του λαού και σώσει τους υιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντη. Και συμπαραμανεί το ηλίο και πρώτη σελήνη γενεά γενναιών. Καταβίσσεται ω ιετό επιπόκορδο, εισταγών, ιστάσου επί τη γη. Ανατελείαντε σημαίνει.

0: μέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθους ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης, έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης, ενώπιον αυτού προπεσούνται Αιθίωπες και εχθροί αυτού χουλήξουσι, βασιλείς Θαρσής και νήσι δώρα προσήσουσι, βασιλείς Αράβων και Σαβώα δώρα προσάξουσι, και προσκυνήσουσι αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσι αυτό, ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστων και πένιτα, ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστων και πένιτα, όχι υπήρχε βοηθός, φύσετε πτωχού και πένιτος, και ψυχάς πενίτων σώσει, εκ τόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτόν εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέρα ευλογήσουσιν αυτόν. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκλων των ωραίων, υπεραρθίσετε υπερ Λίβανον ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας, εκ πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαρίουσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένο το όνομα της δόξης αυτών, αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και άει και στους αιώνας των όλων, αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και άει και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ της ευθέσει την καρδία, εμού δε παραμικρώνες αλεύθησαν υπόδες παρολίγων εξεχύτη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσε επί της ανώμης ειρήνη αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστειναν άνευση εν το θανάτο αυτών και στερέωμα εν τιμά στη γη αυτών, εν κόπης ανθρώπων ουκ εσύ και μετά ανθρώπων μα στιγωθήσονται, δια τούτο εκράτησαν αυτούς η περηφανία αυτών εις τέλος περιβάλλοντα αδικίαν και ζεύγεν αυτών. Εξελεύσετε ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεση καρδίας, διανοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψε ο λαός με εντάφθα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονταν αυτής. Και είπων πως έγνων ο Θεός και η έστη γνώσης εν το υψής του, ειδού ότι οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχουν πλούτου. Και είπα άρα ματέωσε δικαίωσαν η καρδία μου και νυψάμιν εν αθώης τας χείρας μου. Και γινόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα και ο έλεγχός μες τας πρωίας. Η έλεγον διηγήσον νεότος, ειδού τη γενεά των Υιού σου εισιθέθηκα και υπέλαβον του γνώνε, τούτο ο κόπος εστίν ενώπιόν μου, έως σου εισέλθω εις το αγιαστήριο του Θεού και συνόης τα έσχατα αυτών. Πλην δια διαστολιότητας αυτών έθω αυτής κακά, κατέβολες αυτούς εν το επαρθήνε, πως εγένεν το όμις ερήμος είναι εξάπινα, εξέλιπον απόλων το δια την ανομίαν αυτών, ως η ανύπνιον εξεγυρωμένου, Κύρια εντυπόλητη, εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξετάφθη η καρδία μου και η νεφρή μου ηλιώθησαν καγώ εξουδενωμένος που κέλνουν, κτηνώδησε γεννήθη παρασύ καγώ διαπαντός μετασούν. Εκράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδήγησάς με και μεταδόξεις προσελάβουν μου. Τι γαρμή υπάρχει, υπάρχει εν το ουρανό και παρασέτη η θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και σάρξ μου ο Θεός της καρδίας μου και μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι ειδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρωσας πάντα στον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστο εν το Κυρίο την ελπίδα μου του εξαγγείλε με πάσα στα σενέση σου εν τες φύλες της θυγατρός Υιών. Ηνατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου, επί πρόβατα νομή σου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτής ο απαρχής, ελυτρός ο ράβων κληρονομία σου όρος Υιών τούτου εκατεσχήνωσα σε αυτό. Έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσο επονηρεύσα το εφρός εν το Αγίου σου και ενεκαυχήσαν το εμισούντες εν μέσω της εορτής σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία κι ουκ έγνωσαν, όσοι στην έξοδον υπεράνου, ως εν δρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτού, εν πελέκη και λεξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Εν επίρασαν εμπειρή του αγιαστήριόν σου, εις τη γη ευεβήλωσαν το σφήνωμα του ονόματός σου. Ήπουν εν την καρδία αυτών, η συγγένεια αυτών επί το αυτό, δεύτε και καταπαύσουμε εν πάσα στα εορτά του Θεού από τη γη. Τα σημεία αυτών ούκ είδομεν, ούκ έστιν έτη προφήτης, και εμάς ούν ως ετέτη. Έως πότε ο Θεός ονειδεί, ο εχθρός παροξενείου υπεραντίος του όνομά σου εις τέλος, η να τι αποστρέφεστε την χείρα σου και την δεξιά σου εκ μέσου του κόρπου σου εις τέλος, ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων εργάσα του σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσα σε τη δυνάμει σου τη θάλασσα, συ συνέτριψα στα σκεφαλά των δρακόντων επί του ύδατος, συ συνέθλασα στην κεφαλή του δράκοντος, έδωκα σε αυτόν βρώμα λαΐς της επίωψη, συ διέριξα σπηγάς και χυμάρους, συ εξήρανα σποταμούς ηθάμ, συ εστί ημ ημέρα και συ εστί ημ νύχς, συ κατερδίσω φαύσιν και ήλιον, συ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ, συ έπλασας αυτά. Μνήστητη ταύτης εχθρός ονείδησε τον Κύριο και λαός άφων παρόξενε το όνομά σου. Μη παραδούς τη στηρίης ψυχήν εξομολογουμένηση των ψυχών των πενήτων στη μη επιλάθης θέλους. Επίβλεψον στη διαθήκη σου ότι επληρώθησα η εσκοτισμένη της γης οικονομιών. Μη αποστραφεί τότε ταπεινωμένος και κατησχημένος, προχώς και παίνεις ενέσουσε το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός, δίκασο τη δίκη σου, μνήστητη του νηδισμού σου, του υποάφρονος όλη την ημέρα. Μη επιλάθη της φωνής των ηκετών σου, η υπερηφανία του μισούντος σε ανέβη διαφαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογησόμεθά σου ο Θεός, εξομολογησόμεθά σε και επεκαλεσόμεθα το όνομά σου. Διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια σου, όταν λάβω καιρόν εγώ ευθύτητα σκηνών. Ετά και η γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτοί, εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτοί. Είπα τις παρανομούς ημί παρανομείτε και τις αμαρτάνους ημί υψούτε κέρας. Μη επέρατε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά το Θεού αδικία. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων. Ότι ο Θεός κριτής εστί τούτον ταπεινή και τούτον υψή. Ότι ποτήριον εν χειρί Κυρίου είναι ο ακράτου. Πλήρης κεράσματος και έκλαν εκ τούτου εις τούτο. Πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη πείονται πάντες οι αμαρτωλείς της γης. Εγώ δε αγαλιάσουν εις τον αιώνα ψαλώ το Θεό Ιακώβ. Και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών σε κλάσω και ψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού. Και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ρουφέων και πόλεμων. Φωτίζει η θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Εταράφησαν πάντα εσύ ασύνητη την καρδία. Ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουκ εύρων ουδές. Ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου το τεσχερσίν αυτών. Από επιτιμή σε όσο ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν οι επιβεβικότητες της ήθης. Συ φοβερώσει και τις αντιστήσε τέση από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν, γη εφοβήθηκε εις ήθασεν εν του αναστήνε εις κρίσιν το Θεόν, το σώσε πάντα στους πραείς της γης. Ότι εν θύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εν κατάλληλο εν θυμίου εορτάσεσαι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών πάντες η κύκλο αυτού Ιησού Σιδώρα. Το φοβερό και αφαιρωμένο πνεύματα αρχόντων φοβερό παρά τις βασιλεύσεις της γης. Φωνή μου προς Κύριον εκέκρεξα φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχε με. Εν ημέρα θλίψεώς μου το Θεόν εξεζήτησα τη σχερσή μου νυκτός εναντίον αυτού και κατήλθη. Απεινή να το παρακληθήνει η ψυχή μου. Εμνήστην του Θεού και εφράνθην ειδωλέσχησε και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβε το φυλακάσει ο θαλμί μου. Εταράκτην και ουπελάλησα. Διολογισόμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός μετά της καρδίας μου δολέσκουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόσετε Κύριος κι ου προστήσει το ευδοκεί σε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτό αποκόψει. Συνετέλεσε ρήμα από γενεά σε γενεά. Μη επιλύσετε το εκτηρήσει ο Θεός. Ή συνέξει εν διοργή αυτού τους εκτιρμούς αυτού. Και είπαν εν εξάμην αυτή αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστη των έργων Κυρίου ότι μνηστήσουμε από τις αρχές των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιτιδεύμασής σου αδουλεσχή σου. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου, της Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, Εσύ ο Θεός, ο ποιόν θαυμάσια, εγνώρισε σαν τη λαή τη δύναμή σου, ελυτρώσουν το βραχείο νήσου το λαόν σου, του Ιού Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε ύδατα ο Θεός, είδωσαν σε ύδατα και φοβήθησαν, εταράφησαν άβυση. Πλήθος ηχούς υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε, και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνής της βαδίσουν το τροχό, έφανον εαστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε ένδρομος σε γεννήθη η γη. Εν τη θαλάσσια η οδή σου και η τρύπη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου γνωστήσονται. Οδήγησα στους πρόβατα του λαού σου εν Κυρί Μωυσή και Άρων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Θεέ μου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Ως Θεός εκλάμψας κόσμον εφώτισε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι.
2: Κύριε και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προσέχετε λαός μου, το νόμο μου, πλύνετε το ούσι μόνοι στα ρήματα του στόματός μου, ανοίξουν παραβολές του στόμα μου, φθέξουν προβλήματα παρχής. Όσοι ακούσαμε και έγνομε, αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκα κρύβε από τον τέκον αυτών εις γενεάν εταίραν, απαγγέλλοντας τις ενέσεις του Κυρίου και της δυναστείας αυτού και το θαυμάσεις αυτού αεποίησε. Και ενέσεις μαρτύρων Ιακώβ και νόμων έθετο του εν Ισραήλ, όσοι εν τέλω της πατράς ημών του χρονείς αυτά της Υιής αυτών, όπως αγνώ γενεά εταίρα είτε χρυσόμοιοι και αναστήσονται και απαγγελούσαν αυτά της Υιής αυτών. Είναι αθώνεται επί των Θεών την ελπίδα αυτών και μη επιλάθρωση των έργων του Θεού και τα σεντολάς αυτού εξητήσους είναι μη γένονται όσοι πατέρες αυτών γενναία σκοριά και παραπικραίνουσα. Γενναία ήδη σου κατεύθυνε την καρδία αυτής που πιστώθη με το Θεό το πνεύμα αυτής. Ή Εφραίμε δίνοντας και βάλλοντας τόκους σε στράφησαν ημέρα πολέμου που φύλαξαν την Διαθήκη του Θεού και τον νόμο αυτού και βουλήθησαν πορεύεστε. Και πελάθρο των ευεργησιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ονέδειξαν αυτής. Εναντίον των πατέρων αυτών, να επίησε θαυμάσει εν γη Αιγύπτου, πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν και δίγα για αυτούς, παρέστησε ύδατα ουσιασκών. Και δείξαν αυτούς εν εφέλη μέρα και όλη τη νύχτα φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτρα εν ερήμο και πότισαν αυτούς σε να δύσω πολύ. Και ξύλαγε είδωρο εκ πέτρες και κατήγαγε ενός ποταμούς ύδατα. Και προσέθε το έτσι το αμαρτάγιν αυτό, παραπίκραν τον ύψιστον έναν ίδρο, και ξεπήρασαν τον Θεόν τις καρδίες αυτών, το αιτήσε βρώματι τις ψυχές αυτών, και κατελάχισαν το Θεό και είπαν, μη δυνήσει το Θεό, ετοιμάσαι τράπεζα νερή μου, επί επάταξε πέτρεν και ρίησαν ύδατα και χειμώνοι κατεκλείστησαν, μη και άρθρον δεν τα δουν, ετοιμάσαι τράπεζα το λόγο αυτού. Διότι το ήκουσε Κύριος και ανεβάλλητο και πειραγήθη νεακό και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότου καπίστευσε με τον Θεό, δε ήλπισε με το σωτήριον αυτού. Και νετήρα τον εφέλησε περάνθον και θύρας ουρανού ανέωξε. Και έβρεξε ναυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκε ναυτής. Άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επί σιτισμόν απέστειλε ναυτής πλησμονή. Απήρε νότον εξ ουρανού και πήγαγεν τη δυνάμει αυτού λίβα. Και έβρεξαν από αυτούς όσοι είχαν σάρκας και όσοι άμμων θαλασσών πετεινά πτερωτά και επέβρεσαν εν μέσω της παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλήστησαν σφόδρα και την επιθυμία αυτών είναι γεναυτής που και στερήθησαν από της επιθυμίας αυτών έτη της βρόσους ούσεν το στόματι αυτών και οργή του Θεού ανέβη από αυτούς και απέκρινε τις πλήρωσεν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση του τη σήμερα των έντυπων και πίστευσε τη θαυμασία αυτού, και εξέλιπον εν ματαιότητα η μέρα αυτών και τα έχει αυτών με τα σπουδή. Όταν απέκτηναν αυτού, τότε εξεζήτων αυτών και επέστρεφων και όρθιζον προ τον Θεό. Και μίλησαν ότι ο Θεό βοηθό αυτόν εστί, και ο Θεό ο ύψο του συντροφή αυτόν εστί. Και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτών και την γλώσσα αυτών εξέφυσε το αυτό. Η δε καρδία αυτών ουκευθεία με ταυτού, δε πιστώθησαν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστί κτήρμον και ηλάσχεται τις αμαρτίες αυτών και ουδή αυθερή. Και πληθυνεί το αποστρέψει των θυμών αυτού και ουκή εκάψη πάσα την οργήν αυτού. Και μνήστε ότι σάξεις η πνεύμα πορευόμενων που καπιστρέφουν, πως άκης παρεπίκρον αυτών εν τη ερήμου, παρορίξαν αυτών εν διανίδρο και επέστρεψαν και πήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν. Και ούτε μνήσαν τη χειρό αυτού ημέρα ή σε ρητρό ότι αυτού σε χειρό κλείβοντο. Ω έθετε εν Αιγύπτου τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεω. Και μετέστρεψαν ει αίμα του ποταμού αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπω μη πίωσιν. Εξαπέστρεψαν σε αυτού κοινόμοιαν και κατέφαγεν αυτού και βάτραχων και διέφυρεν αυτού. Και έδωκε τη ρησίβη του καρπού αυτών και του πόνου αυτών τη ακρίδη. Απέκτηναν χαλάζει την άμπερον αυτών και τα σικαμίνου αυτών εν τη πάχνη, και παρέδεκαν ει χάλαζαν τα κτίνια αυτών και την ύπαρξη αυτών το πυρήν. Εξαπέστηναν σε αυτού οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην, αποστολήν διαγγέλων πονηρών. οδοποίηση τρίβων τη οργή αυτού και ουκεφίσε ότι το πουθενά των ψυχών αυτών και τα κτίνια αυτών εις άνθρωση συνέκλεισε και πάταξε πάνω πρωτότοκον εν γη Αιγύπτου απαρχήν παντός πόνο αυτών εν τη σκηνόμα σιχά μου και απήρεν ως πρόβολο των λόγων αυτού και νύργεν αυτούς ως υπήμιον εν ερήμο και οδήγησεν αυτούς επελπίδικου και δηλίασεν και τους ευθούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος του το εκτίσατο η δεξιά αυτού και εξέβαλεν από προσώπου αυτού έθνη και κυροδότησεν αυτούς εν σχοινή ο κυροδοσίας και κατεσκήνωσεν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επίρασαν και παρεπίκρανα των Θεών των ύψιστων και τα μαρτύρια αυτού και φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών της βουνής αυτών και της λήπτης αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσαν ο Θεός και υπερίδε και ξουδένωσε σχόδρα τον Ισραήλ και από όσο της σκήνης συλλόμου σκήνωμα κατησκήνωσαν ανθρώπης και παρέδε και συγχωνοσία την ισχύν αυτών και την κανονήν αυτών ισχύρα σε χρόν και συνέκτησε ρομφέ των λόγων αυτού και την χειρονομία αυτού υπερίδε τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και παρτένια αυτών και πενθύνθησαν ιερείς αυτών ρομφέ έπεσον και χείρε αυτών ου κλαφθήσονται και εξηγέρθες ο υπνών Κύριος ως δυνατός και κρεπαλικός εξήνου και πάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οποίης όνειρος αιώνιον έδωκεν αυτής και από όσο το σκηνόμα Ιωσήφ και την φυλή Εφραίμου και εξελέξατο και εξελέξατο τη φυλή Ιούδα το όρος του Σιών ο ηγάπησε και ο κοδόμησε ως μονοκέρατος το αγίασμα αυτού εν τη γη θεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα και εξελέξει το Δαβί των δούλων αυτού και ανέλευεν αυτόν εκ των ποιμίων των προβάτων εξόπισεν των λοχευωμένων έλευεν αυτόν ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού και επιμένε αυτούς εν τη επαιτία της καρδίας αυτού και εν τη συνέση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός ήρθος εν έθνη εις κληρονομία σου, εμεί έναν των νόων των Αγιών σου, έθετο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον, έθετο τα θνησιμέρα των δούλων σου, δρόματα της πετινής του ουρανού, τα σάρκας των οσίων σου, τη θηρίης της γης. Εξέχει εν το αίμα αυτόν, ως ίδρο κύκλο Ιερουσαλήμ πιο κληροθάκτον. Εγεννήθη με νόμιδος της γη του Σιλιμών, με κυρισμός και κλεβασμών της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστής εις τέλος, εκαθίσει το σπύρο ζήλο σου. Έχειον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γενός κοντά σου και επί βασιλείας το όνομά σου το πεκαλέσσοντο. Ότι κατέχομαι τον Ιακώ και τον τόπον αυτού ερήμωσαν. Μη μισθήσει μόνο νομιών αρχαίων, τα έχει προκαταλαβαίνει τους ονειμάς εκτιμής σου, Κύριε, και πτωχεύσει με σφόδρα. Βοήθησε ο ρημήν ο Θεός, σωτήρι μόνο και θυζόξου το όνοματό σου. Κύριε, ρίξε ημάς και λάστε τις αμαρτίες ημών ενίκαιν του ονοματός σου. Μη υποτύπωσε τα έθνη, ποιος είναι ο Θεός αυτόν. Και γνωστή του εν της έθνης ενώπιον των οφθαλμών ημών, εκδείξεις το αίματος των δούλων σου του εκεχημένου.

Μόδους της γη του συνημώνει τα πλασίων εις των κόλπων αυτών, των αγιδισμών αυτών, όν αγιδισάν σε Κύριε. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου, ανθομολογησόμεθα σε ο Θεός τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξεγγελούμε την ένισή σου. Ο ποιμένος του Ισραήλ πρόσκες, ο οδηγόνος σε πρόβατον τον Ιωσή, ο καθήμενος επί των χερουβήμ εμφάνηκε εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγινον την δυναστεία σου και ελθέ το σώσε ημάς. Ο Θεός επίστεψον ημάς και επίφωνον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε Θεός των δυνάμενος, πότε οργίζει επί την προσευχή των δούλων σου. Σωμίσει ημάς άρθρων δακρύων και ποτίσει ημάς εντάκριση εν μέτρο. Έθω ημάς αντιλογία τη γη του συνημών και εχθροί ημών εμετήρησαν ημάς. Κύριε Θεός των δυνάμενος, επίστεψον ημάς και επίφωνον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άβραν εξ Αιγύπτου με κύρες, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσες αυτήν. Οδοποίησες έμπροσαν αυτής και κατεφύτευσες στις ρίζες αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάθισε όρις και αυτής και αναδενδράδες ταυτής στα σκέδρους του Θεού. Εξέθινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και ως ποταμών της παραθυάδας αυτής. Είναι τι καθυλές των φραγμών αυτής και τριγώσουν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελλημίνα το αυτή εις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δί και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον τα αυτήν και κατάρτισεν αυτήν εν εφύτευσεν η δεξιά σου και επί όν ανθρώπου όν εκρατέωσε σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ενεσκαμένη από επιτιμήσει του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το χέρι σου επάνω τα δεξιά σου και ποιόν ανθρώπων εκρατέωσε σε αυτό. Και όμοι αποστόμενα από σου ζώσει ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριε Θεός των δυνάμεων επίστεψον ημάς και επίφωνα το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Αγαλιάστε το Θεό το βοηθό ημών, αλλάξτε το Θεό Ιακώ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήρων τεχνών τα κιθάρας. Σαλπίσετε εν ομηνία σαν την γένευσή μου ημάς.

των νότων αυτού, εχείρες αυτών το κοφίνο εδούλευσαν, εν θλίψη επικαλέσομαι και ρισάμιν σε, επίκουσάσον αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επίδατος αντιλογίες. Άκουσον λαός μου και διαμαρτύρομαι εις Ισραήλ, αν ακούσεις μου, ουκ είστε ενσύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεόλο τρίο. Εγώ γαρημαι Κύριος ο Θεός, ο αναγωγών σε γης Αιγύπτου, πλάττουν το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ακούσον ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ προσέσχε μη. Και εξαπέστειλε αυτούς

0: τη χείρα μου. Ήρθε η Κυρία, ψεύστε το αυτό και έστω το καιρός αυτόν εις τον αιώνα. Και ψώμησεν αυτούς εξ θέατου σπυρού και εκ πέτρας μέλια χόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι.
1: Και ειν και αηγή στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεός έστειν συναγωγή θεών εν μέσω δε Θεούς διακρινεί, έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται. Κρίνεται ορφανό και πτωχό, ταπεινών και παίγεται δικαιώσεται, εξέλιστε παίγεται και πτωχών, εκχειρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτών. Ουκ έγνωσαν ουδέ συνήθεν, σκότην διαπορεύονται. Σ' αληθήτωσαν πάντα θεμέλια της γης, εγώ είπα θεϊστέ και ύψεις του πάντες. Είμαι εις δος άνθρωποι αποθνίσχεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνω την γήν, ότι εσύ κατακληρονομήσε εν πάση της έθνησιν. Ο Θεός της ομοιωθεί σε τέση, μη συγγείς, μη δε καταπραήνεις ο Θεός. Ότι δω εχθροί σου ήχησαν και μισούνται σε ήρεν κεφαλήν. Επί το λόγο σου κατεπανουργεύσουν το γνώμη και βουλεύσουν το κάτω των Αγίων σου. Είπον δέχτε και εξολοθρεύσουμε αυτούς εξέθνους και ομίστη το όνομα Ισραήλ έτη. Ότι αβουλεύσαν την ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκη διέθνω τα σκυλώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε. Μωάβ και η Αγαρινή και Βάν και Αμών και Αμαλή καλόφιδη με τον κατοικούν των Τύρων. Και Γάρ και Ασούρ συμπαραγένοντο με ταυτόν, η γεννήθησαν σε αντίληψη τη Ισλό. Πίσον αυτή ω τη Μαδιάμ και το Σισάρα, ω το Ιωδίνο ή το Χιμάρο Κισών. Εξολοθρέφτησαν ενδόρα, γεννήθησαν ω οικόπρο στη γη. Τούτους άρχοντας αυτών, ως τον Ορί και Ζήβ και Ζεβέ και Σαλμανάν, πάντες τους άρχοντας αυτών, μήτινες είπων, κληρονομήσομεν εαυτής,

καύση όριο, ούτω καταδιώξει αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξει αυτούς. Πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσου το όνομά σου, Κύριε. Εσχετήτωσαν και τρακτήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και τρεπήτωσαν και απολέστουσαν και γνώτουσαν ότι όνομά σου, Κύριος, η μόνος ύψητος επάσαν την γη. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, ευγωθήκε κλείπη η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάρξη μου γελιάσαν το επιθόν ζώντα. Και γάρσου θείων έβρινε αυτό οικίαν και τριγών νοσίαν έφτει, ουκρίστα νοσία έφτης. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέα μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντεσαν το οίκο σου στους αιώνες των αιώνων, εσύ είσαι. Μακάρι ως αγύρω στην αντίληψη αυτό παρασού.

Υπέρες Χριστά ημών, είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μιέντε σε βλέσου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμε παραρρυπτήστε το οίκο του Θεού μάλλον εκείν με συγχυνόμαστε αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα να δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της χορευωμένης ανακακία, Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόξες, Κύριε, την γη σου απέστρεψε στην εχμαλωσία Ιακώβ, αφήκας της ανομίας των λαών και κάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέβαξας πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αθυμών. Μη εις τους αιώνας οργής της ημίνη, δεν τενείς την οργή σου από γενεά σε γενεά. Ο Θεός σε επιστρέψε ζώος ημάς και ολός αφραντίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιός και το σωτηριόν σου δόγης ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσεν ημίν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λόγων αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Δίναγγείς των φοβουμένων αυτών, των σωτήρων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη μου. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύγησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέφυλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μου δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και

Ειδικέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη. Της Παναγίας Ακράντου περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ. Αμήν.

Ελέησον ημών Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων υπό της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντείς με ισόπου για καθαριστήσω με, πτηνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέρ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλθεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασκησίαν έδωκα αν ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξουδενώσει. Αγάπηλον Κυρία τη ευδοκία των Σιών και οικοδομητή του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκής θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν είναι.

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας.

Ο χορός των πιστών συναγάλλεται, ευσυγνίου την μνήμη γεραίροντες, βασιλείς πατριάρχε και άρχοντες, ξένοι δούλοι πτωχοί και αυτόκτονες, επί της θαύμαση του μάρτυρος δράμεται, ισορρός εκβλήτη θαυμάτων χάρη και πιστός η λαΐα παρηγορείται.

και κατηδιανός λίθο βοληθέντες τελειούνται, βουνούς λίθον έστησαν υψηλούς λόγε, διόν ανήλθον προς έσυν γονιδίο, η Αγία Νόνα, η μύτηρ του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου εν ειρήνη τελειούται, νόνι θανούσι τι καλή καλός γόνος, καλόν δίδωσιν εντάφιον τους λόγους, ο Άγιος Μάρτης όλε, ο Αιγύπτιος βέλη το ξεφθείς τελειούται, αν συλλαβιστείς εξόπισθεν ο όλε, βέλος συνάξης όργανων του σου τέλους, ο Άγιος Ιερομάρτης Φάβιος, Αρχιεπίσκοπος Ρώμης ξύφη τελειούται, κοίτε Φάβιος νεκρός ο Χριστού θήτης, Χριστό προσακτής θύμα κενών εξήφους, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου, Όσβαλτ, βασιλέως και μάρτυρος Νορθουμβρίας, Όσβαλτ, βασιλεύς αλλά και μάρτης θείος, διό δικαίως εν πόλο βασιλεύει, μνήμη του Αγίου Ευθυμίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ο Ήλιος δέδικε βασιλευούσης Ευθύμιος Φημής Επτός Πατριάρχης, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Ευγενίου του Έτολου, κοιμηθέντος εν έτη 1682, πέφηκεν Ευγένιος Κομήτης Θείος, πιστούς φωτίσας εν λόγιστε και έργης, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Χριστού του εκπρεβέζης καταγωμένου και εν την Ισοκό μαρτυρήσαντος εν έτη 1668. Χριστόν Κηρύττων προ απίστων ο Χριστός.

χωζεβά, ασκήσαντος και τηλιοθέντος εν έτη 1160, ως τρουθός, φιλέρημος ο Ιωάννης, εν το χωζεβά, ίσκησε φιλοθέος,

Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας αχράντου περευλογημένης εν δόξου δεσπίνησον ο Θεοτόπου και αη παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό.

Εν ήτε των Κυρίων επ' των ουρανών, εν ήτε αυτών εν της υψής της Τσίπρεπη ύμνος το Θεό, εν ήτε αυτών πάντες η αγγελία αυτού, εν ήτε αυτών πάση η δύναμης αυτού, Τσίπρεπη ύμνος το Θεό, εν ήτε αυτών ήλιος και σελήνη, εν ήτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως, εν ήτε αυτών ειν ουρανή των ουρανών και το ίδουρ το υπεράνον των ουρανών, εν εσάτου σαν το όνομα Κυρίου. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίθησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος.

των λόγων αυτού, τα όρη και πάντε συμβουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη, τα θύρια και πάντα τα κτηνή, ερπετά και πετίνα πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτεργείς, νιανίσκε και παρθέ.

0: λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαού εγγυζόντι αυτό, άσατε το Κύριο ασμακενόν, γένεσις αυτού εν εκκλησία οσίων, εφρανθεί το Ισραήλ επιτόπιης αντί αυτών και Ιησίων αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενισάτωσαν το όνομα αυτό εν χορό, εν την πάνω και ψαλτήριο ψαλάτωσαν αυτό, ότι εδώ και Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πράης εν σωτηρία, καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των και των αυτών, ε υψώσει του Θεού εν το λαρυγγί αυτών και ροφέτη στο μιεν τες χερσιν αυτών, του ποιήσει εκδίκησιν εν της έθνησιν, ελεγμός εν της λαής, του δίσε τους βασιλείς αυτών πέντες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέντες σιδηρές, του ποιήσε να αυτής κρίμα εν κράπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού, ενητέ των Θεών εν της αλής αυτού, ενητή αυτών εν στερεώματι της δύναμεως αυτού, ενητή αυτών επίτες την αστίες αυτού, ενητή αυτών κατά το πλήθος την μεγαλοσύνης αυτού, ενητή αυτών εν ήχος άλπιγκος, ενητή αυτών εν ψαλτήριο και κιθάρα, ενητή αυτών εν τύμπανο και χώρο, ενητή αυτών εν χόρτες και οργάνο, ενητή αυτών εν χύπ κυβάλης ευήχης, ενητή αυτών εν κυβάλης αδελαγμού, πάσα πνόη εν εισάτως των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεού και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία.

Κύριε, προσέκατε έφυγον διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου της Υιός Θεός μου, ότι παρά αυτή τη ζωή θα το φωτίσω αυτό με τα φως, παρά την το έλεο.

και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς, καθάπηρη πείσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδεξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

0: Θεός ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημών. Αγίε επισκέψε και ίασε τες ασθενείας ημών εν εκ εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιασπείτω το όνομά σου. Έλθε το η βασιλεία σου, δαινήσιτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιουσιών δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς άφιεμε τις οφείλετες ημών, και μη εις εν έγκυσι μας εις πείρασμον αγαρίστε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Εν ειρήνης και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου υπού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτόν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης, Νικοδήμης Μοναχής, και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ τα ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως Χώρας, και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης,

των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερκουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

αυτού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Τους Παναγίας αχράντου περιευλογημένης εν δόξου δεστήμης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και

0: εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Πρόσκομεν. Είπεν ο Κύριος στην παραβολήν ταύτην, άνθρωπος της είχε τέκνα δύο, και προσελθόν το πρώτο είπε, τέκνον είπαγε σήμερον εργάζω εν το αμπελόνι μου. Ο δε αποκριθής είπεν, που θέλω. Ύστερον δε μεταμεληθείς απήλθε. Και προσελθόν το δευτέρο είπεν ως αυτός. Ο δε αποκριθής είπεν, εγώ Κύριε, και ούκ απήλθε. Τις εκ των δύο επίησε το θέλημα του πατρός, λέγουσιν αυτό ο πρώτος. Λέγει αυτής ο Ιησούς, αμήν λέγω ημίν, ιτελώνε και πόρνε προάγουσιν ημάς εις την βασιλείαν του Θεού. Ήλθε γαλ προς ημάς Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης, και ούκ επιστεύσατε αυτό, ιδέ τελώνε και πόρνε επί

πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεό σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης εις εν Χριστώ ημών

Υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των συνδρομητών αφαιρωτών, ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής ταύτης, έτιδε και της δούλης του Θεού Μαρίας, υπομένη πέρα αυτής υγείας και θείας βοηθείας. Έτιδε όμεθα υπέρ Αντωνίου ιερέως, του κεκτήτορος της Ιεράς Μονής ταύτης, και πάντων

Πάδες ευωσκημένων και απαντοχού Ορθοδόξων και των βούλων αυτού, Γεωργίου Ιερέως, Αθανασίου, Δημητρίου Νικολάου, Δημητρίου Αποστόλου, Δήμητρας, Αντωνίας, Αριστάρχου,

και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανθέτω ναό τούτο, κοπιώντων ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρόσου μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Έξασε κατηχούμενη το Κυρίο, η πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμε. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιον της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

0: όχι μόνο εν υψηλής κατοικών για ταπεινά εφορών, ότιν σωτηρίαν των γέννητων ανθρώπων εξ αποστήλωσον μονογενείς σου Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, επίβλεψον επί τους δούλους τους κατοικουμένους, τους υποκυκλικότασι των εαυτών αυχένα, και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέρου του λουτρού της παλιγεννησίας, της αφαίσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αφαρσίας ένωσον αυτούς, τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου πείμνη. Είναι και αυτή η σύμμην δοξάζωση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, ή κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε ημάς παρεστήν εκείνην το Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν τη συκτηρμή σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των λουαγνοημάτων. Πρόσεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρενση δέησης και οικησίας και θυσίας ανεμάκτος περπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ως έθουης την διακονία σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ίνα εις ακούν ημών ήλαιος ημίν ήλς εν του πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Ευχομένη με την προκοπή νηπίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτούς πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχως και ακατακρίτως, μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της ουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Amém.

μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μνημον Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και

0: Αυτάς πείρας εν σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμασους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντες τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτία.

Άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αύτοσον. Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μειόντος σου στο είναι ημάς παρήγαγες και παρεπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία να σου ευχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίον υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και άφανων ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ το χειρών ημών δέξας και καταξίωσας και έτους υπαριστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτέρωτα.

0: εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
2: Σου και δεξιών καθέδρας, σου δευτέρας και μη βάψει πάλι παρουσίας.

0: γυναίκα σου κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασό.
1: Και
0: δώσει μην εν ημί στόματι και μια καρδία δοξάζουν και αν ημί το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρωση μόνη σου Χριστού.

0: άνθρωπος Θεός ημών, ο προδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με την Θείαν Χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δείχομαι. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Συ παρακρατηθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύουμε. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν τι προσέ μη εις κρίμα εις κατάκριν. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα μετά παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφή.

0: παλάσιμον του Κυρίου κλείνομε.
1: Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατε, ό,τι αμετρήτου Σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου Σου εξ του κόντου νηστο είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δες που το ουρανόθεν έπιδε επί τους επικυκλικότητας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλαινε σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό. Σύον δέχτω τα προκείμενα πάση μεν εις αγαθόν εξουμάλισον, κάτιν εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμβλεψον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τος νοσούντας ίασεν, ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη δικαίη κτιρμής και φιλανθρωπία, του μονογενού Σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό Σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και ποθόνου δόξου βασιλεία Σου, και έλθε εις το αγιάσι μας, ο άνατο πατρίς εγκαθήμενος και όδη μήνα ουράτος ημών, και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή, μεταβούνε ημίν του ακράντου σώματός Σου, και ου τιμίου αίματος και δημών παντί το λαού. Ο Θεός φυλάσσει τίμη το αμαρτωλό και λύσον. Ο Θεός φυλάσσει τίμη το αμαρτωλό και λύσον. Ο Θεός φυλάσσει τίμη το αμαρτωλό και λύσον.

0: Πρώτων φυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελέη σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξό μου τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενων και απτωμενών σου, ως την πόρν και την εμόρουν. Η μέργα του κρασπέδου σα ψαμένη ευχηρός την ία συνέλαβε. Η δε του σου αθράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εγκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώματων μόν δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεχούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς όσεων πρώτος σημεί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρωτον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέω με ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα ενέργω, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν μα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρον εφάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογός, συμνήσει τη μου Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξε καρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεοί με και τρέφει, θεοί το πνεύμα των δεινούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύτριθης καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος. Εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνει στον υφόνο, οχητών με ελέγχει. Ότου και έστι του γάμου και δέσμους εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια τα αυτά δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, υμνήστη τη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγους εις τα προεόρτια της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Με αφορμή τη σημερινή προεόρτια ημέρα, η οποία αποτελεί προανάκρουσμα της μεγάλης δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου, αξίζει να επισημάνουμε πως η μεταμόρφωση του Κυρίου μας υποδεικνύει όχι μόνον τη θεότητα του Κυρίου και τη δόξα την οποία είχε πλησίον του ουρανίου πατρός του πρώτης δημιουργίας του κόσμου προαιωνίως, αλλά μας υπέδειξε ποιος είναι και ο σκοπός της δικής μας ζωής. Ο σκοπός της ζωής μας είναι να μετέχουμε του Θείου Φωτός, της δόξης του Θεού, της Βασιλείας του Θεού. Διότι κατά τους Αγίους Πατέρες, η Βασιλεία του Θεού είναι το άκτιστο φως, η δόξα Του, είναι η θέα του προσώπου του Κυρίου. Απ' τη μια μεριά λοιπόν ο Κύριος μεταμορφώνεται για να βεβαιωθούν και οι μαθητές Του που θα εσκανδαλίζονται μετά από λίγο με το σταυρικό Του θάνατο ότι όντως είναι Υιός του Θεού και Θεός αληθινός, αλλά και μεταμορφώνεται για να πει και σε μας πως ό,τι συνέβη σε μένα πρέπει να γίνει και σε σας. Είμεθα και κλειμένοι όλοι να μεταμορφωθούμε. Βέβαια ο Κύριος μετεμορφώθη διηδίας αυτού δυνάμεως. Εμείς θα πρέπει να μεταμορφωθούμε από δόξης εις δόξαν που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Για το φως αυτό μιλούσε και η Παλαιά Διαθήκη, αλλά κανείς δεν τόλμησε να πει στην Παλαιά Διαθήκη ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Μόνο ο Κύριος Ιησούς σε τόλμησε να το πει, γιατί αυτός είναι και η ζωή, είναι το παν. Και τώρα, πώς εμείς, οι εμπαθείς, οι αμαρτωλοί, θα μετάσχουμε του Θείου Φωτός, πώς θα γίνουμε κι εμείς φως? Αυτός είναι ο αγώνας μας και γι' αυτό βλέπουμε τον Κύριο μεταμορφωθέντα και βλέπουμε που πρέπει να φτάσουμε και εμείς, διότι κάθε χριστιανός πρέπει να γίνει μιμητής του Χριστού και ό,τι συνέβη στο Χριστό πρέπει να γίνει και στη δική μας ζωή. Όπως λέγουν οι πατέρες, πρέπει να οδεύσομεν δια των βαθμίδων της πνευματικής τελειώσεως, της πνευματικής ηλικίας του Χριστού. Άρα λοιπόν και σε μας πρέπει να γίνει μεταμόρφωση, και εδώ είναι ο αγώνας μας. Πώς με τη μετάνοιά μας, με την προσευχή μας, με την ταπείνωσή μας, με την υπακοή μας, με τη συμμετοχή μας στο φωτιστικό σώμα και αίμα του Κυρίου, διότι και η Θεία Κοινωνία είναι φως, θα μπορέσουμε κι εμείς λίγο-λίγο να λιγοστεύσουμε μέσα το σκότος που υπάρχει και να αυξάνει το φως του Χριστού. Μακάρι είναι εκείνοι οι οποίοι βλέποντας το μεταμορφωθέντα Κύριο βλέπουν και τον εαυτό τους. Αυτό το φως ας ζηλέψουμε κι εμείς κατά κάποιο τρόπο και με ένα Άγιο Ζήλο ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας αξιώσει να αγωνιστούμε για το αιώνιο φως, το άκτιστο φως, το φως που είναι η Βασιλεία του Θεού και για το οποίο είμεθα και κλειμένη, και αν από αυτή τη ζωή κάτι κι εμείς δούμε από αυτό το φως, έχουμε ελπίδα ότι θα μας αξιώσει ο Κύριος να ζήσουμε και εν το φωτί της ουρανίου βασιλείας, την οποία ας ευχηθούμε σ' όλους μας. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

φορθή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, αφανάτων επουρανίων και ζωοποιών Χριστού, Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Ευχαριστούμε εσύ δέκοντα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούσα ημέρα καταξίωσα ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου, ότι σύ ο αγιασμός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

ευλογών τους ευλογούντας οι Κύριοι και αγιάζουν τους επισήπ επιθώτας. Σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους σου. Σι αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν ευτή καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.

Το μέγα ελεόσου δομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Επιδεόμεθε υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Άσαφ Ιερομονάχου Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού Γεωργίου Ιερέως Αθανασίου Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου Αποστόλου Δήμητρας Αντωνίας Αριστάρχου Ευτυχίας και Ιωάννου και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτής παμπλημέλη με ακουσιόντε και ακουσιό. Όπως Κύριος ο Θεός τάξη τας ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού, την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών, παρα Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Κυρίου δε ηθόμε, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο των θάνατων καταπατήσες, των δε διάβολων καταργήσες, και ζωήν το κόσμο σου βορισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλ Ιωάσαφ Ιερομονάχου Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των βούλων σου Γεωργίου Ιερέως Αθανασίου Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου Αποστόλου Δήμητρας Αντωνίας, Αριστάρχου, Ευτυχίας και Ιωάννου και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση, πατέρων και αδελφών ημών και τάξων αυτάς, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα πάσα οδύν λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παρά αυτόν πραχθέν εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμε, ότι εσύ ανάστασης η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης των και κοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλ Ιωάσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Βούλων Σου, Γεωργίου Ιερέως, Αθανασίου, Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου, Αποστόλου Δήμητρας Αντωνίας Αριστάρχου, Ευτυχίας και Ιωάννου και πάντων των μνημονευθέντων, εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να εναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αιωνία ημών η μνήμη εξωμακάριση.

0: Κυρίου και έλεος έχεθη μάστια αυτούθια χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείης της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου, ροφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίους Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεόπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου και ενδόξου μάρτυρος Ευσυγνίου και του Οσίου Πατρός ημών Ευγενίου του Έτωλου, όν και την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Κυρία Τριάδη, φυλάξε πάντα σε μας.
1: Επάντα, τύχη σας καθίσμα του αιώνας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ημίσον ευθύς ευχαρίστως ωμέγα και τάδα θερμός εξυχής θεολέγε, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, ευχαριστώ σε Κύριο ο Θεός μου του κακός μου των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίωσας, ευχαριστώ σε τιμέ των ανάξεων μεταλαβήν, των αχράτων σου και πορωνίων δερεών κατεξίωσας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποφανούντα και αναστάς, και χαρισόμενος εμήν τα φρικτά ταύτα και σοπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή, Ισία συνσυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχετων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεσμονής σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας ο Χάριτος και της εις Βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμός ο δι' αυτόν φυλατώμενος, τι εσείς χάριτος μνημονεύω διαπαντός, και μη καίτη με αυτός ο μελεστή το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Κι ούτω το τι δε βιώ πάρα σε παλπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδια κατατήσων άπαυση, ένθω τον ορτοζό τον ήχος ο κατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή, το καθερότον του ο προσώπου του Κάρλος Άρητον, συγχαρητώντος σε φετών και ανέκπροσος σε φροσύνη, τον αγαπώντον σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσης της φορές μου αγαθής και επί τη μετελεύση των αχράτων και σοφιών σου μυστηρίων. Δαίμον σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό με υπό την σκέπη σου και την πτερήγον σου σκιά και δόρισέ με μέχρι στις χάτες μου να πνοείς.

των αγαθών και σε τη δόξα να αναπέμπομεν στην το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας εν εκουσίως, ο πυρ υπάρχουν και ο φλέγων εν αξίως. Μη δι καταφλέξεις με μη πλαστοριέ μου, μάλλον δίελθε προσμελών μου σε θέσεις. Εις πάντας ερμούσεις νεφρούς εις καρδίων, φλέξον δε κάθες των όλων πτεσμάτων, στοιχήν κάθερον αγίασον τες φρένας, τα συγνία στήριξον αστέ εις άμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλα με το σώση καθήλωσον φόβο, εσχέπε φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθερη και ρυθμίσέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτισέ με, δείξω με σών σκήνομα πνεύματος μόνο, και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας, είναι ως τον ύπον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει, πάσχα κούργος φων πάθος, πρέσβει σφαίρος οι πάντες υγειασμένους, τες αξιερχές των οσωμάτων, το πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστής δε στην άχρωτον αγνήν μητέρα, όντας διτάς έσφλαχνε δέξα Χριστέ μου, και φωτός πέδα τους ανέργασε λάτριν, σίγαρ υπάρχει σε αγιασμός, και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, γεννητό μη ίσο είναι αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφθης εν αμαρτιών, γεννητό δε μη ευχαριστία αυτής χαρά

0: Χριστον Αχράτος Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση και επικαταφυγή παραμυθία το γαλλίαμά μου, ευχαριστώ σε δεξιώσας με τον ανάξιο, κοινωνών γενέστο το χράτος σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού Σου. Αλετεκούσα το αληθινόν φως, φώτη σώμα τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της αθανασίας τη ίσασα, ζωοποίη σώμα το τεθανοτωμένο τη αμαρτία, η το ελέημονο Θεού φιλές πραγμασμίτη, ελέη σώμα και δώσ' κατάνεξην και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσεν την της διανοήμασή μου, και να κλείσεν την της αιχμαλωσίας των λογισμών μου, και αξιώσόμε μέχρι τελευταίος μου να πνοείς, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών, ισίωσε ψυχήστε και σώματος, και παράσχα μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζεσαι, πάσα στας ημέρες της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα, αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος

ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλείας σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ημερανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσίων δώσε μη σήμερο, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τες οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Η του στόματος σου καθάπε πρισσός εκλάμψος εχάρις την οικουμένη νεφώτησεν. Αφιλεργυρίας το κόσμο θησαυρούσεν απέθετον. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλάσεις λόγες παιδεύουν. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε. Πρέσβευε το λόγο Χριστό του Θεός αφήνετες ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών αδέξω τη θείαν χάρη. Και δια το σώχη λέω πάντα διδάσκεις. Προσκυνήνε τριάδι των ένα Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεός Ιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παραστός ολόφωτος, με τα πασών των απορρονίων τάξεων και το ένθεο μελώδι μας εν αυτές αναφωνών Μιχαήλ, και την γη Θεία ανέρθε διερχόμενος, και τέρασε με γης της ταμαζόμενος, μη πάμψη πρεσβεύων υπερπάντων.

Αμήν. Και ελέησον ημάς ως μόνο εσύ κτήρμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ.

0: την αδιαφθόρουσαν λόγων τεκούσαν, την όντως το τόπον σε μεγαλυνούμεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Διακριστιών της παραγράφους των μυδερός και πάντους των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός ημών, ελέγξον ημάς.
0: Αμήν.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
4: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Αύριο 5η 6 Αυγούστου, επί τη εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, πανηγυρίζει το ομώνυμο μετόχι της Μονής μας, η Μεταμόρφωση του Σωτήρος ή Μεγασωτήρα, στην περιοχή Κανάλια του Αγίου Γεωργίου Νηλίας. Απόψε θα τελεστεί στο μετόχι Μεγασωτήρα πανηγυρικός εσπερινός, μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ, ενώ αύριο, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί ο όρθρος και η θεία λειτουργία στη Μονή μας και όχι στο μετόχι, από τις 7 έως τις 10.30 το πρωί. Η χάρις του μεταμορφωθέντος Χριστού μας να είναι μαζί σας.

0: είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Πέμπτη Αυγούστου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσυγνίου, των Αγίων Αυταδέλφων Κατιδίου και Κατιδιανού, της Αγίας Νόνας, μητρός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Αγίου Μάρτυρος Όλευ του Αιγυπτίου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Φαβίου Επισκόπου Ρώμης, του Οσίου Θύρσου Επισκόπου Καρπασίας Κύπρου, του Αγίου Ευθυμίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Αγίου Νεομάρτυρος Χρήστου Εκπρεβέζης, του Οσίου Ευγενίου Γιανούλη του Ετωλού του Θεδασκάλου του Γένους, του Οσίου Ιώβ του Ουτσέλσκ Ρωσίας, του Οσίου Ιωάννου του Χοζεβίτου του Εκρουμανίας του Νέου και του Αγίου Μάρτυρος Οσβάλδου Βασιλέως της Νουρθουμβρίας. Ο Όσιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης. Ανάμεσα στους σύγχρονους Αγίους βρίσκεται και ο Όσιος Ιωάννης, ο οποίος γεννήθηκε και έζησε στη Ρουμανία τον 20ο αιώνα. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς, ορθόδοξοι χριστιανοί, μα έφυγαν πολύ νωρίς από τη ζωή. Το βρέφος το μεγάλωσε η γιαγιά του, η οποία γρήγορα κοιμήθηκε και τότε ανέλαβε τη φροντίδα του ο θείος του, που είχε πολυμελή οικογένεια. Ο μικρός εδώ δοκίμασε την μιζέρια, την κακομεταχείριση και ασκήθηκε στην υπακοή και στην ταπείνωση. Μόνη του διέξοδος ήταν το σχολείο. Οπηδόθηκε με ζήλο να μάθει γράμματα. Και αφού τελείωσε τις σπουδές του, έπρεπε να διαλέξει τη σταδιοδρομία του. Με θέρμη τότε κατέφυγε στην προσευχή, όπου άκουσε μία φωνή να του λέγει «Στο μοναστήρι, στο μοναστήρι». Έτσι σε ηλικία 20 ετών εισήλθε στην περίφημη μονή της Νεάμτς, όπου υπηρέτησε με ταπείνωση μεγάλη. Έπειτα ήρθε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους και έλαβε την ευλογία να εγκατασταθεί στη μονή του Οσίου Σάβα, όπου την εποχή εκείνη ζούσαν Έλληνες και Ρουμάνοι μοναχοί. Εκεί κέρδισε τον σεβασμό και την αγάπη όλων των πατέρων για τη σιωπή του, την αυστηρότητα στην άσκησή του και την επίδοσή του στην ωραία προσευχή. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ως Ρουμάνος φυλακίστηκε και μόλις ελευθερώθηκε του ανατέθηκε η ηγουμενία. Με την οσιακή ζωή του ενέπνευσε στους μοναχούς το ζήλο για τους ασκητικούς αγώνες. Το 1953 όμως παρετήθηκε από την ηγουμενία και αποσύρθηκε στην έρημο, κοντά στη μονή του Χοζεβά, σε μια σπηλιά, όπου έζησε εκεί μέσα για 7 χρόνια μέχρι την ουσιακή κοίμησή του. Το έτος 1960, ευλογώντας τα 4 σημεία του ορίζοντα, παρέδωσε το πνεύμα του. Το σώμα του διατηρήθηκε άφθαρτο και φυλάσσεται μέχρι σήμερα στη Μονή Χοζεβά, παρέχοντας πολλά θαύματα που αποδεικνύουν πως οι Άγιοι δεν ανήκουν σε παροχημένες εποχές, αλλά σε κάθε εποχή και σε κάθε αιώνα. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: Εγώ ήμουνα στην Άλταν αυτές τις δύο μέρες και εκεί μας έδωσε την ευκαιρία να γιορτάσουμε ένα μεγάλο Άγιον, τον που είναι σε πολλούς άγνωστος, ο Άγιος Μάξιμος ο Γκρεκός, ο οποίος είναι βατοπεδινός Άγιος. Και ακριβώς σήμερα είχα μια συνομιλία στη Θεσσαλονίκη, προτού να έρθω, με κάποιο έτσι φοιτητή, ο οποίος με ρωτούσε για το θέμα των Αγίων και με ρωτούσε πώς μπορεί κάποιος να επιτύχει τον αγιασμό και αν αυτή η επιτυχία μπορεί να επιτευχθεί με εύκολον τρόπο ή αν στους χρόνους που ζούμε είναι ανέφικτος η επιτυχία του αγιασμού. Και δεν σας αποκρύπτω ότι μου έδωσε το έναυσμα και την ευκαιρία να αναφερθώ στην αγάπη σας, κάτι το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη σήμερα από εμάς τους πολλούς. Ενώ θέλουμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία όταν μπορούμε, θέλουμε να ευσεβούμε, θέλουμε να προσευχόμεθα όποτε θυμηθούμε, θέλουμε να νηστεύουμε όποτε εμείς νομίζουμε ότι μπορούμε να νηστεύουμε. Και το λέω αυτό διότι σαν η Σαρακουσία του Χριστουγέννων λέω σε κάποιον που ήρθε στο Βαντοπέδι αν είχε νηστεύσει, και μου λέει νήστευσα την τελευταία εβδομάδα. Του λέω γιατί δεν έκανε να νηστεύσει 40 μέρες. Λέει είχα διάφορες υπηρεσίες και δεν μπορούσα να το κάνω γιατί είχα διάφορα γεύματα εργασίας. Βέβαια τα γεύματα εργασίας δεν εμποδίζουν τον άνθρωπο από το να νηστεύει, αλλά δυστυχώς ξέρετε εμείς που ζούμε ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή όλα τα δικαιολογούμε και πολλές φορές όλα τα αμνηστεύουμε, διότι νομίζω όταν κανείς ξέρει και είναι κατηχημένος και είναι μελετημένος και είναι προσγειωμένος πνευματικά και ξέρει την αξία και το μεγαλείο της πνευματικής ζωής, τότε νομίζω ότι όπου και αν είναι, ό,τι και αν κάνει, μπορεί αυτός να ζει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και να ακολουθεί το πρόγραμμα της Εκκλησίας. Διότι δυστυχώς εμείς σήμερα νομίζω εκ των πραγμάτων κρίνοντας ότι οι άνθρωποι ο καθένας ζει κατά το δοκούν. Δηλαδή μεν δεχόμεθα μερικά πράγματα, δεν τα απορρίπτουμε, δεν είμεθα εναντίον μερικών θεμάτων της Εκκλησίας, αλλά όμως τα δικαιολογούμε ώστε να μην μπορούμε έτσι να συνεχίσουμε με ένα σταθερό τρόπο και να ακολουθήσουμε τη ζωή που επαγγέλλεται η Εκκλησία και που μας προσφέρει η Εκκλησία. Είναι μεγάλο πράγμα καλή να σέβεται την Εκκλησία και να αποδέχεται τα της Εκκλησίας. Διότι δυστυχώς, πάντα λέω δυστυχώς και πάντα επικρίνω, αλλά είναι απλώς ο τρόπος έτσι που σας προσφέρω τον λόγο, πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι κρίνουμε, ενώ αποδεχόμεθα την Εκκλησία, κρίνουμε αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία και πολλές φορές συλλαμβάνουμε επ' αυτοφόρο πολλούς ανθρώπους που είναι μέλη της Εκκλησίας να εργάζονται και να αγωνίζονται πνευματικά κατά το δοκούν. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να πειθόμεθα εις τα εντάλματα των Αγίων Πατέρων. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και βλέπετε πολλές φορές λέει ένας εγώ αυτό δεν το αποδέχομαι, ο άλλος αδερφός λέει μα εγώ αυτόν δεν το δέχομαι, εγώ αυτό το απορρίπτω. Λέω χάρη το θέμα της εξομολογήσεως. Πολλοί άνθρωποι δέχονται την εξομολόγηση, πολλοί άνθρωποι την απορρίπτουν, πολλοί άνθρωποι την δέχονται, τη σέβονται, αλλά δεν τολμούν να ανοίξουν την καρδιά τους. Και αυτό οπωσδήποτε είναι ένα σφάλμα. Διότι με τις διάφορες δικαιολογίες ή πολλές φορές το αναβάλουν και αυτόν έτσι ο διάβολος προσφέρει αυτόν τον τρόπο, διότι πιάνει αυτός ο τρόπος και μας πείθει να αναβάλουμε. Και όπως λέει μια παροιμία, η αναβολή οδηγεί στη ματέωση, η δε ματέωση στην καταστροφή. Θέλω να πω ότι πολλές φορές ενώ ζούμε στην Εκκλησία δεν μας αρέσει να ακολουθούμε την ακρίβεια των ενταλμάτων της Εκκλησίας. Και μάλιστα κάποιος μου λέει εκεί, ένας νέος που ήρθε πρόσφατα στο Βατοπέδι, μου λέει ότι ξέρεις, εγώ δεν μου αρέσει να είμαι υπό τις εντολές. Και ξέρετε, αυτό είναι και μια μόδα σήμερα των διαφόρων νέων. Τι λέω, παιδί μου, είσαι σε μια υπηρεσία. Είσαι υπάλληλος σε μια υπηρεσία. Όταν πεις ότι δεν μου αρέσουν οι εντολές, οπωσδήποτε θα απολυθείς από την υπηρεσία σου. Γιατί η υπηρεσία έχει διαφόρους νόμους. Είσαι υπάλληλος μιας τράπεζας. Τώρα εντάξει, οι τράπεζες άρχισαν και πάνε προς τα κάτω, αλλά δεν έχει σχέση. Λοιπόν, είσαι στην τράπεζα, θα πας εκεί, θα πας στο ωράριό σου. Εάν δεν πας στο ωράριό σου ή φύγεις χωρίς άδεια, χωρίς αναφορά, ή δεν έχεις δηλώσει ας πούμε την απουσία σου, οπωσδήποτε θα σε καλέσουν για να σου δώσουν την απόλυσή σου. Άρα λοιπόν ο κάθε άνθρωπος είτε θέλει να είναι στην εκκλησία και να πιστεύει στον Θεό, είτε θέλει να μεριμνά δια την σωτηρία της αθανάτου ψυχής του, είτε δεν θέλει, οπωσδήποτε υπάγεται σε εντολές. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν υπάγεται σε εντάλματα υπηρεσιών, καθεστώτων, ακόμα και αυτού του κράτους. Άρα λοιπόν είναι λάθος μερικοί που είναι, εγώ ας πούμε δεν υπάγομαι σε εντολές, δεν μου αρέσει να τηρώ εντολές. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Γι' αυτό βλέπετε ερχόμενος ο Χριστός ως άσαρκος Θεός Λόγος έδωσε εντολές. Δεν ξεχνούμε τον προφήτη Μωυσή, ο οποίος επήγαινε και πήραν τις 10 εντολές. Δεν ξεχνούμε όταν ήρθε ο Χριστός ως εσαρκωμένος Θεός Λόγος έδωσε εντολές. Και μάλιστα είπε και το σημείο της προς αυτόν αγάπης. Τι είπε? Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, ούτως εστίν ο αγαπών με. Άρα λοιπόν η απόδειξη αγάπης προς τον Χριστό είναι η τήρηση των εντολών. Και μερικοί οι οποίοι νομίζουν, κάποιος άλλος έτσι που συζητούσαν μου λέει, ξέρεις εγώ δεν θέλω να είμαι ηθικιστής. Εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος και θα τηρώ το όνομα του Θεού όποτε εγώ θέλω, όποτε μου λέει η καρδιά μου. Δεν είναι σωστός, δεν λέει σωστά. Διότι ακριβώς η καρδιά του ανθρώπου δεν αποφαίνεται πάντοτε σωστά και δεν πορεύεται πάντοτε με αληθινόν τρόπο. Γιατί? Διότι είναι η παρουσία της αμαρτίας. Δεν είπε ο Χριστός μας, εκ της καρδίας του ανθρώπου ερεύξονται φόνοι, πορνοί, μοιχοί, κλοπέ και του καθεξής. Άρα ο άνθρωπος ο αμαρτωλός δεν μπορεί να κοίται όπως ο ίδιος σκέφτεται ελεύθερος και όποτε του είναι η καρδιά του να τηρεί τα εντάλματα της Εκκλησίας για να αισθάνεται ελεύθερος. Αυτό είναι μεγάλη πλάνη. Γι' αυτό δικαίο νόμος σου κοίται. Ποιος είναι ο δίκαιος? Ο απαθής. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι απειλαγμένος από την αμαρτία. Γι' αυτόν βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες και πρωτίστως ο Χριστός μας, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας, ο οποίος και ως εσαρκωμένος Θεός Λόγος έφερε και έδωσε τις εντολές. Και ακριβώς οι εντολές, όπως είπα, δεν είναι ένας κατάλογος που σε βοηθά να γίνεις ηθικιστής, αλλά τι είναι οι εντολές? Τηρώντας τις εντολές, η τηρήση των εντολών είναι ένα μυστήριο. Και τηρείς την εντολή και με την τήρηση της εντολής έλκεις την Θεία Χάρη στην καρδία σου. Και τότε ακριβώς έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και τότε αρχίζει και καθαρίζεται η καρδία. Και όχι μόνο αρχίζει και καθαρίζεται η καρδία, αλλά αυτόν το οποίο προσφέρει ο Θεός εις τον άνθρωπο που ζει μέσα στην Εκκλησία, αρχίζει η καρδία και έχει αίσθηση της Θείας Χάριτος. Γι' αυτόν το μεγαλείο το οποίο πραγματικά λέει και ο μακαρίτης ο πατήρ Παΐσιος, που έλεγε σε πολλούς και τον ακούγαμε πολλές φορές, είναι ότι η Εκκλησία έχει έναν θησαυρό και ο θησαυρός της Εκκλησίας είναι η εμπειρία της και η εμπειρία της Εκκλησίας προσφέρεται από την Εκκλησία και μπορεί η καρδία του ανθρώπου να γευθεί αυτήν την εμπειρία. Γι' αυτό και Άγιοι Πατέρες αδελφοί μου ετώνησαν ότι η καρδία εκείνη του ανθρώπου που εγεύθει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος όλα τα άλλα τα απορρίπτει. Και ακριβώς καταλαβαίνει τότε τον Απόστολο Παύλο που έλεγε, θεωρώ τα πάντα σκύβαλα, δηλαδή τα θεωρώ σκουπίδια ή να Χριστόν κερδίσω. Άρα λοιπόν το ότι είσαι μέσα στην Εκκλησία και ότι ακολουθείς εντολές της Εκκλησίας, και πρέπει να ξέρουμε ότι το Ευαγγέλιο, το οποίο επικαλούνται και οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Χιλιαστές και οι Προτεστάντες, το επικαλούνται όλοι αυτοί. Αλλά τι είναι το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο είναι η Θεία Αποκάλυψη. Αλλά αυτό το Ευαγγέλιο, το οποίο το διαβάζουμε, είναι βιβλίο κατεσφραγισμένο, σφραγίσε συνεπτά. Ποιο είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει το Ευαγγέλιο και έχουμε ένα αληθινή ερμηνεία του Ευαγγελίου? Η αγιότητα. Γι' αυτόν ακριβώς και η Εκκλησία μας έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην ερμηνεία του Ευαγγελίου, από ποιους? Από τους Αγίους Πατέρες, που ήταν κατά το δυνατόν οι τέλειοι χριστιανοί. Γι' αυτόν ακριβώς και ήταν υπεφωτισμένοι, ήταν οι άνθρωποι που εδέκτησαν τον πλήρη φωτισμό, και είναι αυτοί οι άνθρωποι που εκ της εμπειρίας τους μας παρέδωσαν τους καρπούς του φωτισμού των. Γι' αυτόν ακριβώς λένε η Εκκλησία και η Δογματική: το Ευαγγέλιο ενδόθη δια των Αποστόλων και ερμηνεύτηκε δια των Αγίων Πατέρων. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στα μοναστήρια, πολλές φορές προβάλλεται η πατερική γραμματεία, η πατερική θεολογία, και το Ευαγγέλιο θεωρείται, ας πούμε, άστο εκεί, διάβασε τους πατέρες, μάθε τους πατέρες, μπες στο πνεύμα των πατέρων και τότε διαβάσει και το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν, το να ακολουθούμε τους Αγίους είναι μεγάλο πράγμα, και τότε ακολουθούμε τους Αγίους, τότε ακριβώς είμεθα σε μια ασφαλή οδόν, σε μια πεπατημένη οδόν, και τότε ακριβώς έχουμε και ανάλογο καρπόνι στον πνευματικό μας αγώνα. Γι' αυτόν ο αγώνας αυτός ο οποίος κάνουμε, πολλές φορές αυτόν τον αγώνα δεν προσέξουμε και ο διάβολος τον νοθεύει και η πλάνη έρχεται, διότι πρέπει να ξέρετε ότι πολλές φορές η πλάνη μιμείται την χάρη. Γι' αυτόν και θέλουμε πατέρες πνευματικούς, πρέπει να πάμε να τους βρούμε, να αναφερόμεθα σε αυτούς και ποιοι είναι οι αληθινοί πατέρες. Όχι αυτοί οι οποίοι κάνουν θαύματα όπως πολλές φορές περιμένουμε, αλλά ποιοι είναι οι αληθινοί πατέρες που μπορούν να οδηγήσουν τα μέλη της Εκκλησίας με σωστών αληθινών τρόπων? Οι έχοντες στη διάκριση των πνευμάτων. Δηλαδή αυτόν που μου συμβαίνει είναι εκ του Θεού, είναι εκ του πειρασμού, είναι εκ της χάριτος, είναι εκ της πλάνης. Και ακριβώς χρειαζόμεθα τέτοιους διακριτικούς πατέρες, που σε αυτούς πρέπει να κουμπίσουμε για να μας πούν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτόν μέσα στην Εκκλησία, όταν ακολουθούμε την Εκκλησία με όλον το είναι μας, τότε μπορούμε να επιτύχουμε, διότι ακριβώς ο Χριστός ερχόμενος και ερευνόμενος και ψηλαφόμενος μέσα στην Εκκλησία, ο Χριστόν το βρίσκουμε μόνο στην Εκκλησία, όχι έξω από την Εκκλησία. Και όταν λέω Εκκλησία, εννοώ το μυστικό σώμα αυτού του ιδίου του Χριστού μας. Γι' αυτόν στην Εκκλησία υπάρχει αγιότητα. Βλέπετε ο Γέρο Πορφύριος, που η Εκκλησία μας πολύ καλά έτσι και πραγματικά ήταν φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, τον ενέγραψε επισήμωση στο Αγιολόγιο. Πολλές φορές αυτόν τον γεροντάκι ετώνιζε το θέμα της Εκκλησίας και μάλιστα έλεγε, αποκλούσε την Εκκλησία ανάκτιστον, και μέσα στην Εκκλησία βρίσκει κανείς τη χάρη, και όπως ο ίδιος έλεγε, εγώ βρήκα τη χάρη αυτή μέσα στην Εκκλησία, δεν τη βρήκα πουθενά αλλού. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα κανείς να ζει στην Εκκλησία και να ακολουθεί τη ζωή της Εκκλησίας. Και όταν ακολουθώ τη ζωή της Εκκλησίας, οπωσδήποτε ακολουθώ το λειτουργικό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό μου έλεγε κάποιος γέροντας, το οποίο στην αρχή μου φάνηκε υπερβολή, αλλά μετά τον κατάλαβα ότι έχει βάση το οποίο το κάνει. Λέει, έρχεται ένας και με συναντά. Το ρωτάω πρωτίστως, πρωτού να συνομιλήσω μαζί του. Εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή? Εάν μου λέει όχι, του λέει, παιδί μου, δεν είναι ώρα να συζητήσουμε. Να πας να μάθεις να εκκλησιάζεσαι και μετά να έρθει να συζητήσουμε. Γιατί νομίζετε το κάνει αυτός ο γέροντας? Το κάνει διότι ακριβώς θέλει να δει αυτός ο άνθρωπος αληθινά ποθεί των Θεών. Εάν αληθινά ποθεί των Θεών, πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί τον τρόπο που βρίσκει κανείς τον Θεό. Και ο πρώτος τρόπος, το Α και το Ω, είναι η παρουσία μας στη Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα όταν περνούν οι μέρες και η ψυχή δεν αισθάνεται αυτήν την ανάγκη έτσι να πάει στη λειτουργία, να λειτουργηθεί, και είναι σημαντικό τότε ο νους του ανθρώπου δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Ευρίσκεται σε ένα πνευματικό λίθαργο. Όταν κανείς, ας πούμε, πάει στην εκκλησία, όπως ρώτησα προχθές κάποιον, λέω: πότε εκκλησία σε, λέει, γέροντα, όχι πολλές υπερβολές, μου λέει, μια φορά το μήνα είναι μια χαρά. Θέλω να πω ότι το είπε αυτόν την ιδέα αυτό το παιδί, χωρίς βέβαια να την πολύ σκεφτεί. Αλλά όμως, εάν η ψυχή του ανθρώπου δεν ζητά, και ξέρετε ότι οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι πώς, ποια είναι η απόδειξη ότι η ψυχή είναι υγιής, όταν ποθεί τον Θεό. Και ακριβώς ο τακτικός εκκλησιασμός, η τακτική προσευχή. Βλέπετε, εμείς οι μοναχοί κάνουμε κανόνα. Και τι σημαίνει κανόνας? Κάθε βράδυ έχουμε έναν τύπο προσευχών που τον κάνουμε κατά μόνας, κατηδίαν στο κελί μας. Αυτό δεν είναι ίδιο μόνο των μοναχών. Όπως έλεγα σε κάποιον, δεν υπάρχει καλογυρική πνευματικότης και κοσμική πνευματικότης. Ο τρόπος είναι ο ίδιος. Αυτός ο κανόνας που κάνει ο μοναχός, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να το κάνει και ο άνθρωπος που ζει στον κόσμο, βέβαια με λιγότερον ίσως, λιγότερη προσευχή μέσα δεδομένα τα κοσμικά, το οποίο μπορεί να κάνει, ας πούμε, ένας μακάρι βέβαια να το κάνει, να κάνει 4 ώρες προσευχή, όπως κάνει ο καλόγερος που σηκώνεται από τις 4 μέχρι τις 8 το πρωί είναι στην εκκλησία. Αλλά όμως πρέπει να κάνει έστω 10 λεπτά, 15 λεπτά. Όπως έλεγα και σε έναν, μου λέει: δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Τούτο άρχισε και να προσεύχεσαι 1 λεπτό την ημέρα. Και κάθε μέρα να προσεύχεις 1 λεπτό. Μου λέει: μα είναι εύκολο? Πολύ εύκολο, του λέω. Εάν προσεύχεις κάθε μέρα 1 λεπτό, σε 1 μήνα θα προσεύχεσαι 30 λεπτά. Και αυτό δεν είναι απλό πράγμα να προσεύχεται κανείς 30 λεπτά την ημέρα. Διότι ακριβώς η προσευχή είναι αυτός ο χρονός που έρχεται χάρη στο Άγιο Πνεύματος. Και ένα πράγμα το οποίο δυστυχώς σήμερα υπάρχει, ενώ οι άνθρωποι βλέπουν διάφορες εικόνες, τηλεοράσεις, ίντερνετ κλπ, δεν προσεύχονται. Δεν προσεύχονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό και έχουν καταντήσει τόσο αναδύνατοι πνευματικά, γιατί καταφρονούμε την προσευχή. Δεν προσευχόμεθα. Βλέπετε, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβών, λέει το απολυτίκιο του Οσίου, που το λέει η Εκκλησία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαι όλοι σε έναν κοινό στόχο και σκοπό, τον αγιασμό. Είναι κοινός ο αγιασμός σε όλους. Και δυστυχώς ο αγιασμός για μερικούς είναι ένα γραφικό πράγμα. Όπως ήρθε κάποιος εκεί πέρα ένα σχολείο, μια ομάδα, και ερώτησα κάποιος εκεί, Δευτέρα Λυκείου ήταν τα παιδιά στο Άγιον Όρος, λέω: τι θα σπουδάσεις? Ο άλλος μου έλεγε αρχιτέκτον, άλλος ηλεκτρολόγος, μηχανικός, πολιτικός μηχανικός. Λέω σε κάποιον: εσύ τι θα σπουδάσεις? Δεν αποφάσισε, μου λέει ακόμα. Του λέω: εσύ να γίνεις Άγιος. Και γέλασαν όλοι και αυτός εκοκκίνησε και λέει: σιγά που θα γίνω Άγιος. Θέλω να πω, το παιδί θεωρεί τον αγιασμό ως κάτι το γραφικό, ως κάτι το μυθικό. Γιατί ακριβώς δεν έχει καταλάβει, δεν έχει κατοικηθεί ίσως, δεν έχει πληροφορηθεί ότι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής είναι ο αγιασμός ημών, που όπως ο Απόστολος Παύλος λέει ότι χωρίς αυτόν ουδείς όψατε τον Κύριο. Είναι σημαντικό, αδελφοί μου, ότι πρέπει να έχουμε στο στόχο μας τον αγιασμό μας. Διότι όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, ο νέος, δεν υπάρχει θάνατος. Θάνατος δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό απλώς μια μετάβαση του ανθρώπου στην αιωνιότητα. Δεν σταματά ο άνθρωπος από το να ζει. Εχθές πήγα σε ένα μοναστήρι που είναι εκεί ο τάφος του μακαριστού Μητροπολίτου Άρτης Ιγνατίου, που ήταν Άγιος άνθρωπος αυτός. Εγώ τον γνώρισα, τον είδα μια φορά τότε που ήμουν στην Αθήνα φοιτητής. Και πραγματικά εκεί μου έδειξε εκεί η γερόντισσα του σκιοφυλάκη και λέει: αυτά είναι τα άμφια του Δεσπότη. Και αυτός είναι ο μανδύας του Δεσπότη που είχε και ο οποίος μας τον έταξε, λέει. Και μετά η Μητρόπολης εκεί δεν, έτσι, όχι από κακοήθεια και πονηρία, ξεχάστηκα να τον δώσω στη Μούνη και πάρα σε 2 χρόνια. Και εμφανίζεται ο Μητροπολίτης, ο Μακαρίδης, ο Ιγνάτιος, σε έναν εκ των στελεχών της Μητροπόλεως και του λέει: ξέρεις, κάτι εξεχάσετε, λέει. Τον μανδύα μου δεν τον πήρατε στο μοναστήρι όπως σας είχα δώσει εντολή προτού να κοιμηθώ. Βλέπετε? Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, έχουμε πολλές αποδείξεις ότι δεν πεθαίνει, δεν σβήνει ποτέ. Δεν σβήνει ποτέ ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Γι' αυτό αν το καταλάβουμε εμείς αυτό το πράγμα, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόναν και καθ' ομοίωσιν Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και αν αυτόν το συνεχώς το συνειδητοποιούμε, το ζούμε, το έχουμε προφθαλμό μας, τότε προχωρούμε στην πνευματικό αγώνα. Και τότε η ζωή μας έχει νόημα, αδελφοί μου. Πότε έχει νόημα η ζωή του ανθρώπου? Όταν γεύεται τον Θεό. Όταν δεν γεύεται τον Θεό, δεν υπάρχει κανένα νόημα. Διότι το μόνο βέβαιο γεγονός της ζωής μας είναι, αυτό είναι πασιφανές, είναι ο θάνατός μας. Αυτόν να το χωνέψουμε καλά, είναι δεδομένο και το έχουμε κρατούμενο στα χέρια μας. Γι' αυτόν ο άνθρωπος ο οποίος πορεύεται δια την αιωνιότητα, καταρχήν έχει αιώνια επιτυχία. Και δεύτερον, ζει αληθινά, ζει σωστά, αγωνίζεται σωστά και τρέφεται με τους καρπούς της πνευματικής ζωής. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτόν οι άνθρωποι σήμερα, πώς μου έλεγε κάποιος ο οποίος έτσι ασχολείται με τα διάφορα αυτά στατιστικά, δεν ξέρω πόσες αυτοκτονίες έχουν γίνει πέρσι κλπ. Πάρα μη σας πω για να μην τρομάξετε. Πολλές αυτοκτονίες. Γιατί αυτοκτονούν οι άνθρωποι σήμερα και μάλιστα εν ώψη οικονομικής κρίσεως? Διότι δεν υπάρχει εσωτερική δύναμη. Δεν υπάρχει εσωτερική δύναμη. Και ποιος θα τη δώσει αυτή τη δύναμη? Θα τη δώσει η Εκκλησία δια των μυστηρίων της και δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν οι άνθρωποι, οι αγράμματοι, οι οποίοι δεν τους καταφρονείς, έχουν δύναμη μέσα τους και μπορεί κάποιος να είναι, να διευθύνει, ξέρω πόσες χιλιάδες ανθρώπους, και αυτός ο άνθρωπος είναι αδύνατος. Ήρθε ένας προϊστάμενος μιας μεγάλης υπηρεσίας πρόσφατα και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, δεν μπορώ να κοιμηθώ από τη λύπη μου. Και αυτός διευθύνει χιλιάδες ανθρώπους στην υπηρεσία του. Του λέω, γιατί? Μου λέει, δεν το ξέρει ούτε η γυναίκα μου. Πήγα στο γιατρό, μου βρήκε καρκίνο και από την ώρα αυτή μου έχει κοπεί κάθε ελπίδα και κάθε όρεξη. Του λέω, εσύ ο οποίος λέει τόσα πράγματα, γράφεις τόσα πράγματα και σου κόπηκε κάθε ελπίδα, γιατί? Και ο λόγος που του κόπηκε κάθε ελπίδα και βυθίσει στη μελαγχολία είναι γιατί δεν αγωνίζεται πνευματικά. Δεν έχει πνευματική ισχύ. Δεν έχει την δύναμη, την άνω δύναμη. Δεν έχει την δύναμη του ουρανού. Δεν έχει την εξύψους δύναμη. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, μακάριος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος τρέφεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έρχονται εκεί στο Άγιον Όρος, μας ρωτούν, μα δεν βαριέστε στο μοναχισμό? Δεν κουράζεστε? Κάθε μέρα είναι τα ίδια. Δεν είναι ρουτίνα ο μοναχισμός? Και λέω, γιατί ρωτάτε έτσι? Λέει, μα κάθε μέρα βλέπουμε τα ίδια. Και όμως, παρόλο που είναι τα ίδια εξωτερικά, εσωτερικά όμως είναι η γεύση της Θείας Χάριτος. Και ακριβώς ο μοναχός, τρεφόμενος από την γλυκύτητα του Άγιου Πνεύματος, αισθάνεται πολύ ωραία, αισθάνεται πολύ καλά και οπωσδήποτε ζει τρεφόμενος από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και αν θέλουμε να καταλάβουμε και αν θέλουμε να έχουμε αποδείξεις ότι ο Θεός είναι μαζί μας, πρέπει να δούμε αν έχουμε μέσα στην καρδία μας τους καρπούς του Πνεύματος. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει, ποιος είναι ο καρπός του Πνεύματος? Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πίστης, η Χριστότης, η αγαθοσύνη, η πραότης και η εγκράτεια. Εάν αυτά τα έχουμε, έχουμε μέσα μας τον καρπό του Πνεύματος και πορευόμεθα προς τον αγιασμό. Πορευόμεθα προς τον αγιασμό. Γι' αυτό, όπως είπα, να μιλήσω μισή ώρα, να πέρασε η μισή ώρα. Ίσως να σταματήσω, αν θέλετε εσείς να ξέρω, γιατί να μην κουραστείτε και πολύ.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη εξιστορείται η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου από τον Δημιουργό Θεό. Η πρώτη βιβλική διήγηση αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου και καταλαμβάνει ολόκληρο το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως και την αρχή του Δευτέρου. Στη δεύτερη διήγηση που περιλαμβάνεται στο υπόλοιπο του δευτέρου κεφαλαίου έχουμε μία πιο εκτενή περιγραφή της δημιουργίας του ανθρώπου. Το έργο του δημιουργού που χαρακτηρίζεται από τελειότητα και τάξη διαδραματίζεται εντός 7 ημερών. 6 ημέρες δημιουργικού έργου και μία 7η αφιερωμένη στην ολοκλήρωσή του.

Το σύμπαν δεν ήταν αιώνιο και δεν δημιουργήθηκε από μόνο του. Η βιβλική αφήγηση λέγει χαρακτηριστικά «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Άρα προϋποτίθεται μια αρχική χρονική περίοδος δημιουργίας από τον αιώνιο Θεό και αποκλείεται η ύπαρξη οποιοδήποτε αρχέγονου υλικού.

Η εκτομή όντως δημιουργία επιφέρει επαναστατική ρήξη στη μυθική και φιλοσοφική σκέψη. Ολάκερη η συμπαντική πραγματικότητα προέρχεται όχι από την ουσία του Τριαδικού Θεού, αλλά κτίζεται ως μια ριζικά ανώμια ουσία σε σχέση με την ουσία της βολητικής θείας ενέργειας. Πιο απλά, οι άνθρωποι ό,τι παράγουν ή δημιουργούν, το φτιάχνουν από την ουσία του ή από την ουσία οποιοδήποτε πράγματος. Κατά τον αείμνηστο καθηγητή Νικόλαο Ματσούκα, ο Θεός αντίθετα δημιουργεί τα πάντα όχι από την ουσία του, μήτε από την ουσία οποιοδήποτε πράγματος, αλλά μονάχα μέσω της βουλητικής του ενέργειας.

Μετά την δημιουργία του ουρανού και της γης, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο άρσεν και θύλη, κατ' εικόνα και καθομοίωσήν του, να άρχει των ζώων, δίνοντάς τους την ευλογία του αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής.

Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο την δύναμη της κυριαρχίας του πάνω στη γη και σε όλα τα όντα που υπάρχουν σε αυτήν. Βέβαια, όπως πρεσβεύει ο ομότιμος καθηγητής Νικόλαος Μπρατσιώτης, την ευλογία αυτή του κατακυριεύσατε τη γη, ο άνθρωπος την μετέτρεψε σε καταδυναστεύσατε, αφού διατάραξε την ισορροπία στη φύση, μόλυνε την ατμόσφαιρα, κατέστρεψε τις φυσικές πηγές, τους βιότοπους και το κλίμα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση όλων των παρενεργειών στο περιβάλλον μας.

«Και εφύτευσε ο Θεός παράδεισο εν Εδέμ, κατά Ανατολάς, και έβαλε εκεί τον άνθρωπο να εργάζεται σε αυτόν και να τον προφυλάσει». Το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι το μοναδικό «ον» που έχει το ιδιαίτερο προνόμιο από τον Θεό να άρχει πάνω σε όλη την κτήση, αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο που διαφοροποιεί την δημιουργία του σε σχέση με την υπόλοιπη δημιουργία.

Ο Θεός τοποθετεί τον άνθρωπο σε ένα τόπο κατάλληλο για τη διαμονή και την επιβίωσή του, καθιστώντας τον βασιλιά και άρχοντα της κτήσης. Σε αυτό το τέλειο περιβάλλον, η ζωή του ανθρώπου τέριαζε απόλυτα με την αθωότητά του, μιας και η κοινωνία και η τέλεια αρμονική σχέση του με το Δημιουργό του, του παρήχαν την απόλυτη ασφάλεια.

Στη Μέση Ανατολή, ο Κύπρος αντιπροσώπευε τη φύση στην ιδεώδη μορφή της. Είχε τυπικά μια περίφραξη για να τον προστατεύει από τις επιδρομές των ζώων, ήταν αρδευόμενος και αποτελούσε ένα έφορο ασφαλές και ευχάριστο μέρος. Έναν τέτοιο κήπο, τον κήπο της Εδέμ, διαμορφώνει ο Θεός για χάρη του ανθρώπου.

Στον παράδεισο υπήρχε το δέντρο της ζωής, ο ποταμός με τους τέσσερις παραποτάμους που τον πότιζαν, αλλά και τον δέντρο της γνώσεως του καλού και του πονηρού, τον καρπόν του οποίου δεν έπρεπε να γευθεί ο άνθρωπος, διότι θα γινόταν αυτομάτως θνητός.

Η πιο σημαντική ένδειξη για τον τοπογραφικό εντοπισμό του κήπου της Εδέμ είναι η βιβλική αναφορά στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, όπου αναφέρεται «Ένας ποταμός εκπορεύεται από την Εδέμ που ποτίζει τον Παράδεισο». Ο ποταμός αυτός διαχωρίζονταν σε τέσσερις παραποτάμους. Το όνομα του ενός είναι Φυσών, ο οποίος περικυκλώνει όλη την γη Ευηλά, εκεί που βρίσκεται το καλό χρυσάφι, ο άνθρακας και ο πράσινος λίθος όνυχας. Το όνομα του άλλου ποταμού είναι Γεών και περικυκλώνει όλη την γη Κους. Ο τρίτος ποταμός είναι ο Τίγρης που ρέει ανατολικά της Ασσυρίας και ο τέταρτος ποταμός είναι ο Εφράτης.

Ο κεντρικός ποταμός που ποτίζει την Εδέμ δεν ονοματίζεται. Πιθανόν να είναι ο Ιορδάνης, ο οποίος στη Γραφή αναφέρεται ως ο ποταμός του Θεού. Ο Τίγρης και ο Εφράτης ρέουν στη Μεσοποταμία. Η γη Κους ίσως είναι η Αφρική, ενώ η γη Εβιλά είναι η Αραβική Χερσόνησος. Αυτές οι τρεις περιοχές περικυκλώνουν τη γη Χαναάν, Ασσυρία και Βαβυλωνία, Κους και Αίγυπτος και η Αραβική Χερσόνησος. Μόνο η Χαναάν ποτίζεται απευθείας από τον Θεό με τον Ιορδάνη ποταμό, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές δέχονται τα νερά από τους παραποτάμους του. Οι προφήτες θεωρούν ότι ο κήπος της Εδέμ είναι η γη Χαναάν.

τελικά οι πρωτόπλαστοι δεν αντιστάθηκαν στον πειρασμό και δοκίμασαν τον καρπό του κακού με αποτέλεσμα να εκδιωχθούν από τον παράδεισο της τρυφής. Ο Θεός εκδιώκει τον άνθρωπο από τον παράδεισο ώστε να μην παραμείνει αιώνιος στη θνητότητά του, αλλά να μετανοήσει και κυρίως στον κατάλληλο καιρό με την ανθρώπιση του Υιού του Θεού να γευθεί του ξύλου της ζωής και να εισέλθει πάλι μέσα στον παράδεισο.

Έτσι λοιπόν η έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο δεν ήταν τιμωρία του Θεού, αλλά έργο της αγάπης και της φιλανθρωπίας του. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Ο θάνατος λοιπόν δεν προήλθε από το Θεό, αλλά ήταν άμεση συνέπεια της παρακοής του πρώτου ανθρώπου. Το γεγονός ότι επέτρεψε ο Θεός να εισέλθει ο θάνατος δεν δείχνει από μέρος του τιμωρό διάθεση, αλλά ευσπλαχνία.

Ο Αδάμ περπατούσε μέσα στο όμορφο περιβάλλον του κήπου της Εδέμ, προστατεύοντάς τον και φροντίζοντας τη φύση και τα ζώα, απαλλαγμένος από οποιαδήποτε έννοια, μιας και η χάρις του Θεού του παρήχε ευδαιμονία. Όμως, με την πτώση και την απομάκρυνσή του από αυτόν, κλονίζεται η σχέση του με τη γη και το περιβάλλον. Από προστάτης της φύσης έγινε πλέον κακός διαχειριστής της, που θα εργάζεται σε αυτήν με κόπο και υδρότα.

η έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο ως συνέπεια του προπαταρικού αμαρτήματος σηματοδοτεί την έναρξη του προσωπικού, ηθικού και κοινωνικού κακού. Η υποχρέωση του ανθρώπου είναι πλέον να εργάζεται, να καλλιεργεί δηλαδή τη γη. Το ίδιο καθήκον είχε και στον Παράδεισο, με μία όμως διαφορά. Η εργασία γίνεται τώρα επίπονη και κοπιώδης, ως συνέπεια της πτώσης του.

Στην αρχή ο Αδάμ εγκαθίσταται απέναντι του παραδείσου της τρυφής, ίσως στην Μωάβ, και καλλιεργεί τη γη με τον ιδρώτα του προσώπου του. Ο Κάιν, ο γιος του, επομίστηκε το επίμονο έργο των χωραφιών του πατέρα του, ενώ ο Άβελ, ο αδερφός του Κάιν, είναι ποιμένας προβάτων. Ο Κάιν προσέφερε θυσίες στον Θεό από τους καρπούς της γης, ενώ ο Άβελ προσέφερε θυσία από τον πρωτοτόκον των προβάτων που ποίμενε. Μετά τον φόνο του Άβελ, ο Κάιν εγκαθίσταται πιο ανατολικά, εν γη Ναΐβ, και κτίζει την πρώτη πόλη που την ονόμασε Ενόχ. Αργότερα, μετά τον κατακλυσμό, οι απόγονοι του Χαμ κτίζουν τον πύργο της Βαβέλ εν γη Σεναάρ, στη Βαβυλωνία.

Στη βιβλική αφήγηση, ο άνθρωπος άρχισε να εδραιώνεται στη γη και η αύξηση του πληθυσμού είχε ως αποτέλεσμα να πληθύνουν οι κακίες τους, να φθαρεί η γη και να γεμίσει με αδικίες. Τότε ο Θεός έδωσε εντολή στον Νόε, άνθρωπο δίκαιο και τέλειο, που ήταν γεωργός γης και φύτευε αμπελώνες, να φτιάξει κυβωτό, στην οποία θα έβαζε τους οικείους του και ένα ζεύγος από κάθε ζώο, γιατί θα έφερνε κατακλυσμό στη γη για να εξαλείψει την αμαρτία. Ιδιαίτερο σχολιασμού είναι το γεγονός ότι δύο φορές αναφέρεται στο κείμενο ότι ο Νόε έπραξε όλα όσα τον διέταξε ο Κύριος, δηλώνοντας την υπακοή του σε αντίθεση με την ανυπακοή του Αδάμ.

και ο κατακλυσμός διήλκησε 40 ημέρας και 40 νύκτας και απέθανε πάσα σάρξ και πάντα όσα είχαν πνοήν ζωής. Το νερό άρχισε να υποχωρεί μετά από 150 μέρες και εκάθισε νικηβωτός επί τα όρη Αραράτ και εξήλθαν όλοι από αυτήν και ο Νόε οκοδόμησε θυσιαστήριον το Κυρίο. Στο πρώτο θυσιαστήριο του κόσμου, αυτό που κτίζει ο Νόε μετά τον κατακλυσμό, τελείται και η πρώτη αποδεκτή θυσία από τον Θεό. Και τότε ο Θεός έκανε νέα διαθήκη με τον Νόε, ανανέωσε την ευλογία του περικαρποφορίας, παρέδωσε στον άνθρωπο την εξουσία επί του ζωικού βασιλείου και ευλόγησε τον Νόε και τους ιούς του, λέγοντάς τους «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής». Έτσι, οι ιοί του Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ, καθώς και οι απόγονοί τους, ξεχύθηκαν σε όλη τη γη, κατά γενέσεις αυτών και κατά τα έθνη αυτών. Η Ασία δόθηκε στον Σιμ, η Αφρική στον Χαμ και η Ευρώπη στον Ιάφεθ.

λέγει χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Γόρτινος και ο αμότιμος καθηγητής κύριος Ιερεμίας. Ο Θεός ήθελε να μην μολυνθεί το κυπάριό του, να παραμείνει ο λαός του ανέπαφος από κάθε ξένο στοιχείο. Ήθελε η γενιά του να μείνει καθαρή και τα τέκνα του να αγωνίζονται ενάντια στον αρχαίκακο όφη. Έτσι, από την αρχή κήρυξε έχθρα μεταξύ των δύο γενεών, της καλής και της κακής. Όταν έγινε η μίξη των δύο αυτών γενεών, έγινε ο κατακλυσμός, για να παραμείνει ο λαός του Θεού καθαρός από την διαφθορά.

Συνοψίζοντας όσα είπαμε μέχρι στιγμής, αγαπητοί μας αδελφοί, οι πρωτόπλαστοι περπατούσαν μέσα στον παράδεισο της τρυφής και είχαν την ευλογία του Θεού για τη συντήρηση και τη φύλαξή του. Ο Αδάμ, πλασμένος από τη γη, είχε την ευθύνη της καλλιέργειάς της, του στοιχείου από το οποίο κατασκευάστηκε. Μετά την πτώση του, αρχίζει μια περιπλάνηση στη γη και εγκατάσταση των απογόνων του σε αυτή, μέχρι τον κατακλυσμό, όταν ο Νόε και οι απόγονοί του την κατακυρίευσαν και αυτοί με τη σειρά τους και αποτέλεσαν τα έθνη της ανθρωπότητας.

στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως υπάρχει ο γενεαλογικός κατάλογος των απογόνων του Αδάμ και στο 10ο κεφάλαιο ο γενεαλογικός κατάλογος των απογόνων του Νόε μετά τον κατακλυσμό. Μεταξύ των δύο αυτών γενεαλογικών καταλόγων ο Νόε καταλαμβάνει μια θέση μεταξύ του Αδάμ και του Αβραάμ. Από τις φυλές των ιών του Νόε προήλθαν οι διάφοροι λαοί που εξαπλώθηκαν πάνω στη γη. Γενικά στη Γένεση υπάρχουν 10 γενεαλογίες του Αδάμ, του Νόε, των ιών του Νόε, του Σιμ, του Θάρα, του Ισμαήλ, του Ισαάκ, του Ισάφ και του Ιακώβ. Η καλή γενεά του Σιθ αποτελεί την απαρχή όλων των εθνών της γης. Η παράθεση δε των γενεαλογιών αυτών αποδεικνύει την κοινή καταγωγή και την ενότητα του ανθρώπινου γένους.

Στο σημείο αυτό να θυμίσουμε ότι ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του στην Αθήνα ενώπιον των φιλοσόφων τους είπε μεταξύ άλλων «Ο Θεός επίησε εξενός αίματος από τους πρωτοπλάστους κάθε έθνος ανθρώπων να κατοικήσει σε όλη τη γη και όρισε για καθένα από τα έθνη αυτά χρόνους εκ προτέρου προσδιορισμένους από την πρόνοιά του καθώς και τα σύνορα της κατοικίας τους».

Για χιλιετίες ο βιβλικός άνθρωπος περπατά συνεχώς τη γη και την κυριεύει. Δημιουργεί πολιτισμό, κατασκευάζει σπίτια σε χωριά και πόλεις ή κατοικεί σε σκηνές και σε οπές της γης, καλλιεργώντας την για την επιβίωσή του και εκτρέφοντας τα πίμνια του. Δημιουργεί βασίλεια στη Βαβυλώνα, στην Αίγυπτο, στην Αγία Γη, αργότερα αυτά των Αμορητών και των Μωαβιτών, τις φυλές του Νεγκεύ και τους Εδωμίτες. Μαζί όμως με τη δημιουργία του πολιτισμού αυξήθηκε παράλληλα και η διαφθορά του ανθρώπου.

Αρχικά οι κάτοικοι της γης μιλούσαν όλοι μία γλώσσα και χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις. Καθώς μετακινούνταν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα όπου έκτισαν τον πύργο της Βαβέλ. Ο δε Κύριος προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα τους και τους διασκόρπισε από εκεί σε όλη τη γη.

Ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Μπρατσιώτης σημειώνει σχετικά με τη διήγηση της ανοικοδόμησης του πύργου της Βαβέλ ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ανακαλυφθεί παράλληλες ή συγγενείς διηγήσεις στη βαβυλωνιακή μυθολογία, η ιστορικότητα της διήγησης δεν αφισβητείται, καθώς οι ανασκαφές στη Βαβυλώνα επιβεβαιώνουν την ανοικοδόμηση τεράστιων πύργων με υλικό της νεολιθικής περίοδου, δηλαδή της 9ης χιλιετίας π.Χ., το οποίο είναι η οπτή πλίνθη. Οι απόγονοι του Νόε χτίζουν στη γη Σεναάρ την πόλη με πύργο που φτάνει μέχρι τον ουρανό.

Αλήθεια, ποιος να ήταν ο σκοπός της δημιουργίας αυτού του πύργου? Ήταν λατρευτικός χώρος ή έγινε απόπειρα προσέγγισης του Θείου από τον άνθρωπο? Ο κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής, καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης, υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι της Βαβέλ προσπάθησαν να πλησιάσουν τον Θεό, να τον φέρουν πιο κοντά στη γη, να του δώσουν ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά. Αυτό άγγιζε τα όρια της ιδωλολατρίας και αποτελούσε ύβρι προς τον Θεό. Γι' αυτό και υπήρξε η παρέμβασή του που έφερε σύγχυση στο λαό και εμποδίστηκε με τον τρόπο αυτό η αστικοποίηση.

Στη μελέτη του βιβλίου της Γενέσεως και συγκεκριμένα στα 11 πρώτα κεφάλαια, οι ερμηνευτές συγκρίνουν το βιβλικό κείμενο με ανάλογους αρχαίους μύθους της Εγγύης Ανατολής. Η ανακάλυψη μεγάλου αριθμού τέτοιων κειμένων στη Μεσοποταμία παρέχει σε όλους μεγάλο πληροφοριακό υλικό για την αρχαίγονη ιστορία του κόσμου.

όσον αφορά την προέλευση του ανθρώπινου πολιτισμού, στα εξωβιβλικά κείμενα, αυτός προκύπτει μέσω της παρέμβασης των θεών ή άλλων θεϊκών όντων που απονεμήθηκε απευθείας στην ανθρωπότητα ή με την παροχή της γνώσης δημιουργίας του από τον Θεό στον άνθρωπο.

Στη γένεση δεν υπάρχουν θεϊκοί διαμεσολαβητές. Δεν υπάρχει θεϊκή βοήθεια στη δημιουργία του πολιτισμού. Αντίθετα, ο πολιτισμός είναι προϊόν του ανθρώπου. Αρχίζει η ανοικοδόμηση των πόλεων, η ασχολία με την γεωργία και την κτηνοτροφία και με τη μουσική και τη μεταλλουργία. Οι μύθοι της Μεσοποταμίας αποδίδουν την προέλευση των αρχαιότερων πόλεων σε έργο των θεών, ενώ στη γένεση η πρώτη πόλη αποδίδεται στον Κάιν χωρίς ένδειξη θεϊκής παρέμβασης.

Αφού λοιπόν ο Αδάμ και οι απόγονοί του κατακυρίευσαν τη γη, έρχεται τώρα στη βιβλική ιστορία μια κλίση του Θεού σε ένα βιβλικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Μέχρι τη στιγμή εκείνη, ο Θεός είχε παρέμβει στην ιστορία δύο φορές. Μία με τον κατακλυσμό και μία με τη σύγχυση των γλωσσών, με σκοπό να αλλάξει τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο έλεος του.

Θεός προσκαλεί τον Αβραάμ να έρθει στη χώρα που θα του υποδείξει, εκεί που θα εκπληρωθούν όλες οι θείες επαγγελίες. Ο Αβραάμ δεν ήταν μόνο η αφετηρία της ιστορίας του εβραϊκού λαού, αλλά διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στο έργο του Θεού για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Διότι ήταν ο πρώτος γενάρχης του περιούσου λαού που αντέταξε τη μονοθεϊστική του πίστη στον πολυθεϊσμό και την ιδρολατρία των προγόνων του και αναγνώρισε την ύπαρξη ενός και μόνο Θεού.

η κλίση του Αβραάμ και η είσοδός του στη γη Χαναάν, θα λέγαμε ότι αποτελεί μια επιστροφή στην ευλογημένη γη που έχασε ο Αδάμ. Απ' τη μία πλευρά, ο Αδάμ απομακρύνθηκε από τον Παράδεισο και οι απόγονοί του κατακυρίευσαν την υπόλοιπη γη. Και από την άλλη, ο Αβραάμ έρχεται από μία άλλη ξένη χώρα, στην ευλογημένη γη που ρέει μέλι και γάλα. Όλα τα έθνη θα ευλογηθούν δια του Ιησού Χριστού, που γενεαλογικά κατά την φύση του ήταν απόγονος του Αβραάμ.

αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος σε ηλικία 75 ετών ξεκινά ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή, μακρύ, κοπιαστικό και επικίνδυνο από την Ούρ των Χαλδαίων, την αρχαία μεσοποταμιακή πόλη στο νότιο τμήμα της Βαβυλωνίας, στο σημερινό Ιράκ, την πόλη των εμπόρων και των υφαντουργών με τους υπέροχους ναούς της. Μαζί με τον πατέρα του, τα αδέλφια και τη σύζυγό του κατευθύνεται βόρειο-ανατολικά προς τη Συρία, στρέφεται νότια και εισέρχεται στη γη Χαναάν, καταλήγοντας στην πόλη Σιχέμ, όπου έκτισε θυσιαστήριο.

Κανείς δεν γνωρίζει τους λόγους οι οποίοι προέτρεψαν τον Αβραάμ και την οικογένειά του να υπακούσει στην εντολή του Θεού και να μετακομίσει σε μεγάλη ηλικία στην Χαράν. Όμως αυτοί πιθανόν να σχετίζονται με την αμορρητική μετανάστευση. Μετά την Σιχέμ, ο Αβραάμ κατευθύνθηκε στη Βεθήλ, όπου και εκεί έκτισε θυσιαστήριο και συνέχισε το ταξίδι του προς τα νότια. Έζησε συνολικά 175 χρόνια και πέθανε σε βαθιά γεράματα. Οι δεοί του τον έθαψαν στη Σιχέμ και οι απόγονοί του συνέχιζαν να σχηματίζουν το μεγάλο έθνος.

οι βιβλικοί ερμηνευτές με βάση τα βιβλικά και εξωβιβλικά κείμενα και πηγές προσδιορίζουν χρονικά την εποχή των Πατριαρχών κατά την μέση εποχή του Χαλκού, περίπου το 2000 π.Χ. Ο αείμνηστος καθηγητής Κωνσταντίνος Κοντογόνης στο εγχειρίδιο Εβραϊκής Αρχαιολογίας αναφέρει ότι κατά την εποχή των Πατριαρχών, όταν οι γενάρχες ζούσαν στη γη Χαναάν νομαδικό βίο, επικρατούσε η οικογενειακή πολιτεία, στην οποία ο πατέρας της οικογένειας ήταν συγχρόνως άρχων και ιερεύστης. Έτσι οι πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ εξουσίαζαν τις οικογένειές τους, έχοντας πλήθος δούλων, επέφεραν σε άλλες φυλές μικρές συγκρούσεις, έκλειναν συνθήκες, επίλυαν διαφορές. Ζούσαν ελεύθεροι, όπως οι ελεύθερες φυλές που περιπλανούνταν στη Μεσοποταμία, την Χαναάν και την Αραβική Χερσόνησο. Αλλά και όταν μετήκησαν στην Αίγυπτο, ζούσαν στην αρχή ατάραχοι. Η εξουσία τους δε διήρκησε μέχρι τις ημέρες του Μωυσή.

Στην εκπομπή μας συμμετέχουμε πνευματικά στα βιβλικά αυτά βήματα της ανθρωπότητας από τον Αδάμ και τα πατήματά του στον Παράδεισο, τις επόμενες γενιές και τα βήματά του στη γη, στον Αβραάμ και τις περιηγήσεις των Πατριαρχών. Ξεκινάμε μαζί με τον Αβραάμ νοητά το μεγάλο ταξίδι μετά την κλίση του από τον Θεό. Ερχόμαστε από την Ουρ στη Σιχέμ, περνάμε μετά στη Βεθήλ, προχωρούμε στην έρημο, κατεβαίνουμε μαζί του στην Αίγυπτο, όπου μετέβη λόγω της πείνας που υπήρχε στην Παλαιστίνη, και επιστρέφουμε μαζί του στη γη Χαναάν, μαζί με τα ποιμνιά του, κατευθυνόμενοι στη Χεβρώνα. Μετά από χρόνια, μετακινούμαστε νοητά μαζί του προς τα νότια, στα Γέραρα, μια πόλη των Φιλιστέων, και επιστρέφουμε στη Βεερσεβά.

100 χρόνια διήρκησε αυτό το υπέροχο ταξίδι του Αβραάμ, που ξεκίνησε σε ηλικία 75 ετών όπως προείπαμε και πέθανε σε ηλικία 175 ετών όπως μαρτυρείται στη Γένεση. Όλα αυτά τα χρόνια και παρά τις δυσκολίες και τις αντικσοότητες, δεν ξέχασε ποτέ τη διαθήκη του με το Θεό και τις ευλογίες που έλαβε κτίζοντας θυσιαστήρια στη Σιχέμ, στη Βεθήλ και τη Χεβρώνα.

και ο Θεός από την άλλη πλευρά είχε απλώσει το έλεος του στον εκλεκτό του, χαρίζοντας όλες τις ευλογίες, ιδιαίτερα δε να αποκτήσει τον Υιό του Ισαάκ σε μεγάλη ηλικία. Όταν δε εκλήθη ο Αβραάμ να θυσιάσει τον Υιό του, τότε με προθυμία και πίστη στο θέλημα του Θεού, κίνησε να ανέβει στο όρος Μωρία για τη θυσία. Ο Θεός όμως, βλέποντας την πίστη του, απέτρεψε τη θυσία και του υποσχέθηκε ότι θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης στο πρόσωπό του, γιατί υπάκουσε στην προσταγή του.

Οι πατριάρχες περιπλανήθηκαν από τόπο σε τόπο με τα κοπάδια τους, ασχολήθηκαν με τη γεωργία, είχαν σχέσεις με τους άλλους λαούς, σύναψαν μαζί τους διαθήκες, έμεναν σε οικισμούς ή σε σκηνές. Οι πρώτοι οικισμοί στην κεντρική χώρα ήταν ελλειπτικοί χώροι που θυμίζουν τα στρατόπεδα της ερήμου των Βεδουίδων. Αργότερα μετατοπίστηκαν από τις σκηνές τους σε πέτρινους τοίχους, αλλά ο πολεοδομικός σχεδιασμός ήταν ο ίδιος. Ένας εξωτερικός κύκλος κατοικιών με μεγάλο ανοιχτό χώρο στο εσωτερικό του για την προστασία των κοπαδιών. Μερικές πόλεις στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε πολύ μεγαλύτερα αστικά κέντρα και προσέλκυσαν πληθυσμούς, με αποτέλεσμα τα μικρά χωριά να μειωθούν. Τα αστικά κέντρα συνήθως είχαν μνημειώδη κτίρια όπως ναούς και οχυρώσεις.

Οι πρώτοι πολιτισμοί εμφανίστηκαν κοντά σε κοιλάδες ποταμών, επειδή οι καλές συνθήκες γεωργίας διευκόλυναν τη διατροφή μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Το εμπόριο αναπτύχθηκε σταδιακά και διαμορφώθηκαν οι πόλεις, σχηματίστηκαν βασίλεια και οι κυβερνώντες θέσπισαν νόμους για τη διατήρηση της τάξεως. Οργάνωσαν το στρατό τους για να αμυνθούν από τους εχθρούς ή να κατακτήσουν τη γη.

Αυτοί οι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν μια ταξική δομή. Οι άνθρωποι κατήχαν διαφορετικές τάξεις στην κοινωνία, ανάλογα με τη δουλειά που έκαναν ή τον πλούτο και τη δύναμη που είχαν. Η ανώτερη τάξη περιελάμβανε βασιλείς, ιερείς, πολεμιστές και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η μεσαία τάξη ήταν οι τεχνίτες, οι έμποροι, οι αγρότες και οι ψαράδες, ενώ η κατώτερη τάξη ήταν οι σκλάβοι. Το σύνολο των πολιτιστικών τους εκφράσεων διατηρήθηκε με την ονομασία της ύλη που χρησιμοποίησαν για την κατασκευή των αντικειμένων καθημερινής χρήσεως. Αυτά αποτέλεσαν όχι απόλυτη, αλλά σχετική πηγή πληροφοριών για τον άνθρωπο και την εποχή του. Έτσι, στην προϊστορική εποχή του Λίθου, που εκτείνεται από το 600.000 π.Χ. μέχρι το 4.000 π.Χ., οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τον λίθο για την κατασκευή των εργαλείων τους. Τη χαλκολιθική εποχή, 4.000 έως 3.000 π.Χ., εμφανίζονται οι οικισμοί γεωργών, ποιμένων, αγκιοπλαστών και μεταλλουργών, οι οποίοι χρησιμοποιούν ως υλικό τον χαλκό. Ο πρώτος πολιτισμός φαίνεται να έχει ανατύλει στη Μεσοποταμία, στην περιοχή ανάμεσα στους ποταμούς Τίγρη και Εφράτη. Αυτή η περιοχή χωρίζεται σε νότια, Βαβυλωνία, και σε βόρεια, στην Ασσυρία. Οι πόλεις που ιδρύθηκαν από τους Σουμέριους κατά την 4η χιλιετία π.Χ. ήταν μεταξύ άλλων η Ουρούκ, η Ουρ και η Νιπούρ. Ένας άλλος μεγάλος πολιτισμός εμφανίστηκε στην Αίγυπτο, γύρω από τον Νείλο. Η διάρκεια των 3.000 ετών της αρχαίας αιγυπτιακής ιστορίας παραδοσιακά χωρίζεται σε 31 βασιλικές δυναστείες. Από την πρώτη δυναστεία που λέγεται ότι ιδρύθηκε από τον βασιλιά Μίνη το 4.000 π.Χ. μέχρι την τελευταία δυναστεία, όταν και κατακτήθηκε η Αίγυπτος από τον Μέγα Αλέξανδρο το 332 π.Χ.

οι Πατριάρχες ξεκινούν το ταξίδι τους στη μέση εποχή του Χαλκού, γύρω στο 2000 π.Χ. Ο πληθυσμός της περίοδου αυτής, ως νομαδικός ή ημινομαδικός, αδιαφορεί για την αστική ζωή της πόλης και βρίσκεται σε διαρκή μεταναστευτική κίνηση. Η Διαθήκη του Θεού στον Αβραάμ συνεχίστηκε στο πρόσωπο του Ισαάκ. Όταν η πείνα στην Νότια Παλαιστίνη ανάγκασε τον Ισαάκ να μεταβεί στην έφορη φιλισταϊκή περιοχή των Γεράρων, όπως είχε πράξει και ο Αβραάμ ο πατέρας του, με σκοπό να κατέβει στην Αίγυπτο, ο Θεός του ανανέωσε όλες τους υποσχέσεις και η επαγγελία ήταν τώρα διπλή, γιατί πέρα από τα υλικά αγαθά υπήρχε η υπόσχεση ότι από το έθνος του θα προκύψει ο Μεσσίας, δια του οποίου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Ο Ισαάκ είναι ο μόνος πατριάρχης που γεννήθηκε και πέθανε στη Χαναάν χωρίς να την αφήσει ποτέ.

Αργότερα ο γιος του Ισαάκ, ο Ιακώβ, έλαβε από τον πατέρα του την ευλογία των πρωτοδοκίων και μετέβη στη Μεσοποταμία για να βρει γυναίκα από το γένος της μητέρας του. Ενδιάμεσα στο ταξίδι του στάθηκε στη Βεθήλ, όπου είδε το όραμα με την κλίμακα που ένωνε τη γη με τον ουρανό, στείνοντας σε ανάμνηση μια λατρευτική στήλη.

Ο Ιακώβ, αφού επέστρεψε από τη Μεσοποταμία, έφτασε στη Σιχέμ, όπου ανέγειρε θυσιαστήριο, και με εντολή του Θεού πήγε αργότερα και πάλι στη Βεθήλ, όπου έκτισε πάλι θυσιαστήριο. Με νέα εντολή του Θεού κατεβαίνει στην Αίγυπτο μαζί με όλους τους απογόνους του. Όπως προηγουμένως, όταν αναχωρούσε για τη Μεσοποταμία, έτσι και τώρα που αναχωρεί για την Αίγυπτο, έλαβε τη διαβεβαίωση από το Θεό ότι αυτός θα είναι πάντα μαζί του. Η Γεσέμ, στην οποία θα κατοικούσε, βρισκόταν στην ανατολική πλευρά του δέλτα του Νείλου και ήταν κατάλληλη για τη βοσκή των Πυμνίων. Ο Ιακώβ έγινε ο πατέρας των 12 φυλών του Ισραήλ που έζησαν για 430 χρόνια ως σκλάβοι στην Αίγυπτο μέχρι την Έξοδο.

Η περίοδος των Πατριαρχών στη Χαναάν διήρκησε από το 2000 έως το 1876 π.Χ. και οι Ισραηλίτες υποδουλώθηκαν στην Αίγυπτο μεταξύ του 1876 και του 1446

γόνων του, την κατοχή της χώρας και την ευλογία δια του προσώπου του όλων των φυλών της γης. Η τελευταία υπόσχεση του Θεού είναι αυτή στον Ισαάκ, τον Ιακώβ και τους απογόνους του.

Οι ζωές των πατριαρχών διαμόρφωσαν ολόκληρη τη βιβλική ιστορία, εγκατέλειψαν το παρόν τους για ένα αβέβαιο μέλλον, στηριζόμενοι στην πίστη και την υπακοή τους στο κάλεσμα του Θεού. Όλοι έζησαν και πέθαναν με πίστη, γνωρίζοντας ότι ήταν ξένοι και παρεπίδημοι, περαστικοί προσκυνητές, όπως όλοι μας, στη γη που δημιούργησε ο Θεός.

Λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, παραθέτω στην αγάπη σας το πρώτο μισό από τον υπέροχο 105ο ψαλμό του Δαβίδ σε μετάφραση στη Νέα Ελληνική από την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, ο οποίος υπενθυμίζει σε όλους μας τις θαυμαστές ενέργειες του Θεού στους Πατριάρχες. Δοξολογήστε τον Κύριο, το όνομά Του επικαλείστε, γνωρίστε στους λαούς τα έργα Του. Ψάλτε σε Αυτόν και τραγουδίστε Του πεάνες, όλα αναφέροντας τα θαυμαστά Του έργα. Να είστε περήφανοι για το όνομά Του το Άγιο. Όσοι τον Κύριον αναζητούν, ας χαίρεται η καρδιά τους. Τον Κύριο ζητήστε και τη δύναμή Του. Γυρεύετε ακατάπαυστα την παρουσία Του. Φέρτε στο νου σας τα έργα Του τα θαυμαστά, τα θαύματά Του και τις αποφάσεις Του. Εσείς οι απόγονοι του Αβραάμ, του αφοσιωμένου Του, εσείς η γη του Ιακώβ, η εκλεκτή Του. Ο Κύριος, Αυτός είναι ο Θεός μας. Ισχύουν οι αποφάσεις Του για ολόκληρη τη γη. Θυμάται στους αιώνες τη Διαθήκη Του, τις υποσχέσεις Του σε χίλιες γενεές. Ό,τι συμφώνησε με τον Αβραάμ και το υποσχέθηκε με όρκο στον Ισαάκ και νόμο το έκανε για τον Ιακώβ, για τον Ισραήλ αιώνια Διαθήκη, όταν του είπε «Την χώρα σου χαρίζω της Χαναάν, μερίδιο για ιδιοκτησία σας». Εκείνοι τότε ήταν μετρημένοι, ελάχιστοι και ξένοι στη χώρα αυτή και πήγαιναν από έθνος σε άλλο έθνος, από βασίλειο σε άλλο λαό. Μα ο Κύριος δεν άφησε κανένα να τους καταπιέσει και βασιλιάδες προειδοποίησε για χάρη τους λέγοντας «Μην αγγίξετε τους εκλεκτούς μου και τους προφήτες μου μην τους βλάψετε». Όταν πείνα προκάλεσε στη χώρα και κάθε στάχη σύντριψε που θα δίνε ψωμί, πριν από εκείνους έστειλε έναν άνθρωπο, τον Ιωσήφ, που είχε πολυθεί σαν δούλος. Μέσα αλυσίδες φίξανε τα πόδια του και περιλέμιο του πέρασαν σιδερένιο, ώσπου εκπληρώθηκε του Κυρίου η πρόρηση. Ο λόγος του Κυρίου με τη δοκιμασία τον ανέδειξε. Ο βασιλιάς έστειλε και τον έλυσε, ο άρχοντας λαών τον ελευθέρωσε. Κύριο τον διόρισε του ανακτόρου του και άρχοντας όλη του την ιδιοκτησία, για να διευθύνει τους τιτλούχους του όπως ήθελε και στους συμβούλους του σοφία να διδάξει. Τότε ο Ιακώβ ήρθε στην Αίγυπτο και μετανάστης έγινε ο Ισραήλ στου Χαμ τη χώρα και πλήθυνε πάρα πολύ ο Κύριος το λαό του και από τους εχθρούς του πιο ισχυρό τον έκανε. Τον Αιγυπτίον τις διαθέσεις άλλαξε, έτσι που να μισήσουν το λαό του και με πανουργία να φέρνονται στους αφοσιωμένους του.

μαζί μας στο νοητό αυτό περιηγητικό ταξίδι στην Αγία Γη μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας ευχόμαστε η χάρις του Θεού να σας αγιάζει. Χαίρετε πάντοτε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Αγαπητοί φίλοι του Πεμπτουσία, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε πάλι και σήμερα από το φιλόξενο στούντιο του Πεμπτουσία της διαδικτυακής τηλεόρασης της Πεμπτουσίας, την εκπομπή «Άκου φίλε». Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά βέβαια όλους μας, αλλά θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ένα πονεμένο θέμα. Και θα καταλάβετε τι εννοώ από τον τίτλο. Είναι η ψυχολογία του οδοντιατρικού ασθενή. Πάντα η επίσκεψη στον οδοντίατρο είναι μια επίσκεψη που δημιουργεί μια αναστάτωση, το λιγότερο μια αναστάτωση. Και βέβαια δεν είναι ακατανόητο αυτό αν σκεφτούμε ότι μέχρι κάποια χρόνια, όχι πολλά χρόνια πριν από τώρα, η επίσκεψη στον οδοντίατρο γινόταν μόνο για επίγουσα ανάγκη και πάντα για κάτι που πονούσε. Δυστυχώς, η οδοντιατρική θεραπεία έχει συσχετιστεί στο μυαλό μας με την αντιμετώπιση κάποιας επίγουσας, επιτακτικής και επώδυνης ανάγκης. Η ιδέα του οδοντιάτρου κουβαλάει μέσα της, θα λέγαμε, συσσωρευμένο πόνο αιώνων. Γιατί μέχρι πριν μερικά χρόνια τουλάχιστον, ο οδοντίατρος ήταν συνδεδεμένος μόνο με τις εξαγωγές. Και η οδοντιατρική θεραπεία κυρίως περιοριζότανε στην εξαγωγή των δοντιών. Θα θυμόμαστε όλοι ότι πολλές φορές ακούγαμε για την τρίτη οδοντοφυΐα, μέσα σε εισαγωγικά βέβαια, που δεν ήταν οδοντοφυΐα. Η πρώτη οδοντοφυΐα ήταν τα νεογελά δόντια, η δεύτερη οδοντοφυΐα ήταν τα δόντια που έβγαζαν τα παιδάκια από 6 έως 12 ετών, τα μόνιμα δόντια, και η τρίτη οδοντοφυΐα ήταν εκείνη που εμείς μόνοι μας την είχαμε ονομάσει οδοντοφυΐα, ήταν η εξαγωγή των δοντιών και στην καλύτερη περίπτωση η τοποθέτηση μιας οδοντοστοιχίας. Ευτυχώς τα πράγματα άλλαξαν. Η οδοντιατρική θεραπεία πλέον έχει γίνει και για άλλους λόγους, και για προληπτικούς λόγους, και για θεραπευτικούς λόγους, και για προσθετικούς, για ορθοδοντικούς, για λόγους λιγότερο, αν θέλετε, επεμβατικούς, λιγότερο επώδυνους και για πιο όμορφες εργασίες έτσι και θεραπείες. Γιατί όμως υπάρχει αυτή η εικόνα ακόμη στο μυαλό μας και αυτή η δυσκολία στην επίσκεψη στον οδοντίατρο που νιώθουμε πολύ? Είναι γιατί το στόμα από όλα τα υπόλοιπα μέλη του σώματός μας είναι ίσως το πιο ευαίσθητο και το σημείο το οποίο το αντιλαμβανόμαστε σαν κάτι πιο προσωπικό. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έχουν παρατηρήσει οι επιστήμονες, ότι το 30% των μηνυμάτων, των ερεθισμάτων των αισθητικών που φτάνουν στον εγκέφαλο προέρχονται από την περιοχή του στόματος. Δεν είναι και τυχαίο ότι το πρώτο πράγμα που αισθανόμαστε με τη γέννησή μας και μπορούμε να λειτουργήσουμε με μία προσπάθεια, δηλαδή εκούσια, είναι το στόμα. Βλέπετε το βρέφος, κινεί τα χεράκια του και τα ποδαράκια του χωρίς σκοπό, αντανακλαστικά, χωρίς εκούσια κίνηση. Το στόμα του όμως είναι το πρώτο που θα αρχίσει να το κινεί στοχευμένα, προσπαθώντας να θυλάσει, προσπαθώντας να καταπιεί. Το στόμα λοιπόν είναι αυτό που δέχεται τα πρώτα ερεθίσματα. Το στόμα θα λειτουργήσει σαν εργαλείο αφής. Θα λειτουργήσει για τα μωρά, θα λειτουργήσει σαν το βασικό στοιχείο που τα δένει με τη ζωή, μια και από εκεί συντίζονται και από εκεί τρέφονται.
Γι' αυτό λοιπόν η περιοχή του στόματός μας είναι κάτι που το αισθανόμαστε σαν μια πολύ προσωπική μας υπόθεση. Η επίσκεψη λοιπόν σε οποιονδήποτε ασχολείται με το στόμα μας, είτε αυτός είναι ο γενικός οδοντίατρος, είτε είναι ο ορθοδοντικός, είτε κάτι άλλο συναφές, είναι κάτι το οποίο αισθανόμαστε ότι παρεμβαίνει στην προσωπικότητά μας. Και αυτό δεν είναι μόνο ότι το αισθανόμαστε, είναι κάτι που πραγματικά συμβαίνει και έχει παρατηρηθεί και μέσα στα κείμενα των συγγραφέων από την αρχαιότητα. Ο τρόπος που γελάμε, ο τρόπος που είναι συνταγμένα τα δόντια μας στο πρόσωπό μας, είναι κάτι που καθορίζει την προσωπικότητά μας. Γι' αυτό και μέσα στην Αγία Γραφή θα δούμε σε κάποιο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης που λέει ότι την προσωπικότητα και το είδος του ανθρώπου το καθορίζει ακόμη και ο γέλος, λέει, οδόντων και γέλος οδόντων. Και εννοεί ότι ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο γελάει κανείς, ακόμη και ο τρόπος που είναι αρθρωμένα τα δόντια του, είναι ένα στοιχείο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Η υγεία λοιπόν του στόματός μας είναι κάτι που σαφώς μας απασχολεί, σαφώς μας ενδιαφέρει και δεν μας ενδιαφέρει μόνο γιατί πονάμε ή γιατί θέλουμε να φάμε, αλλά γιατί το στόμα είναι βασικό στοιχείο και της εμφάνισης και της κοινωνικότητάς μας. Η επίσκεψη λοιπόν στον οδοντίατρο για έναν ασθενή σημαίνει πολλά. Και αν σημαίνει τώρα πολλά, σήμαινε ακόμη περισσότερα στο παρελθόν, που επίσκεψη στον ασθενή, στον οδοντίατρο, σήμαινε τις περισσότερες φορές εξαγωγή. Εκτός λοιπόν από πόνο, σήμαινε μία δυσκολία στη μάσηση, μία δυσκολία στην εμφάνιση και μία δυσκολία στην έκφραση. Θα δούμε λοιπόν, ο ασθενής που θα πάει στον οδοντίατρο, το πρώτο που θα ρωτήσει είναι: πονάω, θα πονέσω με αυτή τη διαδικασία? Το δεύτερο είναι: θα μπορώ να φάω? Τι θα μπορώ να φάω? Πότε θα μπορώ να φάω? Το τρίτο είναι: θα φαίνομαι? Θα στραβώσει το στόμα μου? Θα φαίνομαι διαφορετικά μετά από αυτό που θα κάνω? Και το τέταρτο, αλλά καθόλου πιο ασήμαντο, είναι: θα διαμιλάω διαφορετικά? Θα ψευδίζω? Θα ακούγεται διαφορετικά αυτό που θα κάνω? Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, η επίσκεψη στον οδοντίατρο είναι κάτι που σίγουρα μας στρεσάρει, κάτι που σίγουρα μας ενοχλεί. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να μειώσουμε λιγάκι αυτό το στρες της επίσκεψης στον οδοντίατρο, πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο ευχάριστο και πιο όμορφο? Δύο είναι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ο οδοντίατρος βέβαια και ο ασθενής. Και από πολλές σχέσεις γιατρού και ασθενή, οι σχέσεις του οδοντιάτρου και του ασθενούς είναι συνήθως από τις πιο στενές σχέσεις. Πολλοί θα ακούσετε και λένε: παιδίατρο δύσκολα αλλάζεις, γυναικολόγο δύσκολα αλλάζεις, οδοντίατρο ακόμη δυσκολότερα αλλάζεις. Γιατί αυτός στον οποίο εμπιστευόμαστε το στόμα μας, που όπως είπαμε προηγουμένως, το νιώθουμε σαν κάτι πολύ προσωπικό μας, γιατί από τα πρώτα βήματα της ζωής μας, από τις πρώτες στιγμές που ζούμε στον κόσμο αυτό, το στόμα μας το νιώθουμε σαν κάτι πολύ ιδιαίτερο στοιχείο επάνω μας. Αυτόν λοιπόν που τον αφήνουμε, που του επιτρέπουμε να παρέμβει σε αυτό το πολύ προσωπικό μας στοιχείο του σώματός μας, εκδηλώνουμε μια μεγάλη εμπιστοσύνη και πολύ δύσκολα μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Συνήθως λοιπόν μεταξύ οδοντιάτρου και ασθενούς δημιουργείται μια μεγάλη και δυνατή σχέση εμπιστοσύνης. Πάνω σε αυτή τη σχέση λοιπόν της εμπιστοσύνης θα πρέπει να επενδύσουμε για να μπορέσουμε να μειώσουμε λιγάκι αυτή την κατάσταση του στρες
που προκύπτει συνήθως κατά την επίσκεψη στο οδοντίατριο. Και τι εννοώ. Οι περισσότεροι οδοντίατροι πλέον είναι εκπαιδευμένοι και στην ψυχολογία του ασθενούς και στις ψυχολογικές μεθόδους και προσεγγίσεις, αλλά και στις σύγχρονες, ανώδυνες και κατά το δυνατόν ανέμακτες επεμβάσεις και θεραπείες στο στόμα. Η συζήτηση λοιπόν είναι αυτή που λύνει τα περισσότερα. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να εξηγήσουμε τι είναι αυτό που μας στρεσάρει, να ενημερώσουμε το γιατρό μας και να λύσουμε τα προβλήματά μας. Η κουβέντα λοιπόν, υπάρχουν πολλοί ασθενείς οι οποίοι στρεσάρονται με την αίσθηση της ένεσης. Είναι κάτι που θα πρέπει να το εξηγήσουμε. Καταρχήν, πλέον η αναισθησία, η τοπική αναισθησία, γίνεται με μία προνάρκωση, η οποία προετοιμάζει τον ασθενή ώστε να μην καταλάβει κατά το δυνατόν ούτε αυτό το ελάχιστο τσίμπημα της ένεσης κατά την τοπική αναισθησία. Δεύτερον, είναι ορισμένοι ασθενείς που ενοχλούνται με την αίσθηση του πνιγμού. Αισθάνονται ότι βάζοντας πράγματα μέσα στο στόμα τους θα τους έρθει πνιγμός ή θα τους έρθει αναγούλα. Τα περισσότερα από αυτά βέβαια είναι αποτελέσματα του στρες. Και ένας ασθενής ο οποίος ηρεμεί και αισθάνεται ασφαλής σε ένα χώρο, σιγά σιγά το ξεπερνάει αυτό και μπορεί με μεγαλύτερη άνεση να ακολουθήσει μια οδοντιατρική θεραπεία χωρίς να βασανιστεί ιδιαίτερα με την αναγούλα ή με την αίσθηση πνιγμού. Άλλο που μας στρεσάρει είναι η κόπωση από το ανοιχτό στόμα. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας το λύσει ο οδοντίατρός μας, γιατί υπάρχουν ειδικές μέθοδοι ώστε στερεώνεται το στόμα του ασθενούς για να μην κοπιάζει ιδιαίτερα να το κρατά ανοιχτό. Άλλο είναι ο φόβος του πόνου. Με την αναισθησία η οποία έχει πλέον εφαρμοστεί και έχει καθιερωθεί ακόμη και στις λιγότερο επεμβατικές εργασίες, αυτό είναι κάτι που πλέον θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Δυστυχώς πραγματικά, η ιστορία μας φέρνει στο μυαλό μας κακές εικόνες από παλιές οδοντιατρικές θεραπείες σε χώρους κατεξοχήν ακατάλληλους. Ας μην ξεχνούμε ότι ακόμη και με τα πολεμικά, ακόμη και τη δεκαετία του 60, σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, οι εξαγωγές δεν γίνονταν σε οδοντιατρία, αλλά σε κουρία. Και ότι αυτοί που κάναν την υποτιθέμενη μέσα σε εισαγωγικά οδοντιατρική θεραπεία ήταν εμπειρικοί, πλανόμενοι, περιπλανόμενοι οδοντίατροι, εμπειρικοί βέβαια οδοντίατροι. Όλα αυτά λοιπόν έχουν φέρει μέχρι την εποχή μας κάποια έτσι κακή, δυστυχώς, προκατάληψη ως προς το θέμα της οδοντοθεραπείας. Αυτό όμως είναι κάτι που θα πρέπει σιγά σιγά να το ξεπεράσουμε και θα πρέπει να το ξεπεράσουμε βοηθώντας κυρίως τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά να έρχονται στον οδοντίατρο με μεγαλύτερη άνεση. Και αυτό βέβαια θα το πετύχουμε με την κατάλληλη αγωγή. Κουβέντες του τύπου «φάε το φαγητό σου γιατί θα σε πάω στο γιατρό που έχει μια μεγάλη ένεση» ή «α, έφαγε σοκολάτες και τώρα θα δεις που θα πάμε στο γιατρό και θα στα βγάλει με μια μεγάλη τανάλια». Κουβέντες οι οποίες λέγονταν και οι οποίες τελικά δημιουργούσαν ένα φόβο και εκ προημίου ένα τρόμο στον οδοντίατρο για τον υποτιθέμενο πόνο που τελικά δεν δημιουργούνταν πόνος, είναι κουβέντες που θα πρέπει πια να λείψουν. Είναι καθαρά αντιπαιδαγωγικές μέθοδοι που μόνο πρόβλημα δημιουργούν και σε τίποτα δεν εξυπηρετούν. Ο φόβος λοιπόν, που δυστυχώς ήταν κάτι που έφτασε στην εποχή μας, μπορούμε να πούμε γιατί μας μάθανε να φοβόμαστε τον οδοντίατρο, είναι κάτι που βρίσκεται στο χέρι μας να το ξεπεράσουμε και να μάθουμε τις νέες γενιές πλέον να μην φοβόνται. Ξεκινώντας από το παιδί, από το μικρό παιδί, η επίσκεψη στον οδοντίατρο θα πρέπει να γίνεται λίγο μετά τα 3. Και όχι βέβαια γιατί πόνεσε το παιδί, αλλά για να
ρίξει ο οδοντίατρος μια ματιά και για να ξεθαρευτεί και το παιδί να πηγαίνει στον οδοντίατρο με άνεση, βλέποντας ότι ο οδοντίατρος είναι κάποιος που τον βοηθά να διατηρήσει τα δόντια του υγιή και όχι κάποιος τον οποίο θα πάει γιατί πόνεσαι και ο οποίος θα τον πονέσει ακόμη περισσότερο για να τον απαλλάξει από τον πόνο που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε. Δυστυχώς οι άνθρωποι που έχουν την πρώτη τους εμπειρία στον οδοντίατρο μετά από πόνο είναι άνθρωποι που πολύ δύσκολα ξεπερνάνε τη φοβία στον οδοντίατρο και αυτό γιατί η επίσκεψή τους υποσυνειδητά έχει συνδυαστεί με κάποιο πόνο και με κάποια ξαγρύπνη από μεγάλο πόνο στο στόμα. Αυτό λοιπόν θα το ξεπεράσουμε ξεκινώντας από τα νέα παιδιά και από τον εαυτό μας βέβαια, πηγαίνοντας όχι για να αντιμετωπίσουμε κάτι επίγον που μας πονάει, αλλά πολύ πριν από αυτό, για να δούμε εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να φτιαχτεί προτού γίνει κάτι μεγάλο που θα πονέσει και θα φτιαχτεί και πολύ πιο δύσκολα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βήμα που θα μπορέσει να μας απαλλάξει από το στρες. Η επίσκεψη όταν τα πράγματα είναι ακόμη σε ένα επίπεδο που μπορούν εύκολα να μαζευτούν. Όταν η ζημιά που έχουμε είναι μια ζημιά που μπορεί να διορθωθεί ανώδυνα, χωρίς επώδυνες επεμβάσεις. Το δεύτερο είναι η επιλογή ενός χώρου που να μας αναπαύει, να μας ξεκουράζει. Ένα οδοντιατρείο με απαλή μουσική, με άνετο και καθαρό περιβάλλον που θα μας ηρεμεί, είναι το δεύτερο βήμα που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε το φόβο στον οδοντίατρο. Ένα οδοντιατρείο βρώμικο, με τα πράγματα χυμένα μες στη μέση, με έναν οδοντίατρο που θα τρέχει να προλάβει και δεν θα προλαβαίνει, είναι κάτι που μεγαλύτερη ανασφάλεια θα μας δημιουργήσει, μεγαλύτερη σύγχυση και περισσότερο θα μας δυσκολέψει να ξεπεράσουμε μία έμφυτη φοβία, εάν υπάρχει. Το τρίτο είναι η δική μας κατάσταση, η δική μας ψυχολογική κατάσταση πηγαίνοντας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κουρασμένος και έχει έρθει μετά το τέλος μιας κοπιαστικής βάρδιας είναι ένας ασθενής που δεν θα καλοπεράσει στο οδοντιατρείο. Γιατί? Γιατί τα νεύρα μετά από την κούραση είναι πιο ευερέθιστα. Δυσκολότερα θα μπορέσει να τα ναρκώσει μια τοπική αναισθησία. Δυσκολότερα θα μπορέσουν να ανεχθεί το στόμα κάτι το οποίο το ενοχλεί, κάτι που φέρνει αναγούλα, κάτι που φέρνει μία δυσανεξία, μία δυσκολία, μία κόπωση. Απαραίτητη προϋπόθεση όταν πηγαίνουμε στον οδοντίατρο είναι να έχουμε μία ήρεμη κατάσταση, να είμαστε όσο το δυνατόν ξεκουραστοί, λιγότερο αγχωμένοι και φυσικά να μην βιαζόμαστε. Πολλές φορές λέμε το άγχος του ασθενή μπροστά στον οδοντίατρο. Δεν σκεφτόμαστε όμως και το αντίθετο. Το άγχος του οδοντιάτρου ή του γιατρού γενικότερα μπροστά σε έναν ασθενή μη συνεργάσιμο. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε θα πρέπει να είμαστε ξεκούραστοι και να έχουμε εμπιστοσύνη. Και γιατί να μην έχουμε εμπιστοσύνη? Όταν γνωρίζουμε ότι και οι γιατροί και τα φάρμακα και οι θεραπείες είναι όλα ευλογίες που έχει επιτρέψει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Και πάνω σε αυτό θα με επιτρέψετε να διαβάσω κάτι που έχει σημειώσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια επιστολή του προς την Ολυμπιάδα, στην οποία λέει: «Παρακαλώ σου την τιμιότητα και ιατρείς διαφόρης και εμπείρης και φαρμάκης χρήσθε τις τατιάφτα διορθούν δυναμένης. Επί και ημείς προτούτων των ολίγων ημερών
ευεμπτώντος ημίν έχοντος του στομάχου, τίτε άλλη επιμελία χρυσάμενη και το φαρμάκο, και ούδε υφέντες πλέον ή τριών ημερών αυτό επιθύνε διορθώσαμεν αυτού την ασθένειαν. Δηλαδή, σε παρακαλώ να χρησιμοποιήσεις και τους γιατρούς, ακόμη και εμπειρικούς ιατρούς, και τα φάρμακα και ό,τι άλλο κατάλληλο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να διορθώσεις τα προβλήματα της υγείας σου. Γιατί και εμείς, και εννοεί τον εαυτό του, πριν από λίγες ημέρες, έχοντας προβλήματα στο στομάχι μας, χρησιμοποιήσαμε και τους γιατρούς και κάναμε τις κατάλληλες θεραπείες και τα φάρμακα χρησιμοποιήσαμε και ό,τι άλλο χρειαζότανε, και σε λιγότερες από 3 ημέρες πραγματικά διορθώσαμε αυτή την ασθένεια. Οι ιατροί λοιπόν και όλες οι ιατρικές θεραπείες που είναι ένα αποτέλεσμα της σοφίας, του κόπου και της εμπειρίας πολλών αιώνων, είναι κάτι που πραγματικά με τη δύναμη του Θεού και με την ευσπλαχνία του Θεού έχει φτάσει στις μέρες μας να διορθώνει πάρα πολλά προβλήματα. Όχι μόνο βέβαια προβλήματα του στόματος, αλλά και του σώματος γενικότερα. Το στόμα λοιπόν, που πλέον έχει πρωτεύοντα ρόλο στην κοινωνικότητά μας, γιατί και η αισθητική πλέον επηρεάζει περισσότερο την κοινωνικότητά μας από ό,τι στο παρελθόν, και η φώνηση είναι κάτι που φυσικά μας ενδιαφέρει και η διατροφή είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και ο πόνος ακόμη περισσότερο. Το στόμα λοιπόν είναι κάτι που και πρέπει να το φροντίζουμε και είναι εύκολο πραγματικά να το φροντίσουμε, ξεπερνώντας και το φόβο και όλες τις αναστολές τις οποίες είχαμε. Εκτός όμως από τον οδοντίατρο και τον ασθενή, υπάρχει και κάποιος άλλος που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα, και αυτό είναι η οικογένεια του οδοντιατρικού ασθενή. Μιλήσαμε προηγουμένως για την αγωγή των γονέων στο παιδάκι, για τις πρώτες του επισκέψεις στον οδοντίατρο. Η ενθάρρυνση, η κουβέντα, η συζήτηση, ώστε το παιδάκι πηγαίνοντας στον οδοντίατρο να είναι κατερτισμένο, να είναι προετοιμασμένο. Υπάρχουν κατάλληλα βιβλία παιδικά που μιλούν για την πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, που μιλούν για τη φροντίδα των δοντιών, ώστε να αποφύγουμε τους πόνους και τις βλάβες έτσι από την παιδική ηλικία. Το δεύτερο είναι η συμπαράσταση. Η συμπαράσταση στον ασθενή, τον οδοντιατρικό, όταν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Πολλές φορές κάποιος θα κάνει θεραπεία. Πολλές φορές θα παρατηρήσουμε ένα συνάδελφο ή κάποιο άτομο από την οικογένειά μας να πονάει, να μην μπορεί να φάει, να φαίνεται και λίγο διαφορετικό το στόμα του. Η διακριτικότητα λοιπόν εκεί. Δεν υπάρχει λόγος να καρφώνουμε το μάτι μας πάνω στο δόντι που λείπει ή πάνω στο δόντι που είναι ημιτελές και δεν έχει φτιαχτεί ακόμη. Η διακριτικότητα στη λειτουργία μέσα στο σπίτι. Έχουμε ένα τραπέζι. Ξέρουμε ότι κάποιος δεν μπορεί να φάει, κάνει μια θεραπεία ή έχει μια αδυναμία. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε όλα τα πράγματα τα κατάλληλα για αυτόν τον άνθρωπο, όπως βέβαια και σε κάθε ασθενή. Θα μπορούσαμε να έχουμε φροντίσει να υπάρχει κάτι κατάλληλο και για το δικό μας άνθρωπο που δεν μπορεί να φάει, που χρειάζεται κάτι μαλακό, που φοράει οδοντοστοιχίες, που δυσκολεύεται να λειτουργήσει. Η συμπαράσταση λοιπόν με την βοήθειά μας στον οδοντιατρικό ασθενή, αλλά και η ενθάρρυνσή μας στο μέλος της οικογένειάς μας, που δυσκολεύεται να πάει για κάποιο λόγο, γιατί φοβάται, γιατί διστάζει, γιατί του φαίνεται η οδοντιατρική θεραπεία βουνό και οποιαδήποτε άλλη θεραπεία. Ας έχουμε λοιπόν κατά νου ότι όλα τα προβλήματα της υγείας ή τα περισσότερα σε μεγάλο βαθμό πλέον μπορούν να αντιμετωπιστούν και οι συνθήκες πλέον και στα νοσηλευτικά μας ιδρύματα αλλά και στα ιδιωτικά ιατρία είναι κατάλληλες για να μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας αυτά με έναν τρόπο εύκολο, ανώδυνο και κατά το δυνατόν ευχάριστο. Και βέβαια αυτά δεν τα λέω πάντα ορμόμενη από τη θέση του οδοντιάτρου. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι οδοντίατροι και οι γιατροί
κάποια στιγμή γίνονται και αυτοί οδοντιατρικοί ασθενείς ή άλλου τύπου ασθενείς και μάλιστα απαιτητικοί ασθενείς και μπορούμε και οι λειτουργοί της υγείας να νιώσουμε πραγματικά τη δυσκολία και τον πόνο και την αναστολή που έχει κάθε ασθενής μπροστά σε μία μικρότερη, μεγαλύτερη, ευκολότερη ή δυσκολότερη θεραπεία. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και αυτή τη φορά μαζί μας. Από το Άκου Φίλε σας χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε!

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Ρώτα την ευχή σας.
4: Του Κυρίου.
3: Το ερχόμενο Σάββατο η Εκκλησία μας θα εορτάσει τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως. Καταρχήν σας παρακαλώ, πείτε μας σε ποια χρονική στιγμή έγινε αυτό το γεγονός και γιατί η Εκκλησία δεν τη γιορτάζει πριν το Πάσχα, αλλά 40 μέρες πριν την ύψωση του Τιμίου Σταυρού.
4: Διότι, όπως είπατε, έγινε πρώτο πάθος. Ακριβώς πότε δεν το ξέρουμε, αλλά πρώτο πάθος ολίγων, ο Κύριος πήρε τους μαθητάς του, ανέβη στο όρος, προσευχόταν εκεί και για να το προσεύχεστε μετεμορφώθη ενώπιον αυτών.
3: Μπορείτε να μας περιγράψετε τι έγινε ακριβώς εκείνη τη μέρα στο όρος Σταυρού, μέσα από την περικοπή παρακαλώ.
4: Μέσα από την περικοπή του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και του κατά Μαθαίων Ευαγγελίου, ο Λουκάς είναι λίγο πιο εκτενής, λέγει ότι ο Κύριος πήρε μαζί του τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, τους τρεις προκρίτους των μαθητών, οι οποίοι εκπροσωπούσαν, ας το πούμε, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Πίστη ο Πέτρος, ελπίδα ο Ιάκωβος, αγάπη ο Ιωάννης. Και ανέβει στο όρος προσεύξαστε. Και πήγε στο βουνό εκεί του Θαβόρ για να προσευχηθεί. Και εν το προσεύχεστε αυτό, του έδωσε το προσώπο αυτό έτερο. Άλλαξε το πρόσωπο του και τα ημάτια του έγιναν σαν το φως του ηλίου. Έλαμψε ο ίδιος, ο Κύριος ως ο ίδιος. Όχι ότι μετεμορφώθη ο Χριστός ενώπιον αυτών, αλλά οι μαθητές τον είδαν όπως είδαν στην πραγματικότητα. Πάντοτε ο Χριστός ήταν έτσι. Απλώς είδε το κάλυμα των οφθαλμών τους και τον είδαν όπως ήταν στην πραγματικότητα, καθώς ήδηναν το μάλιστα. Όχι όπως ήταν, αλλά όσο μπορούσαν να δουν ως άνθρωποι που ήταν ήδη. Και αμέσως εμφανίστηκε κοντά στον Χριστό δύο άντρες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, μέσα στην δόξα εκείνη τη θέκη, οι οποίοι μιλούσαν μαζί με τον Χριστό και του έλεγαν αυτά τα οποία θα γίνονται στα Ιεροσόλυμα. Μιλούσαν για το πάθος, ως προφήτες που ήσαν. Γιατί αυτοί οι δύο προφήτες? Διότι ήταν οι δύο προφήτες οι οποίοι στην Παλαιά Διαθήκη, μιλώντας με τον άσαρκον λόγο, τον ίδιο τον Χριστό δηλαδή, ως πριν πρώτη σαρκώσεώς του, ζήτησαν να δουν τον Θεό, το πρόσωπο του Θεού. Ο Μωυσής και ο Ηλίας ζήτησαν να δουν τον Θεό. Δείξον μη την όψη σου, είπε ο Μωυσής. Δείξε μου ποιος είσαι. Ήθελαν να δουν τον Θεό. Και ο Θεός δεν τους έδειξε βέβαια, διότι δεν ήταν ακόμα σε σαρκωμένος. Και τους είπε, δεν μπορεί κανείς να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Δεν μπορούσαν να δουν την ουσία του Θεού. Μόνο ως σε σαρκωμένον λόγο μπορούσαν να τον δουν. Και αυτό τον βλέπουν τώρα. Εκπληρώνει ο Θεός την επιθυμία τους και το αίτημά τους αυτή τη στιγμή της μεταμορφώσεως. Διότι ο ίδιος ήταν που μιλούσε μαζί τους και στην Παλαιά Διαθήκη, ο ίδιος Χριστός μας, ως εισαρκωμένος Θεός Λόγος, είναι που μιλά μαζί τους και στη μεταμόρφωση. Όταν είδαν αυτό το όραμα οι μαθητές, οι οποίοι, λέγει ο Λουκάς, ήσαν βεβαρημένοι ύπνο, κοιμήθηκαν, ήταν νύχτα που έγινε αυτό το πράγμα, τότε του είπαν του Χριστού μας, είναι καλά να μείνουμε εδώ και να κάνουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Μην γνωρίζοντας τι λένε, μέσα σε εκείνη την όραση, την υπερφυή και τη θαυμαστή, ήθελαν να μείνουν εκεί. Πράγμα το οποίο δεν μπορούσε να γίνει βέβαια. Και αυτό το όραμα τελείωσε και επανήλθαν πίσω στον κόσμο και συνέχισαν το έργο το αποστολικό μαζί με τον διδάσκαλο.
3: Ποιο είναι το νόημα της εορτής για εμάς?
4: Πρώτα για να μας δείξει ποιος είναι ο Χριστός μας, ο Σωτήρας μας. Γι' αυτό λέμε και εμείς στον κόσμο οι απλοί άνθρωποι είναι του Σωτήρος σήμερα. Δείχνει το Σωτήρα, ότι δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος, δεν είναι απλό αυτός που βλέπαμε ή που είδαν οι άνθρωποι, αλλά ήταν κάτι πέραν τούτου. Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος σαν επαμαρτίας. Και Σωτήρ του κόσμου, αυτός μας έσωσε.
3: Είδαν οι μαθητές, λέει, τη δόξα του Κυρίου. Τι είναι αυτή η δόξα του Κυρίου, τι σημαίνει
4: δόξα? Η άκτιστος χάρης της θεότητος. Αυτό που βλέπουν και οι Άγιοι σε μεγάλες καταστάσεις προσευχής, το άκτιστο φως. Αυτό είδαν οι Άγιοι Απόστολοι.
3: Πώς συνδέεται το γεγονός της μεταμορφώσεως με την προσωπική ζωή όλων μας, δηλαδή πότε και πώς εμείς θα δούμε τη δόξα του Κυρίου?
4: Εάν τον ακολουθήσουμε όπως τον ακολούθησαν οι Άγιοι Απόστολοι και αν μπήνουμε πιστοί σε Αυτόν και αν η ζωή μας όλη είναι μια συνεχής αγώνας να καθαρθούμε από τα πάθη και την αμαρτία και ζούμε και ενωμένοι με την Αγία μας Εκκλησία στα Άγια Μυστήρια, τότε θα δούμε τον Θεό και εμείς ως φως μέσα στην καρδία μας. Και μπορεί να μην έχουμε αυτή την εμπειρία της μεταμορφώσεως, αλλά ζούμε στην Εκκλησία. Αυτό μας είναι αρκετό. Και γίνεται με έναν τρόπο μυστικό και αθέατο. Με έναν τρόπο τον οποίο και εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Σου μη ειδότος, λέει ο Βαϊσάκ. Χωρίς να το καταλάβεις ο ίδιος, προχωράς και μετέχεις στην άκτη των δόξων του Χριστού, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και σώζεσαι και γίνεσαι ναός Θεού και μέλος Χριστού Τίμιο και προχωράς ταπεινά και απλά και ωραία σε αυτή τη σχέση με τον Ουράνιο Πατέρα Θεό.
3: Άρα μετέχοντας στην Εκκλησία είναι μια μορφή μεταμόρφωση.
4: Κάθε φορά που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, ζούμε αυτό το γεγονός της Θεός-Αιός μας.
3: Μας είπατε εδώ στην περιγραφή, στο Ευαγγέλιο, ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας στάθηκαν δίπλα του. Γιατί συγκεκριμένοι δύο?
4: Διότι αυτοί οι δύο ήταν αυτοί που ζήτησαν να τον δουν. Αυτοί οι δύο ζήτησαν να τον δουν. Αλλά και ακόμα ένας λόγος, διότι ο ένας ήταν εκ της χώρας των νεκρών, ο Μωυσής που απέθανε, και ο Ηλίας ο οποίος δεν απέθανε και ήταν εκ των ζώντων. Είναι και αυτή η ερμηνεία που λένε οι πατέρες. Αλλά κυρίως διότι αυτοί οι δύο ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν το θάρρος όταν προφήτευαν να ζητήσουν από τον Θεό να τον δουν κατά πρόσωπο. Και ο Θεός τους έβαλε και τους δύο πίσω από μια πέτρα και πέρασαν μπροστά τους και μετά είδαν τα πίστια του Θεού, τα πίσω της δόξης του Θεού. Και η πέτρα είναι ο Χριστός, η πέτρα είναι η σάρκωση του Θεού Λόγου μέσα από την οποία είδαμε τον Θεό εμείς. Ο Λόγος άρχισε γέννητο και σκήνωσε εν ημί και θεασάμεθα την δόξα αυτού. Είδαμε τη δόξα του, του Λόγου του ο οποίος έγινε άνθρωπος.
3: Ο Μωυσής και ο Ηλίας αντιπροσωπεύουν και κάτι άλλο εκτός του ζώντος και του νεκρούς?
4: Τον άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση. Τον πόθο του ανθρώπου να δει τον Θεό. Δεν μπορείς να αγαπάς κάποιον τον οποίο δεν τον έχεις δει ποτέ. Εάν τον αγαπάς, θέλεις να τον δεις. Εάν είσαι οπαδός, μπορεί να μην σε ενδιαφέρει να τον δεις ή όχι. Αν απλώς πιστεύεις σε μια ιδεολογία, σε μια διδασκαλία ή σε μια θεωρία, δεν μπορείς να αγαπήσεις τη θεωρία εκεί, δεν έχεις προσωπική κοινωνία με τη θεωρία. Αλλά αν αγαπάς ένα πρόσωπο που είναι ο Χριστός, το πρόσωπο που αγαπούμε, θέλουμε να τον δούμε. Πώς θα τον αγαπήσουμε διαφορετικά?
3: Ο Μωυσής και ο Ηλίας τον είχαν δει πριν?
4: Αυτοί είδαν την δόξα του ως ασάρκου λόγου. Διότι δεν μπορούσε να δει άνθρωπος των Θεών πρώτη σαρκώσεως.
3: Ο Μωυσής είχε έλθει σε εκείνο το σύννεφο και το επιτράπηκε να μιλήσει στον Θεό. Όπως ένας φίλος μιλάει σε ένα φίλο, πώς το επιτράπει αυτό?
4: Αυτό έγινε στο όρο Σινά. Εκεί πραγματικά ο προφήτης Μωυσής, όταν έλαβε τον νόμο στις θεοχάραχτες πλάκες εκείνες, μιλούσε με τον Θεό ως μιλή φίλος προς φίλο. Αλλά δεν είδε το πρόσωπο του Θεού. Μέσα σε γνώφο, μέσα σε θύελλα, μέσα σε καταιγίδα, σε βροντές, σε αστραπές. σε μια νοικοκυρή παρουσία, αλλά το πρόσωπο του ήταν το ίδιο. Γι' αυτό και ζητούσε συνέχεια. Εάν διαβάσουμε αυτή τη διήγηση στην Παλαιά Διαθήκη, είναι εκπληκτική, είναι κυριολεκτικά, συντρίβει την καρδία. Πώς επιμόνως ζητούσε να δει τον Θεό. Και ο Θεός δεν εμφανίζει τον εαυτό του, για να μην. Δεν μπορεί να δει άνθρωπο στο πρόσωπό μου και να ζήσει, λέει ο Θεός.
3: Τι έβλεπε επίσης τον Πέτρο, στον Ιωάννη και στον Ιάκωβο και τους επέλεξε να είναι αυτοί που θα το συνοδεύσουν και θα δουν αυτό το μεγάλο θαύμα της μεταμόρφωσής του?
4: Ήταν οι τρεις πρόκριτοι των μαθητών. Ήταν αυτοί οι οποίοι ενσάρκωναν τις τρεις μεγάλες και βασικές αρετές. Ήταν τρία μεγάλα χαρίσματα. Την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη.
3: Και οι Απόστολοι φάνηκε ότι ξέφυγαν λίγο από τα δεσμά του χρόνου και του χώρου. Και γεύτηκαν, όπως είπαμε, την πραγματικότητα της Θείας Δόξης, αυτό το ακτής του φωτός. Τι σημαίνει ότι καταλύεται ο χρόνος και ο χώρος στους αγιασμένους ανθρώπους?
4: Ζώντας μέσα στη χάρη του Θεού, εξέρχονται των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Και δεν αισθάνονται ακόμα και το σώμα τους το ίδιο. Αναστέλλονται φυσικές λειτουργίες. Δηλαδή δεν κουράζονται, δεν νιστάζουν, δεν πεινούν, δεν φθύρονται. Γι' αυτό έχουμε Αγίους που έστηκαν μέρες και νύχτες ολόκληρες, έμεναν νηστικοί, ολόκληρα διαστήματα χρόνου. Τον Άγιο Σάββατο πέταξε δέμονες από τον γκρεμό κάτω και έπεσε και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οι Άγιοι Μάρτυρες, σε αυτήν την κατάσταση της Θεώσεως, αναστέλλονταν οι φυσικές λειτουργίες.
3: Αυτό γίνεται και σήμερα στις εποχές δικές μας, Γέροντα.
4: Στους Αγίους της Εκκλησίας μας, στη διάρκεια που υφίστανται τη Θέωση, αυτή τη μετοχή στη θεωρία του άκτιστο φωτός γίνεται. Μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος μια φορά που είδε το άκτιστο φως και βγήκε έξω στην αυλή, ήταν 9 η ώρα το πρωί, ο ήλιος ήταν μεσούρανα και αυτό νόμιζε ότι είναι σκοτάδι, διότι το φως του Θεού ήταν ασυγκρίτως μεγαλύτερο από το σκοτάδι. Και είδε ένα γείτονα του εκεί, ερημίτη, και του λέει: «Πάτε», λέει, «μα τι ώρα, δεν θα ξημερώσει?» Και του λέει: «Πάτε, πέσε, μα τι έπαθες?» Ο ήλιος είναι πάνω ψηλά.
3: Γιατί τους πήρε ο ύπνος στους μαθητές, τι συμβολίζει αυτό?
4: Συμβολίζει την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη αδυναμία. Βλέπετε, οι μαθητές ήταν άνθρωποι, απλοί, φυσιολογικοί. Ενίσταξαν, κοιμήθηκαν, ήταν κουρασμένοι, βεβαρημένοι ύπνο. Για να μας δείξει αφενός με την ανθρώπινη αδυναμία και την ανθρώπινη ατέλεια, αλλά και να μας δώσει αυτό να καταλάβουμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε φυσικά, φυσιολογικά. Κουράστηκαν, κοιμήθηκαν. Εντάξει, ίσως δεν ήταν τόσο επενετό, αλλά κάτι το ανθρώπινο.
3: Τι είδους φως είναι το άκτιστο φως? Τώρα αυτά είναι πολύ μεγάλα πράγματα και ζητάω συγγνώμη που τα ρωτάω, αλλά ποια είναι η σημασία του, τι είδους φως είναι αυτό?
4: Είναι η μεγαλύτερη εμπειρία Θεώσεως, η μεγαλύτερη εμπειρία οράσεως του ίδιου του Θεού. Αυτό που λέει ο Κύριος στους μακαρισμούς, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Επαληθεύεται ο μακαρισμός αυτός στους ανθρώπους οι οποίοι έχοντας καθαρή καρδία, ορών, βλέπουν τον Θεό.
3: Μας είπατε για τον Άγιο Παΐσιο, σας είπε ποτέ κάποιος λαϊκός στον κόσμο ότι είχε εμπειρία εκτός του φωτός?
4: Εξομολογώ εδώ και 40 χρόνια σχεδόν πολλούς ανθρώπους και πράγματι είδα λαϊκούς ανθρώπους και άντρες και γυναίκες που είχαν αυτή την εμπειρία. Μπορεί ήδη να μην το καταλάβαινα, όμως είχαν εμπειρία να χτίσουν το φωτός.
3: Τι συμβολίζει η λεύκαση σαν χιόνι των ερδημάτων του Κυρίου?
4: Έγινε όχι ως ηχιόν, έμοιαζε σαν χιόνι, ήταν κάτασπρο, αλλά όχι άσπρο όπως είναι τα άσπρα τα υλικά. Όπως λέει εκεί, εν είδη περιστεράς, δεν ήταν περιστέρι. Ως η γλώσσα πυρός, δεν ήταν γλώσσες φωτιάς, σαν γλώσσες φωτιάς, σαν πυρ, σαν περιστέρι, σαν φως. Δεν συγκρίνονται τα πνευματικά αυτά βιώματα με τα υλικά πράγματα που έχουμε, αλλά θέλοντας να τα εκφράσουν οι Άγιοι, πρέπει να βρουν κάτι που μοιάζει.
3: Και πώς οι αισθήσεις μας από σαρκικές γίνονται πνευματικές για να μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα.
4: Τα μεταποιεί ο Θεός αυτά όλα. Είναι έργα του Θεού αυτά.
3: Είδαμε ότι φωτίστηκε το πρόσωπο του Κυρίου και λαμπρύνθηκε και το φως και το σώμα του και τα ενδύματα γίνανε λευκά όπως είπαμε, επειδή ακουμπούσαν πάνω στο αγιασμένο σώμα του Χριστού. Από την άλλη πλευρά, ο Αδάμ, όταν έκανε την αμαρτία, απέβαλε το ένδυμα της αναμαρτησίας και αισθάνθηκε γυμνός και ντροπή. Μπορείτε να μας πείτε αυτό το γεγονός σε σχέση με εμάς?
4: Αυτό είναι κάτι το οποίο περιγράφει την κατάστασή μας. Διότι όταν αμαρτάνουμε, τροπιαζόμαστε και αισθανόμαστε γυμνοί και κατησχημένοι. Ενώ ο Θεός μας ενδύει ευπρέπεια, όπως ο ίδιος λέει ωραία στους αρμούς, ο Κύριος ευασίλευσε, ευπρέπεια ενεδίσατο. Ενεδίσατο Κύριος δικαιοσύνη κτλ. Ο Θεός δεν μας τροπιάζει, μας κάνει ευπρεπείς και μας κάνει φωτεινούς και γεμάτους χάρη και ευλογία και όλα τα καλά του Θεού πάνω μας. Και μας δίδει την ωραιότητα του προσώπου μας. Δηλαδή όπως μας έπλασε κατ' εικόνα δική του και καθομοίωση δική του και ήμασταν καλά ή καλή λία και ήμασταν ευπρεπείς και ωραίοι, έτσι μας ξαναπλάθει ο Θεός μέσα στην εμπειρία της Θεώσεως.
3: Πώς συνδέεται το φως αυτό που είδαν οι μαθητές στο Θαβόρ με το τι είναι για εμάς η Εκκλησία ίδια?
4: Η Εκκλησία είναι και Θαβόρ, είναι και Γολγοθάς, είναι και τάφος της Αναστάσεως και υπερών της Πεντηκοστής και τα πάντα. Όταν ζούμε μέσα στην Εκκλησία είμαστε συνεχώς στο όρος Θαβόρ και μετέχουμε στα Άγια Μυστήρια και δεν ζητούμε πράγματα εμείς από τον Θεό, αλλά ζούμε απλά και ταπεινά τη ζωή της Εκκλησίας και λαμβάνομαι αυτή τη χάρη του Θεού μέσα στην καρδία μας.
3: Όταν οι μαθητές ανέβηκαν στο όρος και είχαν αυτή την εμπειρία του φωτός, είπαν: Κύριε, καλά είναι να μείνουμε εδώ και να φτιάξουμε σκηνές για το Μωυσή και τον Ηλία κτλ. Ο Ευαγγελιστής δεν μας περιγράφει λεπτομερώς πώς βίωσαν αυτή την εμπειρία. Τι εκφράζει πρόταση να μείνουν εκεί και να φτιάξουν σκηνές?
4: Αισθάνθηκαν οι Άγιοι Απόστολοι ότι εκεί ήταν ο τόπος τους. Και ήταν κάτι το οποίο τους γέμισε πληρότητα. Ήταν πλήρης χάριτος και αληθείας. Όπως το λέει ο Απόστολος Πέτρος, περιγράφοντας την Καθολική Επιστολή Πέτρου την εμπειρία του όρη του Αγίου, που αισθάνθηκαν αυτή την πληρότητα της παρουσίας του Θεού και ήθελαν να μείνουν εκεί πάντοτε.
3: Και ενώ έλεγε ο Πέτρος ότι ειδούν εφέλη φωτεινή τους επισκίασε, τι σύμβολο για αυτό το σύννεφο που ήταν φωτεινό και τους επισκίασε?
4: Αυτό το λένε οι πατέρες γνώφος αγνωσίας. Δηλαδή, μπήκα σε ένα γνώφο, σε μια νεφέλη, η οποία ήταν γεμάτη φως, γεμάτη γνώση και γεμάτη αγνωσία. Ταυτόχρονα βίωναν τα δύο πράγματα. Τη γνώση του Θεού μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και το άγνωστο του Θεού της Θείας Ουσίας. Και αυτό ήταν πλήρης γνώσης για αυτούς.
3: Και μετά από αυτό το τόσο μεγάλο γεγονός, οι μαθητές συγκεκριμένοι άλλαξαν?
4: Οι μαθητές βίωσαν το γεγονός αυτό, αλλά παρέμειναν στην ανθρώπινη φύση. Και ακόμα δεν είχε συμβεί το γεγονός της Πεντηκοστής, και αυτό και ήταν ακόμα μέσα στα δεδομένα τα ανθρώπινα.
3: Πόσο μας βοηθάει, Γέροντα, η εορτή της Μεταμόρφωσεως στην κατανόηση της Ορθόδοξης πίστεως μας?
4: Μας βοηθά πάρα πολύ, διότι καταλαβαίνουμε ότι η πορεία μας προς τον Θεό δεν είναι μια πορεία η οποία είναι θεωρητική, δηλαδή διανοητική, εγκεφαλική, αλλά μια πορεία εμπειρίας Θεού. Έχουμε την εμπειρία Θεού. Και λέει ο Άγιος Σημειών, ο νέος στο λόγος, αυτός που δεν είδε τον Θεό ως φως στη ζωή του αυτή, δεν θα το δει ούτε και μετά θάνατο. Δηλαδή, είναι ένα σκοπός της ζωής μας, να βιώσουμε όχι το άχρηστο φως, αλλά τον Θεό ως φως στην καρδία μας. Ζώντας μέσα στις άγιες εντολές του Θεού και στην Εκκλησία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία βιώνεται μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα τέκνα του Θεού. Είναι μια πραγματικότητα η οποία δίδεται σε κάθε άνθρωπο ο οποίος πορεύεται ακολουθώντας τον Χριστό.
3: Στη μεταθάνατο ζωή ο άνθρωπος πια ζει μόνιμα το άκτιστο φως?
4: Εάν σε αυτήν τη ζωή ήταν ακολούθος του Χριστού και τον αγάπησε, Σίγουρα ζούμε στην κοινωνία του Θεού. Δεν χωρίζεται στην κοινωνία ζωή.
3: Πολλές φορές βλέπουμε το χριστιανισμό δυστυχώς σαν βιβλίο συνταγών. Κάνε τούτο, κάνε τ' άλλο κτλ. Ο Θεός μας έδωσε συνταγές ή τον εαυτό του και πώς αυτό μας υπενθυμίζεται από τη συγκεκριμένη εορτή.
4: Ο Θεός μας έδωσε τον εαυτό του τον ίδιο. Ο ίδιος μας εδόθη ως βρώσεις και πόσεις, ως εμπειρία ζωής. Αλλά ταυτόχρονα μας έδωσε και τις Άγιες Εντολές του. Για να μην πούμε ότι δεν ξέραμε πώς να σε βρούμε. Με απλά λόγια, πολύ απλά πράγματα, ο Κύριος μας υπέδειξε την οδό της ζωής. Και με το παράδειγμά του που έγινε για μας άνθρωπος, αλλά και με τις Άγιες Εντολές του. Και με τους Αγίους Πατέρες μας, οι οποίοι βάδισαν την οδόν αυτή και βρήκαν την πραγματικότητα και επαλήθευσαν όλα αυτά που μας είπε ο Χριστός.
3: Και ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για να μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να διακρίνουμε αυτό το φως μες στη Θεία Λειτουργία, σε εμάς τους ίδιους ή και στον συνάνθρωπό μας?
4: Όπως είπε ο Χριστός στον Νικόδημο, εάν μη της γεννηθιάνωθεν, εξίδατος και πνεύματος, δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Χρειάζονται δύο πράγματα. Η είσοδος μας στην Αγία μας Εκκλησία, με το βάπτισμα, το χρίσμα, τη Θεία Κοινωνία και τα μυστήρια όλα, και η ακολούθηση ο πίσω του Χριστού δια των Αγίων Εντολών του.
3: Βασικά εμείς οι ίδιοι, όταν επιτρέψει ο Θεός, αν επιτρέψει κάποτε ο Θεός να έχουμε μια αποκάλυψη του φωτός του, αλλάζουμε πραγματικά εμείς?
4: Η αλλαγή δεν γίνεται με έναν μαγικό τρόπο, αλλά σταδιακά μέσα στην πορεία της ζωής μας, με τις εντολές του Θεού και με τον αγώνα που κάνουμε τον ασκητικό, τηρώντας όλα αυτά που μας είπε ο Κύριος, συντελείται και η αλλαγή μας, της μετανοίας και ταπεινώσεως. Δεν συντελείται μαγικά. Ακόμα και στους ανθρώπους που είχαν μια εμπειρία τέτοιας δυνατής υφής, όπως η εμπειρία του Χριστού στο Θαβόρ. Παρόλο που είναι δυνατή εμπειρία και αλλάζει το είναι του όλο, ακολουθεί ένας μακρύς αγώνας, μακροχρόνιος, για να αφομοιώσουν και να σταθεροποιηθούν σε αυτήν την οδό του Θεού.
3: Γιατί ακούμε ότι το όρος Σταυρό είναι το όρος της προσευχής?
4: Διότι εκεί ανέβη ο Χριστός να προσευχηθεί. Και εκεί προσευχόμενος μεταμορφώθηκε μπροστά των Αγίων Μαθητών. Και βέβαια αυτή η ανάβαση στο όρος, δεν οι πατέρες, μας θυμίζει και την ανάβαση τη δική μας από τα αγίνα προς τα ουράνια. Φεύγει από τα αγίνα πράγματα, φεύγει από αυτά που τον απασχολούν τον άνθρωπο καθημερινά γεγονότα και ανεβαίνει ψηλότερα. Και εκεί απερίσπαστος επιδίδεται στην προσευχή του Θεού και στην αγάπη του Θεού.
3: Μπορούμε να πούμε, να τολμήσουμε να πούμε ότι και εμείς όταν έχουμε καλή προσευχή, ότι είμαστε στο όρος Σταυρό?
4: Ναι, μπορούμε να το πούμε, αλλά δεν ξέρω εάν μπορούμε να σκεφτούμε ότι είμαστε στο όρος Σταυρό. Μάλλον είμαστε στην κόλαση και εκεί προσευχόμαστε.
3: Γέροντα, γιατί η μεταμόρφωση είναι ιδιαίτερως αγαπητή στους ησυχαστές? Πείτε μας, έχετε και κάποια εμπειρία πάνω σε αυτό?
4: Ναι, είναι γεγονός ότι στον χώρο του μοναχισμού η ορθή μεταμορφώσεως είναι ιδιαίτερως αγαπητή, διότι ομιλεί περί αυτής της εμπειρίας που κυρίως, όχι αποκλειστικά και όχι πάντοτε, αλλά κυρίως αποβλέπουν οι μοναχοί, οι ησυχαστές, οι άνθρωποι ασχολούμενοι αποκλειστικά με την νοερά προσευχή, με την προσευχή του Χριστού μας, οι οποίοι δεν αποβλέπουν στο φως βέβαια, στον Χριστό να αποβλέπουν. Αλλά ως αποτέλεσμα αυτής της θείας ενασχολήσεως και αγάπης του Χριστού υπάρχει αυτή η εμπειρία του Αχτίστου Φωτός.
3: Και πώς συνδέεται η μεταμόρφωση με το μυστήριο της υπακοής και της πνευματικής πατρότητας σε εμάς τους λαϊκούς?
4: Η υπακοή στην Εκκλησία, στους εμάς τους λαϊκούς ανθρώπους στον τον κόσμο, η υπακοή στην Εκκλησία είναι αυτή που μας κρατά συνδεδεμένους με τη χάρη του Θεού. Και η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία είναι η ασφαλής δίωδος για της οποίας διέρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και η σωτηρία μας από τον Χριστό μας.
3: Και όταν μέσα στο εξομολογητήριο, νομίζω το είπαμε και πριν, ας πούμε ότι νιώθουμε ή θα πρέπει να νιώθουμε ότι έχουμε μια εμπειρία μεταμορφώσεως, ζούμε έστω για λίγο τη Βασιλεία του Θεού, όταν ξαναπέφτουμε, την χάνουμε αυτή την εμπειρία?
4: Σίγουρα δεν μένουμε ποτέ σταθεροί σε μια εμπειρία. διότι είμαστε τρεπτοί άνθρωποι και υφιστάμεθα και τις συνέπειες της πτώσεώς μας και τους κινδύνους εκ της περηφανίας και καινοδοξίας. Και έτσι βιώνουμε μέσα στα όρια του χρόνου αυτές τις εμπειρίες. Και πρέπει να τις διαφυλάξουμε. Διότι μπορεί η αμέλεια, πράγματι η αμέλεια μπορεί να μας κλέψει αυτόν τον πλούτο των θείων εμπειριών. Βλέπετε ο Πέτρος που ήταν στόρος του Θαβόρ. Όταν του είπε η παιδίσκη, η δούλη, και εσύ σου μαζί με αυτόν. Όχι, δεν το ξέρω. Λίγες μέρες πριν ήταν στο Θαβόρ μαζί του. Δεν θυμήθηκε την εμπειρία αυτή. Την ξέχασε. Δεν την θυμήθηκε.
3: Πώς συνδυάζεται η ανάβαση των μαθητών στον όρο Θαβόρ με τον δικό μας ανηφορικό πνευματικό αγώνα? Δηλαδή, εμείς όταν αναβαίνουμε την ανηφορά, την πνευματική ας πούμε, και κουραζόμαστε, λέμε άντε πότε θα κατεβούμε, μέχρι εδώ ήταν.
4: Εμείς με το μυαλό μας κάνουμε πράγματα ψεύτικα, διότι δεν ανεβαίνουμε όπως ανέβηκαν οι πατέρες μας, αλλά νομίζουμε ότι κάνουμε μεγάλα πράγματα. Αλλά έστω και έτσι, ο Κύριος δέχεται και τα δικά μας αδύνατα στοιχεία και τα αξιοποιεί πνευματικά για την ωφέλεια τη δική μας. Αλλά η ραθυμία μας είναι αυτή που μας εμποδίζει.

0: όταν κοινωνούμε, γιατί περισσότερο από εμάς δεν βλέπουμε το φως που συνοδεύει τα τιμία δώρα.
1: Δια την απιστία ημών και δια την υπερηφάνειά μας. Δεν έχουμε την ταπείνωση εκείνη που μπορούμε να δούμε τη χάρη του Θεού και να μην βλαφτούμε. Και αν δούμε κάτι εδώ δεν βλέπουμε και είμαστε γεμάτοι καινοδοξία και υπερηφάνεια. Εάν δούμε κιόλας ποιος μας μαζεύει μετά.
0: Οι Άγιοι βλέπανε.
1: Οι Άγιοι βλέπανε, αλλά είχα φτάσει σε βάθος ταπεινώσεως. Θυμάμαι ένας ασκητής στα Καρούλια, μου έλεγε μια φορά ο Παπαστέφανος ο Σέρβος, λέει, μια φορά τον Χριστό κύλησα μάτια του και λέει, δεν θέλω να σε δω εδώ. Θέλω να σε δω στην άλλη ζωή αιώνια. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Και του λέει, γιατί πάτε είπες του Χριστού έτσι? Και μου λέει, εδώ θέλω να δω τις αμαρτίες μου. Εγώ ήρθα εδώ να δω τις αμαρτίες μου και να δω τον Χριστό. Δηλαδή οι Άγιοι είχαν άκρα ταπείνωση, όπως τον Εκατόνταρχο, ο οποίος είπε, όχι είμαι άξιος, είναι από τη στέγη της αίθησης του ήγου της ψυχής.
0: Ο πόνος ή ένας σταυρός που κουβαλεί ο καθένας θα τον βοηθήσει κάποια στιγμή στην πνευματική του πορεία να δει το φως?
1: Ναι, αυτός που είναι πονεμένος άνθρωπος και κάνει υπομονή και ελπίδα Θεού έχει στην καρδία του και προσεύχεται και δοξολογεί τον Θεό και ευχαριστεί τον Θεό, αυτό λογίζεται ως πνευματική εργασία πολύ μεγάλη μάλιστα.
0: Και γιατί δεν μπορεί η μυστική εμπειρία του Θεού να περιγραφεί και να οριστεί?
1: Διότι δεν έχει κάτι ως αντίστοιχο στη ζωή αυτή. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες όταν αναγκάστηκαν πολεμώντας αιρέσεις και πλάνες, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που περιέγραφε την εμπειρία του Αχτίσου Φωτός, που είχε και ο ίδιος και οι συγχαστές πατέρες, είπεν, αφού είπεν όλα και τα περιέγραψε, και περιγραφόμενοι απερίγραπτος μένει. Δεν μπορεί να περιγραφεί. Δεν έχει κάτι παρόμοιο στον κόσμο αυτό να πει ότι είναι σαν και αυτό. Είναι ως και αυτό. Δεν υπάρχει. Κάτι που να μοιάζει μπορεί, αλλά κάτι το ίδιο δεν υπάρχει.
0: Πολλές φορές αγωνιζόμαστε για να νικήσουμε ένα πάθος μας, αλλά δεν τα καταφέρνουμε. Τι σημαίνει πρακτικά το να ζητούμε πρώτα να ενδυθούμε τη δόξα του Θεού και μετά να καταπολεμήσουμε την αμαρτία?
1: Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να σταθεί, αλλά εμείς πρέπει να ζητούμε πρώτα να καταπολεμήσουμε την αμαρτία που είναι μέσα μας και να ζητούμε το έλεος του Θεού. Γι' αυτό και οι πατέρες δεν ήθελαν να μιλούν συχνά για τις θείες εμπειρίες, αλλά για την μετάνοια και την ταπείνωση. Και οι γέροντές μας, οι οποίοι ήταν κάτοχοι αυτής της εμπειρίας, δεν μας ομιλούσαν συχνά για τις εμπειρίες αυτές. Και όταν εμείς τους ρωτούσαμε, έλεγαν, επειδή είμαι εγώ τις αμαρτίες μου κοιτάζω, δεν είμαι για αυτά τα πράγματα. Δεν με απασχολούν αυτά τα πράγματα, με απασχολεί να κλάψω τις αμαρτίες μου. Όπως λέει Κλίμακα, έναν ωραίο λόγο, στο τέλος, παριθμώντας τις αναβάσεις της Κλίμακος, της σκάλας, λέει, καν πάσαν την Κλίμακα των αρετών αβέβικας, υπεραφέσεις αμαρτιών προσεύχου. Έστω και αν ανέβηκε σε όλη την Κλίμακα των αρετών, σε ξαναφέρνει πίσω στη βάση. Θα προσεύχεις σε υπεραφέσεις των αμαρτιών σου. Αυτό είναι το δικό μας έργο. Μας φυλάτει σε μια ταπείνωση, διότι η ταπείνωση είναι που φυλάτει τον πλούτον των θείων θησαυρών.
0: Και κλείνοντας, Γέροντα, άκουσα από κάποιον ότι όταν άνθρωπος διαπεραστεί από το Θείο Φως, ο Θεός φυτεύει μέσα του ένα κενό πνευματικό γενετικό κώδικα. Λέει, είναι κοσμικό γεγονός που μπορεί να αλλάξει ακόμη και τη ροή της ιστορίας. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό?
1: Ναι. Ο άνθρωπος του Θεού, αυτός έχει μεγάλη πνευματική δύναμη και προσευχόμενος ενώπιον του Θεού μπορεί να αλλάξει και τα παγκόσμια γεγονότα. Και το λέει ωραία ο Άγιος Βαρσανούφιος, περιγράφοντας τους Αγίους της εποχής του, ότι λέει, στην εποχή μας υπάρχουν τρεις τέτοιοι μεγάλοι Άγιοι που η προσευχή τους μπορεί να αστήσει και τον ήλιο και να αλλάξει τον κόσμο ολόκληρο. Έχουν μεγάλη δύναμη ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό λέει και το Πολιτίκιο του Αγίου Αντωνίου, και την Οικουμένη εστήριξε τις ευχές σου. Εστήριξε την Οικουμένη όλη με τις προσευχές του. Ένας άσημος ασκητής ερημίτης στα βάθη της Αιγύπτου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
1: Άστε πάντα καλά.

Ξεκινώντας τις αρχές του Αυγούστου, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, το νεαρό προσκύνημά μας στις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, θελήσαμε να κάνουμε ένα μικρό και ευλαβικό αφιέρωμα στην κυρία Θεοτόκο, στην οποία, όπως είπαμε από την αρχή, είναι αφιερωμένος ολόκληρος ο Αύγουστος. Γιατί δεν είναι μόνο οι πρώτες 15 ημέρες με τη μικρή και τη μεγάλη παράκληση που ψάλλουμε κάθε απόγευμα προς την Παναγία Παρθένο, ούτε μόνο η μεγάλη θεομητορική εορτή της Πανσέπτου Κοιμήσεως και της Ενδόξου εις Ουρανούς, μεταστάσεως της. Ούτε η νηστεία που μας προετοιμάζει για αυτήν. Είναι και όσα ακολουθούν και σχετίζονται με την τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι και η απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της, τα 9 μέρα όπως τα λέμε, αλλά και η εορτή με την οποία κλείνει ο Αύγουστος της καταθέσεως της τιμίας ζώνης του ιερού αυτού κοιμηλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, το οποίο μεταφέρθηκε τον 5ο αιώνα από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη στο ναό της Παναγίας Χαλκοπρατίων και αργότερα στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Ένα τμήμα μάλιστα της τιμίας ζώνης διατηρήθηκε με τη χάρη της Παναγίας μέχρι σήμερα και θησαυρίζεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Και μπορεί ο Αύγουστος να είναι ο κατεξοχήν θεομητορικός μήνας, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και στους υπόλοιπους μήνες του έτους δεν τιμούμε την Υπεραγία Θεοτόκο και δεν εορτάζουμε θεομητορικές εορτές. Όπως λοιπόν το εκκλησιαστικό έτος έκλεισε στις 31 Αυγούστου με την εορτή της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, έτσι και το νέο εκκλησιαστικό έτος αρχίζει με μία εορτή προς τιμήν της κυρίας Θεοτόκου, την εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Τιμώντας λοιπόν και εμείς την εορτή αυτή της Παναγίας μας, ας συνεχίσουμε για λίγο ακόμη την πνευματική μας περιήγηση στις θαυματουργές εικόνες της, παρουσιάζοντας την ιστορία κάποιων πολύ γνωστών αλλά και κάποιων λιγότερο γνωστών εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία από τις πιο γνωστές και θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας, η οποία συνδέθηκε και με σημαντικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας μας, είναι η εικόνα της Παναγίας της Τίνου. Χιλιάδες είναι οι ευλαβείς προσκυνητές, οι οποίοι σειραίουν κάθε 15 Αύγουστο και όχι μόνο, από κάθε γωνία της γης. Πολλοί από αυτούς μάλιστα ανεβαίνουν γονατιστοί μέχρι το ναό της Μεγαλόχαρης, όπως την αποκαλούν οι περισσότεροι, για να ζητήσουν τη χάρη της ή για να την ευχαριστήσουν για κάποιο θαύμα της. Χιλιάδες και τα τάματα τα οποία κρέμονται μέσα στον Ιερό Ναό και ενώπιον της Ιερής Εικόνος, η οποία αποκαλύφθηκε με θαυμαστό τρόπο πριν από ακριβώς 200 χρόνια. Την ημέρα της εορτής του Ευαγγελισμού του 1821, ο Ελληνισμός ξεσηκώθηκε
για να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς. Η επιλογή της ημέρας του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου ως ημέρα επισήμου ενάρξεως της Επαναστάσεως δεν ήταν τυχαία και έδειχνε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων στη βοήθεια και την προστασία της Παναγίας Παρθένου στο παράτολμο εγχείρημά τους για την απελευθέρωση της πατρίδας. Η Παναγία ήταν άλλωστε επί αιώνες η υπέρμαχος στρατηγός του γένους μας. Αυτή που σε όλους τους αγώνες είχε δείξει την κρατεά της σκέπη και γι' αυτό όλοι πίστευαν ότι και αυτή τη φορά δεν θα αρνηθεί τη βοήθειά της στον αγώνα τους για την ελευθερία. Ως δείγμα αυτής της τοργικής προστασίας της Υπεραγίας Θεοτόκου εξέλαβαν οι πατέρες μας την εποχή εκείνη και την αποκάλυψη της ιεράς εικόνος της Παναγίας της Μεγαλόχαρης της Τίνου. Το έτος 1821 η Υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο όνειρο ενός Κυπουρού και του υπέδειξε ακριβώς σε ποιο κτήμα έπρεπε να πάει και να σκάψει για να βρει την εικόνα της. Η προσπάθεια όμως δεν ευωδόθηκε και έτσι εγκαταλείφθηκε χωρίς να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Τον επόμενο χρόνο η Παναγία εμφανίστηκε και πάλι, αυτή τη φορά σε μία μοναχή, τη μοναχή Πελαγία, που ασκείτο στη Μονή Κεχροβουνίου της Τίνου. Ένα βράδυ, αφού η μοναχή Πελαγία είχε αποσυρθεί στο κελί της, αισθάνθηκε ξαφνικά μία άρρητη ευωδία. Παραξενεύτηκε, αλλά δεν πρόλαβε να συνειδητοποιήσει από πού προερχόταν η ευωδία. Αμέσως άκουσε την πόρτα του κελιού της να ανοίγει και με ορμή και είδε να εισέρχεται μία μεγαλόπρεπη μορφή που άστρεφτε μέσα σε ένα υπερκόσμιο φως και στάθηκε απέναντί της. Έκπληκτη κοίταζε η μοναχή Πελαγία και απορούσε για την απρόσμενη επίσκεψη μέχρι που άκουσε την άγνωστη αυτή γυναίκα να της απευθύνεται επιτακτικά και να τη λέγει «Σήκω γρήγορα και πήγαινε να συναντήσεις τον Σταματέλο Καγκάδη και να του πεις ότι στο χωράφι του Αντώνη Δοξαρά είναι θαμμένη πολλά χρόνια η εικόνα μου. Να φροντίσει να τη βγάλει και να χτίσει το σπίτι μου». Ο Σταματέλος ήταν αυτός τον οποίον είχε εμφανιστεί τον προηγούμενο χρόνο η Υπεραγία Θεοτόκος. Αλλά η ανασκαφή που έκανε ήταν μάλλον πρόχειρη και δεν είχε αποτέλεσμα. Τρομαγμένη η μοναχή άκουσε την εντολή, αλλά από συστολή και ταπείνωση δεν είπε σε κανέναν τίποτε. Δίσταζε να πει ότι είχε εμφανιστεί ενώπιόν της η Υπεραγία Θεοτόκος. Πέρασε μία εβδομάδα και την επόμενη Κυριακή, ενώ η Πελαγία προσευχόταν στο κελί της, εμφανίστηκε και πάλι η κυρία Θεοτόκος, πιο μιλήχια αυτή τη φορά, σαν να έδειχνε συγκατάβαση στους δισταγμούς και τους λογισμούς της. Η Πελαγία όμως και πάλι δεν αποκάλυψε την ουράνια επίσκεψη. Γι' αυτό και η Υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε για τρίτη φορά την επόμενη Κυριακή πάλι μέσα σε λαμπρό φως και της είπε «Πελαγία,
γιατί δεν υπάρχουσε στην εντολή μου. Την επαναλαμβάνω τώρα για τελευταία φορά. Με συστολή η μοναχή τόλμησε να ρωτήσει «Ποια είσαι, κυρία, που με διατάζεις τέτοια πράγματα και οργίζεσαι μαζί μου?» Τότε η Παναγία σήκωσε το χέρι της και είπε συγκαταβατικά «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλη». Η μοναχή Πελαγία έπεσε αμέσως στα γόνατα για να την προσκυνήσει. Όταν ξημέρωσε, η Πελαγία διηγήθηκε την ηγουμένη όσα είχε ζήσει και εκείνη τη διαβεβαίωσε ότι το όραμά της ήταν από Θεού. Την παρότρινε μάλιστα να ακολουθήσει άμεσα την εντολή της κυρίας Θεοτόκου. Έτσι η Πελαγία ενημέρωσε αυτόν που της είχε δώσει εντολή η Υπεραγία Θεοτόκος να ενημερώσει και όλοι μαζί ανέφεραν το όραμα στον Μητροπολίτη της Τίνου Γαβρίλ. Συγκινημένος εκείνος, όταν άκουσε για το όραμα και τις εμφανίσεις της Παναγίας, θεώρησε ότι το θαυμαστό γεγονός εξέφραζε την επιθυμία της Υπεραγίας Θεοτόκου να ενισχύσει με τη θαυμαστή αποκάλυψη της εικόνος της το γένος μας στον αγώνα του για την απελευθέρωσή του από τον τουρκικό ζυγό. Κάλεσε γι' αυτό τον κλήρο και το λαό της Τίνου στον Μητροπολιτικό Ναό των Ταξιαρχών, τους μίλησε για το όραμα της μοναχής Πελαγίας και το μήνυμα που θεωρούσε ότι έστελνε η Παναγία. Συγχρόνως, του ζήτησε να προσπαθήσουν όλοι μαζί να βρουν την ιερά εικόνα. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, οι πρώτες δυσκολίες εμφανίστηκαν καθώς το κτήμα στο οποίο είχε υποδείξει η Παναγία ότι έπρεπε να σκάψουν ήταν καλλιεργημένο, ο ιδιοκτήτης ήταν στην Κωνσταντινούπολη και η σύζυγός του έλεγε ότι δεν ήταν εξουσιοδοτημένη να δώσει άδεια για την ανασκαφή. Η Παναγία έστειλε νέο μήνυμα, αυτή τη φορά στη γυναίκα που είχε αρνηθεί να δώσει την άδεια. Τη νύχτα εμφανίστηκε στον ύπνο της ένας άνδρας με φουστανέλα, ο οποίος της είπε να δώσει αμέσως την άδεια για να μην υποστεί συνέπειες. Έντρομη, ξύπνησε η γυναίκα και όταν συνήλθε, ειδοποίησε τον Μητροπολίτη ότι παραχωρεί την άδεια και υπόσχεται μάλιστα ότι αν βρεθεί η εικόνα θα παραχωρήσει το κτήμα για να αναγερθεί ναός. Οι εργασίες άρχισαν και πάλι στις 30 Ιανουαρίου του 1823 η σκαπάνη ενός χωρικού του Δημήτρη Βλάση χτύπησε επάνω σε ξύλο. Σκάβοντας προσεκτικά, αποκάλυψε την ιερή εικόνα, η οποία ήταν η εικόνα του Ευαγγελισμού της Παναγίας. Η θαυμαστή έβρεση της εικόνος γέμισε χαρά όχι μόνο τους κατοίκους της Τίνου, αλλά και όλων τον ελληνισμό, καθώς η είδηση διαδόθηκε ταχύτατα παντού και ενεθάρρυνε τους Έλληνες που αγωνιζόταν εναντίον των Τούρκων. Δεν ήταν μάλιστα λίγοι εκείνοι οι οποίοι ερχόταν στην Τίνο για να προσκυνήσουν την ιερή εικόνα και να παρακαλέσουν για την απελευθέρωση του έθνους, ενώ όλοι ήταν βέβαιοι ότι η αποκάλυψή της ήταν το μήνυμα της Υπεραγίας Θεοτόκου για την αίσια έκβαση της Επαναστάσεως.
μεταξύ των αγωνιστών που πήγαν στην Τίνο για να προσκυνήσουν την Ιερά εικόνα και να ζητήσουν τη βοήθεια της Παναγίας ήταν ο Κολοκοτρώνης, ο Μιαούλης, ο Νικηταράς και ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Την έβρεση της Ιεράς εικόνος ακολούθησε η προσπάθεια ανεγέρσεως του ναού, ο οποίος παρά τις οικονομικές δυσκολίες που υπήρχαν με τη συνδρομή όλων των Τινίων προχώρησε ικανοποιητικά και μέχρι τα μέσα του 1832 είχε ολοκληρωθεί η ανέγερση της Ανατολικής Πτέρυγος. Το μεγαλοπρεπές συγκρότημα αποπερατώθηκε το 1880 και έκτοτε υποδέχεται όλους τους ευλαβείς προσκυνητές της θαυματουργού εικόνος της Μεγαλόχαρης. Από την Τίνο, ας μεταφερθούμε τώρα, αδελφοί μου, νοτιότερα, στη Μεγαλόνισο Κρήτη. Όπως σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, έτσι και στην Κρήτη, η Υπεραγία Θεοτόκος και οι ιερές και θαυματουργές της εικόνες υπήρξαν πάντοτε σημαντικό σημείο αναφοράς για τον ευσεβή και πιστό λαό, αλλά και έκφραση της ευλαβίας του προς τη μητέρα του Κυρίου μας, η οποία ήταν πάντοτε προστάτης του, ιδιαίτερα στα χρόνια της σκλαβιάς. Κάποιες από τις εικόνες ακολούθησαν τις ιστορικές εξελίξεις που έζησε η Κρήτη και βρέθηκαν τελικά μακριά από το νησί. Ας αναφερθούμε σε δύο από αυτές που εντυπωσιάζουν με την ιστορία τους και έστω και αν δεν βρίσκονται πλέον στην Κρήτη, δίδουν εκεί όπου είναι το στίγμα της ευλαβίας και της αγάπης των Ελλήνων στην Υπεραγία Θεοτόκο. Μία από τις θαυματουργές αυτές εικόνες είναι η Παναγία η Μεσοπαντήτησα, έργο του 14ου αιώνα. Η προέλευση του προσωνυμίου δεν μας είναι με βεβαιότητα γνωστή. Είναι ενδεχόμενο να σχετίζεται με τη συνοικία στην οποία φυλασσόταν στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Γι' αυτό και αποκαλείται και Παναγία του Αγίου Τίτου. Μαρτυρείται μάλιστα σε βενετικά έγγραφα ότι ήδη από το έτος 1379 η ιερή εικόνα λιτανευόταν με μεγάλη επισημότητα και ευλάβεια στους δρόμους του Χάνδακα, του σημερινού Ηρακλείου, κάθε Τρίτη και όλες τις μεγάλες εορτές. Η εικόνα, σημειώνεται, ακτινοβολούσε από τα αμέτρητα αναθήματα και από το ασημένιο και χρυσό κάλυμα που τη σκέπαζε και ήταν κοσμημένο με πολύτιμες πέτρες, δείγμα της ευλαβίας των ανθρώπων προς τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Η λιτανία ακολουθούσε πλήθος πιστών, πολλοί από τους οποίους ήταν ανυπόδητοι εκπληρώνοντας κάποιο τάμα, ενώ μαρτυρείται ακόμη ότι πολλοί μετέφεραν ασθενείς, συγγενείς τους, επάνω στα κρεβάτια τους, μπροστά στο εικονοστάσι της, για να τους θεραπεύσει η χάρη της Παναγίας. Ένα θαύμα της ιερής εικόνος της Παναγίας της Μεσοπαντήτησας ή του Αγίου Τίτου περιγράφει ο γερμανός περιηγητής Paul Fingan Stockmann, ο οποίος επισκέφθηκε την Κρήτη το 1606.
Κάθε Κυριακή γράφει, οι Έλληνες μεταφέρουν την εικόνα εν πομπή στο καθεδρικό του ναό. Ύστερα, από τη λειτουργία, η εικόνα μεταφέρεται πάλι με λιτανία στον Άγιο Τίτο. Ο κληρικός που χωροστατεί δέεται στον Θεό και στην Παναγία να βρέξει. Γίνεται λιτανία και ακολουθεί το θαύμα. Ο ουρανός συννεφιάζει και πέφτει βροχή επί μισή ώρα. Κατά τη διάρκεια του κριτικού πολέμου, στα μέσα του 17ου αιώνα, η περιφορά της εικόνος γινόταν σύμφωνα και πάλι με γραπτές μαρτυρίες 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο, και οι κάτοικοι του Χάντακα παρακαλούσαν με δάκρυα στα μάτια την Παναγία να τους λυτρώσει από τους Τούρκους, οι οποίοι πολιορκούσαν την πόλη τους. Το Ηράκλειο, όπως και όλη η Κρήτη, κατελήφθησαν τελικά από τους Τούρκους το 1669 και οι Βενετοί, μετά από συμφωνία με τους Τούρκους, μετέφεραν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Αγίου Τίτου στη Βενετία. Αρχικά την τοποθέτησαν στο ναό του Αγίου Μάρκου και το 1670 την μετέφεραν στο ναό της Παναγίας της Υγείας Σάντα Μαρία Τέλα Σαλούτε, όπως ονομάστηκε ο ναός, ο οποίος άρχισε να κτίζεται το 1631 και αφιερώθηκε στην Παναγία ως ευχαριστία μετά τη μεγάλη επιδημία πανόλης που είχε 60.000 θύματα στη Βενετία. Εκεί ευρίσκεται μέχρι σήμερα σε περίοπτη θέση. Στα ίδια χρόνια, μία άλλη θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, γνωστή ως Παναγία του Χάντακα, πήρε μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους τον δρόμο της ξενιτιάς. Ένας Λατίνος κληρικός, θέλοντας να την σώσει από τους Τούρκους, την πήρε μαζί του φεύγοντας από την Κρήτη, μαζί με τα γερμανικά στρατεύματα. Είχε αποφασίσει μάλιστα να την αφιερώσει στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Βιέννη. Στη διάρκεια του ταξιδιού προς τη Βιέννη σταμάτησαν στη Βενετία και εκεί ο κληρικός πέθανε. Ο στρατηγός όμως που τον είχε πάρει μαζί του στο ταξίδι παρέδωσε την εικόνα της Παναγίας του Χάντακα όταν έφτασε στη Βιέννη το 1672 στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπως ήταν η επιθυμία του κληρικού. Η εικόνα αυτή, η οποία αποτελεί εξαίσιο δείγμα της κριτικής σχολής αγιογραφίας και είναι γνωστή ως Παναγία Δυσσαντία, δηλαδή του Χάντακα, απέκτησε τα επόμενα χρόνια μεγάλη φήμη στη Βιέννη, καθώς επιτέλεσε πολλά θαύματα, σώζοντας δεκάδες ανθρώπους από την επιδημία της πανόλης που έπληξε την πόλη στα τέλη του 1679. Απόδειξη άλλωστε της αγάπης και του σεβασμού των Βιενέζων προς τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας του Χάντακα υπήρξε η πάνδημη υποδοχή που επεφύλαξαν στην εικόνα όταν τον Μάιο του 1977 η Αυστριακή αστυνομία κατόρθωσε να εντοπίσει την εικόνα η οποία είχε κλαπεί 2 χρόνια αργότερα και να την επιστρέψει στη Βιέννη. Χιλιάδες κόσμου
την ανέμεναν και τη λιτάνευσαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλεως. Η ανάμνηση μάλιστα της Εβραίας της καθιερώθηκε από τότε να τιμάται η θαυματουργή εικόνα κάθε Μάιο με ποικίλες εκδηλώσεις. Αναφερόμενοι σε προηγούμενη ομιλία στην ιστορική εικόνα της Παναγίας του Μελά, είχαμε πει ότι κατά την παράδοση η θαυματουργή εικόνα είναι μία από τις εικόνες που αποδίδονται στον ιερό χρωστήρα του Ιερού Ευαγγελίστου Λουκά. Χιλιόμετρα μακριά ευρίσκεται άλλη μία θαυματουργή εικόνα, έργο και αυτή, όπως πιστεύετε, του Ευαγγελιστού Λουκά. Είναι μία εικόνα με μεγάλη ιστορία που αξίζει να γνωρίσουμε, κλείνοντας το νοερό προσκύνημά μας από τον Πόντο και την Κωνσταντινούπολη μέχρι το Άγιον Όρος, τη Μακεδονία και τα νησιά μας. Ας ταξιδεύσουμε λοιπόν και στον τελευταίο σταθμό μας, στην Κύπρο, για να αναφερθούμε στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μονής του Κύκου που φέρει το προσωνύμιο Ελεούσα και τιμάται κατά την ημέρα της εορτής του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα έφτασε στην Κύπρο και στη Μονή του Κύκου τον 12ο αιώνα. Γύρω στο έτος 1100, ο Βυζαντινός διοικητής της Κύπρου, Μανουήλ Βουτομίτης, είχε πάει για κυνήγι, αλλά χάθηκε μέσα στο δάσος, στο όρος Τρόοδος. Περιπλανήθηκε αρκετά, χωρίς να μπορεί να βρει τον δρόμο της επιστροφής. Κάποια στιγμή συνάντησε έναν ερημίτη, τον Ισαΐα, ο οποίος ασκήτευε στο δάσος. Ο ερημίτης απέφευγε τις συναναστροφές με ανθρώπους για λόγους ασκήσεως. Έτσι απέφυγε να μιλήσει και με τον Βουτομίτη, ο οποίος του φέρθηκε με άσχημο τρόπο, γιατί θεώρησε ότι δεν του απέδωσε τις τιμές που άρμοζαν στο αξίωμά του. Ο άρχοντας επέστρεψε τελικά στη Λευκωσία. Εκεί όμως αρρώστησε βαριά και θεώρησε ότι η αιτία της ασθενείας του ήταν η συμπεριφορά του απέναντι στον ασκητή. Ζήτησε λοιπόν να τον βρουν και να τον φέρουν για να του ζητήσει συγγνώμη και να τον παρακαλέσει να προσευχηθεί προκειμένου να απαλλαγεί από την ασθένειά του. Πράγματι, ο Ισαΐας ήλθε, προσευχήθηκε και ο Βουτομίτης έγινε καλά. Χαρούμενος, γιατί επανέκτησε την υγεία του, υποσχέθηκε στον ασκητή ότι θα του έδινε ό,τι του ζητούσε. Τότε εκείνος τον παρακάλεσε να του φέρει από την Κωνσταντινούπολη την εικόνα της Θεοτόκου, μία από τις τρεις που αποδιδόταν στον Ευαγγελιστή Λουκά και για την οποία είχε λάβει θεία εντολή να την μεταφέρει στην Κύπρο. Ο Βουτομίτης δίσταζε, γιατί φοβόταν ότι ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός δεν θα ήθελε να παραχωρήσει αυτή την ιερή εικόνα που φυλασσόταν στο παλάτι. Είχε όμως υποσχεθεί στον ασκητή ότι θα έκανε ό,τι του ζητούσε. Γι' αυτό τον πήρε μαζί του και ταξίδευσαν και οι δύο στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ο αυτοκράτορας Αλέξιος τους δέχθηκε και άκουσε
για τη θαυμαστή θεραπεία του αξιωματούχου του με τις προσευχές του ασκητού Ισαΐα, τους απεκάλυψε ότι και η θυγατέρα του έπασχε από την ίδια ακριβώς ασθένεια και ζήτησε από τον Ισαΐα να προσευχηθεί για τη θεραπεία της. Πράγματι, ο μοναχός προσευχήθηκε και για αυτήν και θεραπεύθηκε. Μετά τη θεραπεία απεκάλυψε στον Αυτοκράτορα ότι ο σκοπός της ελεύσεώς του στην Κωνσταντινούπολη ήταν να του ζητήσει κατά θεία εντολή την μία συγκεκριμένη εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Αλέξιος Κομνηνός στενοχωρήθηκε όταν άκουσε το αίτημα, γιατί δεν ήθελε να στερηθεί η Κωνσταντινούπολη την προστασία αυτής της θαυματουργού εικόνος. Τελικά όμως δέχθηκε. Μάλιστα, διέθεσε στον μοναχό Ισαΐα και τα απαιτούμενα χρήματα για την ανέγερση της μονής στην οποία θα φυλασσόταν η θαυματουργή εικόνα. Ο Ισαΐας μετέφερε την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Κύπρο, όπου κλήρος και λαός την υποδέχθηκαν με σεβασμό και χαρά και την συνόδευσε μέχρι το όρος Τρόοδο, όπου κτίστηκε η μονή. Μαζί με τον Ισαΐα ταξίδευσε και ο Βουτομήτης, ο οποίος του επέδωσε τα αυτοκρατορικά χρυσόβουλα του Αλεξίου Κομνηνού, με τα οποία ο Αυτοκράτορας δόριζε κτήματα και χρήματα για τη συντήρηση της Μονής Κύκου, όπως ονομάστηκε, σύμφωνα με μαρτυρία του έτους 1136. Σε καιρούς βαρβαρικών επιδρομών, οι πατέρες της Μονής έκρυβαν τα θαυματουργή εικόνα σε κάποιο από τα σπήλαια των γύρω βουνών για να μην την αρπάξουν και την καταστρέψουν οι εχθροί, ενώ τοποθετούσαν μία άλλη όμοια εικόνα στη θέση της για να τους παραπλανήσουν. Από νωρίς επικράτησε στη Μονή η συνήθεια να καλύπτουν από σεβασμό τα πρόσωπα της Παναγίας και του Χριστού. Λέγεται μάλιστα ότι όσοι τόλμησαν να τα αποκαλύψουν τιμωρήθηκαν και θεραπεύθηκαν στη συνέχεια, ζητώντας με δάκρυα τη συγχώρηση και το έλεος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πολλές φορές, τόσο στο παρελθόν όσο και στα νεότερα χρόνια, όταν η Κύπρος δοκιμαζόταν από ανομπρία, ένα φαινόμενο που είναι πολύ συχνό και δυσάρεστο στην Κύπρο, οι μοναχοί λιτάνευαν την ιερή εικόνα της Παναγίας και σχεδόν αμέσως έβρεχε καταρακτοδός. Χάρη στα θαύματα αυτά, η εικόνα ονομαζόταν την περίοδο της Λατινοκρατίας Αγία Μαρία της Βροχής. Αναρρύθμιτα είναι τα θαύματα τα οποία μαρτυρούνται τόσο για την ιερή εικόνα της Παναγίας του Κύκου, όσο και για άλλες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας και στην Κύπρο και σε άλλα μέρη. Με τα θαύματα αυτά, η Υπεραγία Θεοτόκος επιβεβαιώνει την υπόσχεσή της ότι δεν θα εγκαταλείψει τους ανθρώπους μετά την κοίμησή της, αλλά θα είναι πάντοτε βοηθός, καταφυγή, παρηγορία, πρέσβυρα των ιών της για όσους την παρακαλούν και ασφαλής οδηγός για τη σωτηρία μας. Ας την παρακαλούμε λοιπόν και εμείς, αδελφοί μου, πάντοτε. Ας της εμπιστευόμαστε τη ζωή μας και ας μένουμε πάντοτε δίπλα της, ακολουθώντας την προτροπή της να υπακούμε όπως εκείνη στον Κύριό μας και Υιό της,
και η υπεραγία Θεοτόκος θα μας σκεπάζει και θα μας σώζει πάντοτε. Αμήν.

Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας.

0: με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες, μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που δίψα να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα. Είναι απάσο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακολουθών εμεί ούμι περιπατήσεν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Πάντα στο ξεκίνημά μας μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Να φανερώνουν το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι έχει πυκνώσει πολύ το σκοτάδι και ερχόμαστε και σήμερα να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός, αυτή που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο, ο Χριστός μας να καταλαμπρύνει με την έγκλη του τη σκοτισμένη μας διάνοια. Άπλετα να ρίξει στο λίχνο της ύπαρξής μας έλεον ευημερίας, πάντα να φωτίζει και να διώχνει μακριά της απελπισιάς στο σκοτάδι, της απόγνωσης στο σκοτάδι με το πρόσωπό του, το τι λαβιές. Κι έτσι να φωτίζονται τα ξεχασμένα, τα αγνοημένα στις μέρες μας δικαιώματά του, οι κρίσεις του και κυρίως οι εντολές του. Εν το φωτί papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εδώ έρχονται και μέσα στο καλοκαίρι τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεώς μας. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την υπέροχη συμπόρευση. Χωρίς την δική σας ενίσχυση δεν θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε αυτή την μικρή προσπάθεια. Από τα μηνύματά σας αντλούμε υλικό και για εκπομπές αλλά και για το μότιτλο ιστολόγιο μας. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο, εκεί θα πληροφορηθείτε ό,τι αφορά στην εκπομπή. Οι μέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας που με αγάπη έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των μερογραμμάτων τους και μας φιλοξενούν. Ευχές σε αυτούς που ακόμα και σε αυτές τις καλοκαιρινές ώρες που όλοι ψάχνουν μια διέξοδο, μια διαφυγή, στέκονται εκεί στο πόστο τους, στο μετερίζι τους, στο πνευματικό και δυναμώνουν όλο ένα και περισσότερο την φωνή και το σήμα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ στις μέρες μας. Στο ιστολόγιο, για να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε, θα βρείτε επίσης και πολλές εκπομπές από αρχείο που τηρείται εκεί, τόσο προσφάτων όσο και παλαιότερων, αρκετές οπτικοποιημένες στο διαδίκτυο και αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας. Εκεί θα τα βρείτε καταγεγραμμένα και να συνοδεύονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες, το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, παιδιά μας οδηγούν σε αυτές τις δύο εκπομπές, σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Και τα παιδιά, όπως μας είπαν και γέροντες με τους θεοκίνητους λόγους τους στην προηγούμενη εκπομπή, δεν θέλουν να ακούνε μα να βλέπουν.
και είπαμε ότι αυτό πρέπει πάντα να μας ελέγχει και να προσδιορίζει τη σχέση μας μαζί τους, γιατί ο Κύριος μας τα εμπιστεύθηκε να τα σώσουμε και όχι για να τα καταστρέψουμε, έστω εν αγνία μας, έστω εν αμελία μας. Ο Σιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος μας έλεγε πως αν δεν συνηθίζουν να νηστεύουν τα παιδιά από μικρά, ούτε όταν μεγαλώσουν θα τηρούν τις νηστείες της Εκκλησίας μας. Ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης θυμόταν τη μητέρα του που τον έμαθε παιδιόθεν να νηστεύει. Μακάριστος πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος έλεγε και μάλιστα το προσυπέγραφε πως αν δεν μάθουμε τα παιδιά μας να νηστεύουν από νήπια, κατά μέτρων φυσικά, αλλά από νήπια, το τόνιζε αυτό, να μην περιμένουμε ποτέ να γίνουν καλά. Και το έλεγε με κάπως απόλυτο τρόπο ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, αυτός ο γλυκύτατος ιεροκήρυκας του Παραδείσου. Ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης στο βιβλίο του Επιστολές επίσης τονίζει την επίδραση κάποιων τροφίμων στη δημιουργία σαρκικής πύρωσης στους νέους. Τίποτα δεν είναι ασήμαντο, αδελφοί μου. Δυστυχώς τα παιδιά στις μέρες μας μπαίνουν νωρίς στην εφηβεία και δέχονται από νωρίς πόλεμο από τον πειρασμό και το περιβάλλον στο θέμα της αγνότητας. Μαθαίνοντας από τα πρώτα παιδικά χρόνια να περιορίζουν την όρεξή τους με την νηστεία, βοηθούνται αργότερα να διατηρήσουν την καθαρότητα, την αγνότητα του σώματος και της ψυχής τους. Και ρωτάγαν τον Άγιο ένα παιδάκι πόσο πρέπει να νηστεύει και έλεγε εκείνος, αν το παιδί είναι γερό, έχει υγεία, μπορεί να νηστεύει. Άλλωστε, τώρα υπάρχουν ένα σωρό τροφές νηστίσιμες. Παλιά τα παιδιά νήστευαν και όλη μέρα έτρεχαν και έπαιζαν, αλλά έτρωγαν πολλές φορές. Στα Φάρασα τη Μεγάλη Σαρακοστή όλοι οι μικροί μεγάλοι έκαναν ενάτη. Έτρωγαν δηλαδή μία φορά την ημέρα, στις 3 το μεσημέρι. Μάζευαν οι γονείς τα παιδιά στο κάστρο, τους έδιναν παιχνίδια για να παίζουν και στις 3 το απόγευμα που χτυπούσε η καμπάνα για προηγιασμένη, πήγαιναν και κοινωνούσαν. Τιμόταν και τον Άγιο Αρσένιο, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Έλεγε ο Άγιος Αρσένιος, τα παιδιά όταν παίζουν όλη μέρα, δεν θυμούνται το φαγητό. Τώρα που θα βοηθήσει και ο Χριστός, δεν θα αντέξουν. Και οι μεγάλοι όταν δεν νηστεύουν, ελέγχονται βλέποντας τα παιδιά να νηστεύουν. Όταν μικρός δούλευα με τον μάστορά μου, συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης, για πολύ καιρό σε κάποιο σπίτι και τρώγαμε εκεί Τετάρτη και Παρασκευή, έφευγα και πήγαινα να φάω στο σπίτι μου, γιατί αυτοί δεν νηστεύαν. Μια φορά, Τετάρτη ήταν, έφεραν να με κεράσουν μπακλαβά. Ευχαριστώ τους είπα, αλλά νηστεύω. «Για δες», είπαν, «μικρό παιδί να νηστεύει και εμείς, μεγάλοι άνθρωποι να τρώμε». «Γέροντα, παιδάκια 5-6 ετών πρέπει να νηστεύουν πριν από τη Θεία Κοινωνία. Τουλάχιστον το βράδυ να έχουν φάει λαδερό φαγητό, αλλά αυτό είναι και θέμα πνευματικού. Καλύτερα η μητέρα να ρωτήσει το πνευματικό, γιατί μπορεί το παιδάκι να έχει πρόβλημα με την υγεία του και να πρέπει, για παράδειγμα, να πιει γάλα». Βλέπουμε λοιπόν ότι η μοναδική προϋπόθεση που θέτει ο γέροντας είναι η υγεία του παιδιού. Αν τα παιδιά είναι υγιεί και μπορούν και πρέπει να νηστεύουν, και το σημαντικότερο είναι ότι ωφελείται και το σώμα και η ψυχή τους. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τίτλο «Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες». Τα παιδιά μας οδηγούν και οι αναμνήσεις οι παιδικές, οι καλοκαιρινές. Χρόνια ανέμελα και νοσταλγικά αθώα, αμέριμνα από τα βιωτικά, χαρούμενα αληθινά. Μυρωδιές, ήχοι και γεύσεις που ακόμα και σήμερα σαν γλύσεις τα μάτια σου σε μεταφέρουν σε αυτό το υπέροχο και ανώθευτο χθες. Κάθε γενιά έχει τα δικά της ξεχωριστά θυμητάρια. Όσο πιο παλιά, τόσο πιο απλά, με μια ξέχαστη και απερίγραπτη συνάμα αγνότητα. Εκείνα τα παιδιά γίνηκαν σήμερα γονεί. Κρατήθηκαν κάποιες μυρωδιές αναλύωτες.
Το μαρτυρά ακόμα ένα απαλό χάδι σε φουντωμένο βασιλικό και σε λεβάντα που φύτεψε ο Θεός εκεί στην άκρη του χωμάτινου ακόμα δρόμου, στην βόλτα των παιδικών τους ονείρων. Και ήχη της πλανεύτρας θάλασσας και του ανίσταχτου μελωδού γρίλου, σαν σκοτάδι σκεπάσει, κρατιούντα παράλαχτη, σαν την πρώτη φορά που τους φάλισαν τα βλέφαρα γλυκά όταν η κούραση της λιώχαρης μέρας τους έγειρε στο βαλμένο χάμο στρώμα, με το παραθύρι ορθάνυχτο στον ουρανό και στη δροσοσταλιά της καλοκαιρινής νυχτιάς. Και οι γεύσεις, κάπως δισεύρετες οι γεύσεις του χθες, μα όλοι τις αναζητούν. Καλοκαίρι με γεύσεις από τα φρούτα του και τα ζαρζαβάτια του και τα παγωτά από τους πλανόδιους πολιτές τους. Είναι από αγνό γάλα. Τα πήραμε από ένα γαλακτοκομείο που φτιάχνει και παγωτό τώρα το καλοκαίρι. Δοκιμάστε. Με πολλή αγάπη τα φέραμε να σας κεράσουμε. Δεν τα βρίσκεις εύκολα αυτά στο εμπόριο. Να φάνε και τα παιδιά. Έχει γεύση από τα παλιά τα παγωτά. Θυμάσαι. Μην προσφέρεις το μικρό. Μην του δίνεις. Δεν τρώει. Νηστεύει. Άντε βρε μικρό παιδί, τι θα γίνει με τόση ζέστη? Αν δροσιστεί και φάει ένα παγωτό, θα χαλάσει ο κόσμος. Έλα αδελφέ μου, είπε η πολύτεκνη, με έξι παιδιά μάνα, έλα να σου δείξω κάτι. Τον οδήγησε στην κουζίνα της. Στάθηκε ακριβώς μπροστά στην πόρτα του ψυγείου. Εκεί δεν είδε ούτε μαγνητάκια, ούτε κολλημένα σημειώματα και φωτογραφίες όπως συνηθίζουν οι πολλοί, παρά μόνο τρεις εικονίτσες. Μια του εσταυρωμένου Ιησού, μια της Ιεροσολυμίτισσας Παναγίας και μια ενός Αγίου που μέχρι εκείνη την ημέρα μόνο ακουστά αυτός τον είχε. Εικονιζόταν κρατώντας έναν πάπυρο με σημειωμένο πάνω του «Ου μη απαρνήσω με Κύριον των Θεών μου, ουδαθετήσω τας εντολάς αυτού». Αυτός είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης. Μαρτύρησε 15 μόλις χρονών. «Όσο είναι ο μεγάλος μου ο γιος», μίλησε η πολύτεκνη μάνα, «ξέρεις γιατί? Ξέρεις γιατί μαρτύρεις? Γιατί αρνήθηκε να φάει κρέας και να αρτηθεί μέσα στην νηστεία της Παναγίας τον 15 Αύγουστο. Και μάλιστα ήταν η μάνα του που τον εκλιπαρούσε θρηνώντας τα νιάτα του να φάει για να σωθεί. Μα εκείνος δεν υποχώρησε. Δεν υποχώρησε ως το τέλος. Κράτησε την πίστη του και τίμησε τη μνήμη του σφαγιασθέντος, ιερέα πατέρα του.

πήγε αμέσως ο νους στο ευλογημένο συναξάρι. Στην πρώτη μέρα της μεγάλης νηστείας το Πάσχα του καλοκαιριού. Μην Αύγουστος, έχων ημέρας 31. Η μέρα έχει ώρας 13 και η νύξ ώρας 11. Την πρώτη του μηνός Αυγούστου, η θυσία των 7 αδελφών Μακαβαίων που προσπάθησαν να τους υποχρεώσουν να φάνε χείριον κρέας, της μητέρας του Σολομονής που τους ενθάρρυνε στο μαρτύριο και του στερεού διδασκάλου τους Ελεαζάρου. Μαζί τους, την πρώτη του αυτού μηνός, και η Αγία Ελέσσα, παρθενομάρτυρας 14 χρονών, που στα κύθυρα γιορτάζουν σαν συμπροστάτιδα με την Μυρτιδιώτισσα. Στο μοναστηράκι της Αγίας ανέβαιναν από τα παλιά τα χρόνια οι ευλογημένοι δεκαπεντιστάδες της Παναγίας να νηστέψουν και να ξεροφάγουν και να καρτερέψουν με προσευχές και γαλήνη την μεγάλη γιορτή της κυρίας Θεοτόκου. Και η μικρή Ελέσσα ενισχύει και σήμερα έστω και αυτούς τους λίγους που ακόμα κρατούν το έθιμο στο Αυγούστου τα πρώτα σήμαντρα. Μακάρι να αποκτήσουν τέτοιες άγιες συνήθειες τα σημερινά παιδιά, να γίνουν και αυτά της Παναγιάς δεκαπεντιστάδες, να μάθουν και να απολαύσουν αληθινά τη μεγάλη αξία της νηστείας, να τα διδάξουμε με διάκριση και με αγάπη και με πράξεις, με το παράδειγμά μας και με ό,τι ο Θεός οικονομήσει για την κατήχησή τους. Όπως η πολύτεκνη μάνα που στερέωσε πάνω στην πόρτα του ψυγείου της έναν ανυποχώρητο Άγιο. Και αυτός, Άγιος δεκαπεντιστής. Δεν τον έβαλε εκεί αυστηρά για να ελέγχει ή αδιάλακτα να απαγορεύει, μα για να φωνάζει σε όλους μας με τις νοπές του πληγές από το αγαρινού αφέντη του το σπαθί, αυτό που ο Μέγας Βασίλειος αιώνες πριν θεοδίδακτα διετύπωσε, πως η νηστεία νομοθετήθηκε μέσα στον Παράδεισο. Θα νοστιμέψουν τότε όλα και τα πιο ταπεινά θα γίνουν εύγευστα. Το λίγο ψωμί της γης, ένα γέννημα και δύο γουλιές νερού, θα χορταίνουν σώμα και ψυχή. Μπροστά τα Άγια παιδιά λοιπόν, ο Άβυβος, ο Αντωνίνος, ο Γουρίας, ο Ελεάζαρος, ο Ευσέβωνας, ο Αχίμ, ο Μάρκελος, οι 7 Μακαβαίοι παιδες, η Ελέσσα και ο Αηγιάννης εκ Μονεμβασίας. Της Παναγιάς οι δεκαπεντιστάδες και ξοπίσω όλοι εμείς που με κλειστά τα μάτια λαχταράμε την αλήθεια του χτες και τα παιδιά μας που αξεδίψαστα όλο γυρεύουν τη γνώση και το βίωμα της Ορθοδόξου πίστεως μας. Καλή Παναγιά. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, το οποίο έδωσε και τον τίτλο σε αυτές τις δύο εκπομπές, «Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες» και ο ανυποχώρητος Άγιος Ιωάννης, ο Μονεμβασιώτης, γραμμένο παραμονές της Παναγίας μας πριν από 30 περίπου χρόνια. Τότε αυτός που υπέγραφε ήταν αρχιμανδρίτης ακόμα και ιεροκήρυκας, ο πατήρ Ιγνάτιος Μανδενλίδης. Αργότερα, ο πατήρ Ιγνάτιος έγινε Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής. Με ένα σπάνιας ευαισθησίας, αυταπάρνησης και θυσιαστικής αγάπης, μεγάλο ιεραποστολικό έργο, έγινε επίσκοπος Κεντρώας Αφρικής και πλέον είναι επίσκοπος Πενταπόλεως. Ένας τιμητικός τίτλος για έναν σύγχρονο μεγάλο ιεραπόστολο στα διψασμένα χώματα της Μαύρης Υπήρου, που του δόθηκε σχεδόν έναν αιώνα μετά την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου. Μουσική.
Μια έκδοση της αδελφότητος θεολόγων ο Σωτήρ. Και πάμε να διαβάσουμε τι συνέβη το 15 Αύγουστο του 1773. Όταν έφτασε η νηστεία της Παναγίας. Το 15 Αύγουστο που λέμε. Το παιδί ο Ιωάννης από το πρωί δεν άγγιξε το τυρί. Άρμεξε τις αγελάδες αλλά το γάλα τους δεν το πιε. Το μεσημέρι δεν έφαγε το αρτήσιμο. Δάγκασε με όρεξη το ψωμί και έπινε από τη στάμνα το νερό. Είναι η νηστεία της κυρίας Θεοτόκου. Απάντησε όταν τον ρώτησαν το γιατί. Εμείς 15 μέρες δεν τρώμε αρτήσιμα. Τιμάμε τη μητέρα του Χριστού μας. Γυάλισαν τα μάτια του αγαρινού. Κάποια ιδέα του ήρθε. Στην απέξω βία δεν υποχώρησε το παιδί. Η από μέσα όμως, η από μέσα θα τον γονάτιζε. Θα τον ανάγκαζε το λοιπόν να αρτηθεί. Και τι θα βγαίνει από αυτό. Τον συμβούλευε ο διάβολος. Άρχιζε το ξύλωμα. Αμέσως κανείς δεν χαλάει την πίστη του. Έτσι δηλαδή μια και έξω. Σιγά σιγά. Λίγο λίγο. Σήμερα θα χαλούσε την νηστεία, αύριο την προσευχή, μεθαύριο. Χανούμ, κάνε λαχταριστό φαγητό με κρέας, να τρυπάει τα ρουθούνια, να φέρνει σάλια στο στόμα. Η Χανούμισσα έβαλε τα δυνατά της. Μπήκε στο πνεύμα του άντρα της. Είχαν και δυο τους τον ίδιο δάσκαλο που τους δίδασκε τι να κάνουν. Το μεσημέρι εκείνο ο ίδιος ο αγαρινός έφερε μπροστά στον Ιωάννη την πύληνη μεγάλη πιατέλα με το γαργαλιστικό παρασκεύασμα. «Φάε φαΐ σου Τζανούμ», είπε και προσπάθησε να φωτίσει το άγριο πρόσωπό του. Έδειχνε σαν να έριχνε τον εαυτό του. Σαν να έκανε μια χειρονομία καλής θελήσεως να ξεχάσουμε όσα προηγήθηκαν. Ο Ιωάννης στην αρχή ξαφνιάστηκε. Μπα, πως αυτή η απότομη αλλαγή σκέφτηκε. Και στη συνέχεια υποπτεύθηκε τον δόλο, την πονηριά. Αυτό το φωτισμένο παιδί του Χριστού. Μπήκε που λέμε στο νόημα. Κοίταξε καλά καλά ανέκφραστα. Αμίλητα το αφεντικό του. Ο αγαρινός φαντάστηκε πως το παλικαράκι μέσα του κλονιζόταν. Λύγιζε. Να. Σε λίγο θα πέφτε με τα μούτρα στη μιατέλα. Του Ιωάννου όμως πώς του ήρθε έτσι αμέσως στο μυαλό μια πολύ πολύ παλιά ιστορία. Ήταν 7 νέοι, αδέρφια, στην εποχή των Μακαβαίων. Τα ανάγκαζε ο Αντίοχος να μυαροφαγήσουν, να φάνε χοιρινό κρέας, πράγμα που το απαγόρευε ο Μωσαϊκός νόμος. Και εκείνα τα παλικαράκια του Θεού δεν δέχτηκαν ούτε να το δοκιμάσουν. Δεν υποχώρησαν στην πίεση, στις απειλές, στα φρικτά βασανιστήρια. Μαρτύρησαν. Θυσιάστηκαν. Θυσιάστηκαν μέχρι σενός. Και εκείνα τα παιδιά δεν ζούσαν στην εποχή της χάριτος του Χριστού. Να, τώρα, ο Ιωάννης έβλεπε την γιατέλα με το λαχταριστό κρέας να χνίζει μπροστά του. Και πως του φαινόταν ο αγαρινός να μοιάζει εκείνου του ειδωλολάτρη ηγεμόνα, σωστός αντίοχος. Ας γινόταν κι αυτός λοιπόν ένας ακόμη Μακαβαίος. Στα 1773. Όχι, δεν θα φάω. Δεν το επιτρέπει η εκκλησία μας. Μου φτάνει το ψωμί. Επέμενε ο αφέντης, ανυποχώρητος ο Ιωάννης. Όμως εγώ, μα τον Αλλάχ και το μεγάλο προφήτη του, θα σε κάνω να φας. Κι εγώ θα σου δείξω για άλλη μια φορά ότι η πίστη των χριστιανών νικάει. Σκέφτηκε ο γενναίος από τις γούβες. Προχώρα στο στάβλο. Σε κλείνω εκεί εγώ και βλέπουμε τι θα κάνεις όταν πεινάσεις για καλά. Δεν διστρόπησε ο νέος. Πέρασε στο στάβλο. Άφησε μπροστά του την πιατέλα ο αγαρινός και μουρμουρίζοντας με θυμό και βρισχές,
έκλεισε πίσω του και ασφάλισε με αλυσίδες την πόρτα. Φυλακισμένος ο Ιωάννης εκεί, σχεδόν σκοτεινό το κατώγει. Βρωμιά, κάτω κοπριά, ακαθαρσία, γύρω πέτρα, αράχνες, τυφλή τύχη. Μόνο ένα μικρό παράθυρο ψηλά κοντά στην ξύλινη μαυρισμένη οροφή. Το μόνο στεγνό μέρος που μπορούσε κάπως να καθίσει ήταν το παχνί. Άθλιο περιβάλλον. Καθένας δεν θα το άντεχε. Ο Ιωάννης, κι ας μη φανεί αυτό υπερβολή, το αγάπησε. Όπως ο αθλητής στο στίβο, καταλάβαινε το φωτισμένο παιδί. Βρισκόταν στην αρχή του τέλους. Μόνο όσο ακόμη δεν ήταν εξαντλημένος, έπρεπε να προσευχηθεί. Πολύ να προσευχηθεί. Ήταν μικρός αυτός για μεγάλα μαρτύρια. Είχε όμως την πεποίθηση ότι ακριβώς όταν μικροί υποφέρουν τα μεγάλα και καρτερούν και δεν υποχωρούν και νικούν, περισσότερο φαίνεται στην περίπτωσή τους η δύναμη του Θεού και δοξάζεται πιότερο ο Θεός. Έριξε λίγα ξερά χόρτα κάτω και γονάτισε. Όλη η νύχτα ήταν κατά δική του. Τι τον ένοιαζε το πηχτό σκοτάδι. Η ψυχή του, το πνεύμα του, λουζόταν στο φως του Χριστού. Κυρία Θεοτόκε, Παναγία Δέσποινα, μητέρα του Χριστού μας και μητέρα όλων των χριστιανών, πρέσβευε για μένα τον ταπεινό στον Υιό σου και Θεό μας. Δώσε μου δύναμη και καρτερία να υποφέρω χωρίς γονγκισμό, χωρίς μικροψυχία. Επειδή ευλαβούμε την νηστεία που γίνεται για την τιμή σου, υποφέρω τώρα και προτιμώ κάλλιο να θανατωθώ παρά να ντώσω στον άπιστο αγαρινό και τα καλοπιάσματα ή τις απειλές και τις βίες του. Θεέ μου, πόσο μεγάλους κάνεις τους μικρούς σου. Κάπου-κάπου το κρέας έστελνε με τη μυρωδιά του μηνύματα επαναστάσεως στο άδειο στομάχι του αγωνιστή. Πέρασε πίσω μου, σατανά. Ω Πανάγια νηστεία, που σε καθαγίασαν μεγάλοι προφήτες σαν τον Μωυσή και τον Ηλία, που σε καθιέρωσε ο Χριστός με την τέλεια νηστεία του στην έρημο 40 μέρες, που σε έκαναν συντρόφισά τους οι Άγιοι Απόστολοι, η πρώτη Εκκλησία και όλες οι ευλαβικές ψυχές στους αιώνες. Ήρθε το πρωί. Έφεξε ο Θεός. Ξύπνησε και τεντώθηκε ο αγαρινός με μουγκριτό και ευθύς η πρώτη σκέψη του. Τι έκανε εκείνο το αχαήρευτο? Να φάγε άραγε το φαγητό. Να κατέβω να δω. Έτριξαν οι αλυσίδες. Γρύλιξε η βαριά ξύλινη πόρτα. Όρμησε στο στάβλο το φως της ημέρας. Κοίταξε με ήμερα. Ήρεμα μάτια. Το παιδί το άπλυτο πρόσωπο του αφεντικού. Πρόσεξε εκείνο στην πιατέλα. Απείραχτο το φαγητό. Έτσι λοιπόν. Πείσμα κι εγώ. Μείνε και σήμερα εδώ. Ξέρω κέφαλε. Γύρισε πίσω ταραγμένος. Τράβηξε νευρικά και ξανάκλεισε την πόρτα όπως και χθες. Ξεκενουργώθηκε το τραύμα του. Θα μου το πληρώσεις, παλιόπαιδο. Υπεκέτριξε τα δόντια του. Την άλλη μέρα έγινε το ίδιο. Με μεγαλύτερο πείσμα. Εκείνο που άλλαξε ήταν το φαγητό. Φρέσκο, αχνιστό, λαχταριστό, μα πάντα αρτήσιμο, χωρίς ψωμί, για να αναγκαστεί να το φάγει ο τρομερά πεινασμένος νέος. Όμως τίποτε. Ο γουβιώτης λιποθυμούσε, αλλά δεν λιποψυχούσε. Η πείνα, λες αν με ατσάλινα νύχια του ξέσκιζε τα σωθικά, αλλά το πνεύμα του νικούσε. Αυτή η γενναία και ανυποχώρητη στάση του χριστιανού γουβιώτη ήταν αλήθεια μια σωστή επανάσταση στη χώρα των παλιών καλοφαγάδων. «Ευτράπεζη δε εισήν όντως η Θεταλή», έγραφε κάποιος αρχαίος, ο Αθηναίος, και κάποιος άλλος ο Θεόπομπος πρόσθετε.
Ομολόγεντε διθεταλή ως και κριτίας φυσή πάντων Ελλήνων πολυτελέστατη γεγενείστε περί την δίαιταν και την αισθήτα. Και σ' όλη την Ελλάδα την μεγάλη μερίδα κρέας την έλεγαν θεταλότμητον θεσσαλοκομμένη ως των θεταλών μεγάλα κρέα τιμνόντων. Όμως ο γουβιώτης γεννήθηκε και ανατράφηκε στη χώρα των λιτοδίαιτων Σπαρτιατών και μορφώθηκε με το πνεύμα της χριστιανικής ολιγάρκειας και ασκήσεως των οσίων πατέρων της Αγίας Εκκλησίας μας. Η αγάπη του για την άσκηση της νηστείας ήταν εντελώς αντίθετη στην οτροπία των παλιών καλοφαγάδων αυτής της χώρας και των πυλαφάδων αγαρινών. Ήταν μια ειρηνική επανάσταση κατά του φρονήματος της σαρκός. Ναι μου, έτυχε να πεινάσεις ποτέ σου. Να πεινάσεις πολύ, πάρα πολύ. Είναι τυραννικό το αίσθημα της πείνας. Σήμερα στον τόπο μας, στα 1980 μπορώ να πω πως δεν πεινάει κανένας. Οι πιο παλιοί που έζησαν την πείνα της γερμανικής κατοχής ξέρουν τι θα πει πείνα. Κόβονται οι δυνάμεις σου και το μυαλό σταματάει να λειτουργεί. Ούτε να κοιμηθείς μπορείς. Κι αν τύχει κάπου κοντά σου να μαγειρεύεται φαγητό και να φθάνουν στη μύτη σου οι μυρουδιές. Ή ακόμη να έχεις μπροστά σου και να το βλέπεις. Μεγαλώνει το μαρτύριο. Γίνεται δυο και τρεις φορές τυραννικότερο. Οποιοδήποτε κίνδυνο και αν διατρέχεις, ορμάς την τροφή από ένστικτο, ασυγκράτητος. Και μην νομίζεις πως ο Ιωάννης δεν δοκίμαζε όλα αυτά τα δυσόπιτα εντελώς φυσικά αισθήματα. Ούτε να σου διαφεύγει ότι ήταν εντελώς την εξουσία του να πλώσει το χέρι του και να φάγει. Όμως δεν το έκανε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι το μυαλό του, φωτισμένο και ενισχυμένο από το Θεό, κυριαρχούσε τέλεια στο αίσθημα της πείνας. Όπως άλλωστε και σε όλες τις ανθρώπινες ορμές του. Από την Αγία Γραφή διδασκόμαστε αυτήν την σπουδαία αλήθεια. Όταν ο Δημιουργός φύτεψε στο κορμί του ανθρώπου τις αισθήσεις, όσφρηση, όραση, αφή, γεύση και τα ένστικτα, έβαλε πάνω από αυτά τον ιερόν ηγεμόνα νουν για να τα συγκρατεί, να τα ελέγχει, να τα κυβερνάει, να προλαβαίνει το κακό, την αμαρτία. Αυτός λοιπόν ο νους τον μεν αρετώνε στην ηγεμόν των δε παθών αυτοκράτορ και δεν μπορεί μεν να ξεριζώσει τα πάθη, όμως τα ανταγωνίζεται και τα δαμάζει, τα ελέγχει, τα κυβερνάει όπως είπαμε. Η απόδειξη αυτής της αλήθειας φέρνει η Γραφή παραδείγματα. Εκτός από την περίπτωση των 7 Μακαβαίων αδελφών που μαρτύρησαν πειθαρχώντας τις υποδείξεις του φωτισμένου μυαλού και όχι στο πικρό αίσθημα του πόνου, είπαμε για αυτούς. Φέρνει και το παράδειγμα του προφήτη και βασιλιά Δαβίδ που υποφέροντας από δίψα έχησε στη γη και δεν ήπια νερό, που του το πρόσφεραν αφοσιωμένα του παλικάρια, επειδή και μόνο αυτό έλεγε το φωτισμένο μυαλό του ότι έπρεπε να κάνει εκείνη τη στιγμή. Όμως, κάτι τέτοια τα κάνουν μόνο εκείνοι που κρατούν στη θέση του τον ηγεμόνα νου και που ο νους φωτίζεται και ενισχύεται από το πνεύμα του Θεού. Και ο Ιωάννης, στα 15 του χρόνια, είχε τέτοιο πανδαμά τώρα, ιερόν ηγεμόνα νου. Αλλά βέβαια ένας τέτοιος νους δεν πέφτει σε λαχείο. Μορφώνεται μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα με τη γνώση των γραφών, με προσευχή και άσκηση. Αξίζει όμως τα αλήθεια να κυριαρχείσαι, να κατευθύνεσαι από έναν τέτοιον ηγεμόνα νου. Είσαι και δείχνεσαι άνθρωπος, ανώτερος, πνευματικός, θείος, του Θεού καθώς πρέπει άνθρωπος, καταρτισμένος και έτοιμος και ικανός για μεγάλα και υψηλά και θαυμαστά, αντάξια του Θεού. Σε μια εποχή σαν τη δική μας που η ληστική αντίληψη της ζωής και ο βατραχισμός γίνονται τρόπο ζωής, οι Ιωάννηδες γίνονται αλήθεια, φώτα καθοδηγητικά. Όσοι έχουν στα βάθη τους ευγενικά αισθήματα στοχαστούν πάνω στην αυτοκυριαρχία αυτού του 15χρονου νέου. Πολλά θα έχουν να διδαχθούν. Και αν δεν κατορθώσουν εκείνου τα καταπληκτικά, τουλάχιστον θα γίνουν προθυμότεροι στο να κρατούν τις καθιερωμένες νηστείες της Εκκλησίας μας, τις Τετάρτες, τις Παρασκευές. Θα εκτιμήσουν περισσότερο τις αρετές της εγκράτειας, της ολιγάρκειας, της καρτερίας. Κάτι είναι κι αυτό.
Ίσως θα σκέφτηκες, αγαπητέ αναγνώστη, η μητέρα του Ιωάννου τι έγινε, πώς αντιδρούσε στη δοκιμασία του μονάκριβού της, πώς δεν τα βάλε και μαζί της ο Αγαρινός. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που είναι η κύρια πηγή των πληροφοριών μας, γράφει το μαρτυρολόγιο του Ιωάννου. Λίγο ασχολείται με άλλα πρόσωπα και τη μητέρα του νέου. Και τόσο μόνο όσο και εφόσον αυτό εξυπηρετεί το σκοπό του. Ότι η παπαδιά μάνα θα πόναγε με τις περιπέτειες του γιού της, ούτε λόγος να γίνεται. Το είπαμε άλλωστε αυτό, που και να μην το λέγαμε είναι εντελώς αυτονόητο. Και πόναγε λοιπόν και αγωνιούσε με θανάσιμη αγωνία. Τώρα γιατί ο Αγαρινός δεν τα βάζε και μαζί της, φαίνεται είχε το λόγο του. Από το βιβλίο του Ιώβ μαθαίνουμε ότι ο διάβολος, πειράζοντας τον πολύαθλο, ενώ όλα και παιδιά και υπηρέτες και υποστατικά τα αφάνισε, άφησε μόνο την γυναίκα του. Γιατί? Για παρηγοριά του Ιώβ? Καθε άλλο. Την άφησε να την έχει συνεργό στο τελευταίο ατού των πειρασμών του. Κάτι τέτοιο έκανε και ο Αγαρινός, δασκαλεμένος από τον πάτρονά του τον πονηρό. Και αυτό θα φανεί ευθύς αμέσως. Επειδή μολονότι η μάνα του Ιωάννου ήταν καλοπροαίρετη, ήταν όμως πολύ απαίδευτη, φαίνεται και ακατήχητη, δεν πήγαινε το μυαλό της πιο βαθιά, πιο ψηλά. Και καθώς έβλεπε τον γιο της ανυποχώρητο στα θέματα της πίστεως και τους θεσμούς της Εκκλησίας και αντιλαμβανόταν ότι αυτό σίγουρα θα οδηγούσε τον Ιωάννη στο θάνατο, μάλλον λυπόταν για την επιμονή του γιου της. Και φαίνεται να το εκδήλωνε αυτό στα αφεντικά. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί το που δεν τιμωρούσε και τη μάνα του παιδιού Αγαρινός. Ότι αυτό δεν είναι υπόθεση, μπορείς να το καταλάβεις από τη συνέχεια της διηγήσεως στην οποία ευθύς ερχόμαστε. Είπαμε ότι προκειμένου ο Οθωμανός να γονατίσει τον Ιωάννη, τον άφηνε εντελώς νηστικό. Άλλο από κρέας και αρτήσιμο φαγητό δεν του δίνε. Ο Ιωάννης δεν εννοούσε να χαλάσει την νηστεία της Παναγίας. Κι έτσι μπροστά το πιάτο και ο γουβιώτης νηστικός. Όμως, να λάβεις υπόψη σου ότι δεν ήταν η μόνη τιμωρία του Ιωάννου το που έμενε νηστικός. Ήταν και άλλα φοβερά και τρομερά. Κάθε μέρα και τη νύχτα μερικές φορές ερχόταν στο στάβλο Αγαρινός και το είχε λες για ψυχαγωγία του να παιδεύει το χριστιανό νέο. Άλλοτε τον γκρεμούσε από τα χέρια, έτσι που τα πόδια του να είναι κανά δυο πιθαμές πάνω από το χώμα. Άλλοτε, μαζί με αυτό, και του έκαιγε από κάτω άχυρα και τον κάπνιζε, τον έπνιγε με τους καπνούς. Άλλοτε τον χτυπούσε και άλλοτε τον τρυπούσε με την αιχμή του σπαθιού του σε όλο του το κορμί και του προκαλούσε αφόρητους πόνους. Κι ήταν φορές που αυτά τα έκανε μπροστά στα μάτια της μάνας, της οποίας μεγάλωνε τον καημό. Η δε μήτηρα αυτού στέκουσα κοντά εις τον ιόν της και βλέπουσα αυτόν αποκαμωμένον από τους παθισμούς και από τα κρεμάσματα, από την νηστεία και από τα σάλας κακοπαθίας. Τον επαρακίνη δια να φάγει λέγουσα εις αυτόν: «Φάγε Ιε μου από τα φαγητά αυτά δια να μην αποθάνεις, και ο Θεός και η Παναγία σε συγχωρούν, γιατί δεν το κάμνεις με το θέλημά σου, αλλά εξανάγκης. Λυπήσου και μένα την πτωχή μητέραν σου, και μη θελήσεις να αποθάνεις παράκαιρα, να με αφήσεις απαρηγόρητον εις την σκλαβίαν ταύτην και ξενιτίαν, επειδή εσένα έχουσα, δε μη φαίνεται πως ευρίσκομαι εις σκλαβίαν». Η καημένη η μάνα μιλούσε η σάρκινη καρδιά της. Ούτε που υποπτευόταν ότι την ίδια εκείνη στιγμή γινόταν όργανο του διαβόλου, ότι αύξανε τη δοκιμασία του γιού της και του δυσκόλευε τον αγώνα. Πόσες φορές το αλόγιστο συνέστημα των δικών μας, που δεν το κατευθύνει θεοφώτιστος νους, κάνει κακό τόσο όσο δεν κατορθώνει η μανία των εχθρών. Χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, μπορώ να ισχυριστώ ότι αυτά τα παρακαλεστικά λόγια της μητέρας ήταν ο μεγαλύτερος πειρασμός του Ιωάννου. Συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πενταπόλεως κύριος Ιγνάτιος. Μάνα ήταν αυτή που μιλούσε. Μια πονεμένη χείρα μάνα. Σκλάβα. Και παρακαλούσε τον γιο. Και τι ζητούσε? Να μην μείνει πια έρημη, παντέρημη και από αυτό το μονάκριβό της στην ξένη γη. Απέναντί της είχε χρέος αγάπης, συμπαραστάσεως ο γιος, ακόμη και υπακοής. Άκουσε και τα λόγια της. Δεν είναι ασέβειας και απιστίας λόγια,
καθένας θα τα βρίσκε τόσο λογικά. Φάγε παιδάκι, δεν θα σου κακιώσει ο Θεός και η κυρία Θεοτόκος. Ξέρουν εκείνοι ότι δεν θα καταλύσεις από καταφρόνια για την νηστεία. Άλλωστε, το δείξες. Είσαι νηστικός τόσες μέρες και με κακοπάθειες. Και το κάνεις αυτό για την τιμή της Παναγίας μας. Επιτέλους, δεν θα το κάνεις για σένα. Θα το κάνεις για μένα, τη μάνα σου, που αν χάσω και σένα το μόνο στήριγμά μου, θα μείνω πια απαρηγόρητη η φτωχιά. Και μην ξεχάσεις ότι αυτά τα λόγια της πονεμένης μάνας τα ακούει ο Ιωάννης σε ώρες που ήταν αποκαμωμένος, κατακουρασμένος, εξουθενωμένος και είχε ανάγκη από στηριγμό και ανακούφιση και ενίσχυση. Σε στιγμές που όλο του το κορμί ήταν κακοπαθιασμένο. Τώρα ερχόταν η μάνα του όχι να τον τονώσει, αλλά να του ταλαιπωρήσει την καρδιά, το συνέστημα και με βλογοφανείς δικαιολογίες να τον σπρώξει σε συμβιβασμό. Οι 7 εκείνοι μακαβαίοι αδελφοί ρίχτηκαν στο μαρτύριο. Είχαν όμως τη μάνα τους που τους παράστακε, τους τόνωνε και τους προέτρεπε στο μαρτύριο. Το ίδιο συνέβη και με τη νεαρή Ακυλίνα από το Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης που μαρτύρησε με ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου το 1764. Είχε και εκείνη την ευσεβέστατη μητέρα της που εκτός από πολύχρονη επίμονη κατήχηση την παρακολούθησε και μέχρι τον τόπο του βασανισμού της, προτρέποντάς την με θερμά λόγια για το μαρτύριο. Ο Ιωάννης, πόση αντοχή έπρεπε να είχε, πόση σύνεση, πόση δύναμη για να αντιμετωπίσει και αυτή την επίθεση που του έκανε ο πονηρός. Αλίμονο, με την καρδιά, τα χείλη της αγαπημένης μητέρας του. Λοιπόν, γίνεται φανερό. Ο Θεός θα αναλάμβανε να δυναμώσει το παιδί και να καταντροπιάσει με αυτό το διάβολο και τις μηχανές του. Αξίζει αληθινά σαν αντιστάθμισμα στην συμπεριφορά την δαιμονοκίνητη της μητέρας του Ιωάννη του Μονεμβασιώτη να διαβάσει κανείς στην Παλαιά Διαθήκη στο Β' Μακαβαίων, συγκεκριμένα στο 7 κεφάλαιο, το πώς ενεθάρρυνε η Αγία Σολομονή τους 7 ιούς της. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα είναι όταν πλησιάζει τον τελευταίο γιο της και του λέει στη μητρική τους γλώσσα, εμπέζοντας το σκληρό, τύρανο, αντίοχο. Διαβάζουμε στη μετάφραση το κειμένο. «Παιδί μου, λυπήσουμε που σε κράτησα 9 μήνες στην κοιλιά μου, σε θύλασα 3 χρόνια και σε ανάθρεψα μέχρι σε αυτήν την ηλικία. Σε παρακαλώ, παιδί μου, κοίταξε τον ουρανό και τη γη και δες τι υπάρχει σε αυτά για να καταλάβεις ότι ο Θεός θα δημιούργησε όλα αυτά από το μηδέν. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργήθηκε και το ανθρώπινο γένος. Μη φοβηθείς αυτό το φωνιά, να φανείς αντάξιος των αδελφών σου, να δεχθείς το θάνατο ώστε όταν ο Θεός μας ξαναδείξει το έλεος του, να σε ξαναπάρω πίσω στην Ανάσταση μαζί με τα άλλα σου αδέλφια». Ενώ αυτή μιλούσε ακόμα, ο νέος είπε: «Τι περιμένετε? Δεν υπακούω στην προσταγή του βασιλιά. Εγώ υπακούω την εντολή του νόμου που δόθηκε στους προγόνους μας με το Μωυσή. Ο βασιλιάς εξοργίστηκε φοβερά με αυτά τα προσβλητικά λόγια και τον εμπεγμό και ανταπέδωσε στα λόγια του νέου χειρότερα από ό,τι στα άλλα του αδέλφια. Έτσι ο νεαρός πέθανε με την πεποίθησή του στον Κύριο δίχως καθόλου να χάσει την πίστη του. Τελευταία μετά τα παιδιά εκτελέστηκε και η μάνα». Ξαναγυρίζουμε στο μαρτύριο του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου. Εκεί στις μέρες του 15 Αυγούστου του 1773 ο Ιωάννης κατάλαβε το ελαττήριο των λόγων της μητέρας του. Όχι πως ήθελε εκείνη ο γιος της να τουρκέψει, δεν ήθελε να τον χάσει από κοντά της. Δεν το είχε για αμαρτία και μάλιστα βαριά να κάνει μια αβαρία ο γιος της και να μην βασανίζεται. Είπαμε, δεν ήταν καταρτισμένη και σκεπτόταν όπως πολλοί χριστιανοί και σήμερα. «Μουσαφήρης είσαι, κατάλυσε, δεν πειράζει. Μην έρχεσαι σε σύγκρουση με τον προϊστάμενό σου και διακινδυνεύεις τη θέση σου. Πες το ψέμα που σου ζητάει. Μην πας και μια Κυριακή στην εκκλησία, δεν χάλασε ο κόσμος». Τους συμβιβασμούς τους θεωρούν έξυπνους ελιγμούς. Την ακρίβεια την έχουν για υπερβολή, για ακρότητα. Την ευσέβεια την θέλουν μόνο για να τους έρχονται όλα δεξιά, να έχουν την εύνοια του Θεού για να μην κακοπερνούν.
έτσι και δυσκολέψουν τα πράγματα, εύκολος ο συμβιβασμός, η παρανομία. Και το χειρότερο, ψάχνουν να βρουν με το λογικό τους ή καταφεύγουν σε αποφθέγματα λαϊκά, αναζητούν ακόμη και σε αυτήν την Αγία Γραφή λόγια και παραδείγματα, να στηρίξουν την ένοχη υποχωρητικότητά τους. Εκείνο που τους ενδιαφέρει δεν είναι πώς θα υποταχθούν στο θέλημα του Θεού για την δόξα Του, αλλά πώς με κάθε νόμιμο τρόπο θα ξεφεύγουν τις δυσκολίες και θα εξασφαλίζουν την άνεσή τους, την καλοπέρασή τους. Έτσι, για τους πολλούς χριστιανούς είναι καλή η πίστη. Όμως όταν τα διδάγματά της πρέπει να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή, τότε ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά? Τότε από το μυαλό μέχρι την καρδιά μακραίνει πάρα πολύ ο δρόμος και γίνεται δυσκολοπερπάτητος. Το ήξερε πολύ καλά αυτό ο Κύριος όταν στην παραβολή του Σποραίος παρομοίαζε τέτοιου είδους χριστιανούς με τον σπόρο που πέφτει σε πετρώδες έδαφος. Βλαστάνει, αλλά ποτέ δεν μεγαλώνει το καλάμι τους. Και ποτέ, μα ποτέ δεν φέρνει καρπό. Ο Ιωάννης είχε όλο το δικαίωμα να απαντήσει στα λόγια της μητέρας του απότομα και κοφτά. «Υπάγει ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλόν μου ή, ότι ού φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Δεν το είπε όμως, έδειξε κατανόηση. Ευλογημένος Ιωάννης δεν ήταν σαν κάτι σημερινούς νέους που επειδή έμαθαν πέντε πράγματα δεν το έχουν για τίποτα σε κάποια μη ορθά λόγια της μητέρας τους να απαντήσουν με περιφρόνηση και ανέδεια. Ξένο κάθε ίχνος ανέδεια στον χαριτωμένο Άγιό μας. Αλλά τι, είπαμε, ο Ιωάννης έδειξε κατανόηση στην αδυναμία της μητέρας του. Μάνα ήταν, χείρα, σκλάβα σε ξένη γη και στηριζόταν στο μονάκριβο γιο της. Δεν ήθελε να τον χάσει, γι' αυτό είπε όσα είπε. Βέβαια καλό θα ήταν να σκεπτόταν πνευματικότερα, να βοηθούσε τον μάρτυρα γιο της και όχι να παραδίδει το συναίσθημά της στον πονηρό, για να το μεταχειριστεί εκείνος και να κάνει μεγαλύτερο τον πειρασμό του παιδιού και σκληρότερο τον αγώνα του. Η δυσμένεια του Αγαρινού για τον Ιωάννη άρχισε πριν από πολλές μέρες. Από τότε που κοφτά ο Γουβιώτης αρνήθηκε να αλλάξει πίστη και όνομα, ο θυμός μεγάλωσε από τη μέρα που όλο εκείνο το επεισόδιο στο τζαμί δεν απέδωσε καμιά αλλαγή στη στάση του παιδιού και το αφεντικού σκλήρινε ακόμη περισσότερο η καρδιά και κυριαρχήθηκε από μαύρο μίσος από τις αρχές της νηστείας του 15 Αυγούστου. Σαν είδε ότι ούτε και η απόλυτη νηστεία γονάτιζε το Χριστιανόπουλο. Από τότε και εδώ ο Αγαρινός δρόσιζε το μίσος και το πάθος της εκδικήσεώς του με το να βασανίζει κάθε μέρα το παιδί στη φυλακή του, στο στάβλο. Του δίνε λίγο νερό και ψωμί όσο να ζει, όσο να μην πεθάνει. Να ζει για να το τυρανάει με τους τρόπους που είπαμε πιο πάνω. Πόσο κράτησε αυτό? Κοντά 2 μήνες. Επιτέλους, κανείς σε μια στιγμή εξάρσεως να πέσει και στη φωτιά να καεί, να γκρεμιστεί από ψηλά, να σκοτωθεί, να του κόψουν το κεφάλι, να ξεμπερδεύει. Το αποφασίζει, το αντέχει. Αλλά πολύ γως πολύ κάθε μέρα βασανισμό κοντά 2 μήνες για ένα 15χρονο παιδί, αυτό δεν το χωράει το μυαλό. Πόση υπομονή πια να έχεις, πόση καρτερία. Μα ακριβώς αυτό είναι το θαυμαστό, ότι εμείς και που το σκεπτόμαστε υδρώνουμε από αγωνία. Εκείνος ο ευλογημένος νέος το υπόμεινε με αγόγγιστη υπομονή, με ακλόνητη καρτερία. Παλικάρι Χριστού, εκλεκτός του Θεού. Ω αλήθεια, νεανίσκη του Χριστού, ισχυρίεστε. Τις τελευταίες μέρες ο Ιωάννης ήταν πολύ αποκαμωμένος. Φαινόταν καθαρά αυτό. Όταν δεν ήταν κρεμασμένος, κοιτόταν κατάχαμα. Δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Ούτε τα χέρια του τα σήκωνε αν δεν ήταν ανάγκη. Ούτε που μιλούσε. Και τα μάτια του τα κρατούσε κλειστά πολλές ώρες. Δεν κοιμόταν, αλλά δεν είχε δύναμη. Δεν του μείνε να τα κρατάει ανοιχτά. Την προσευχή του την έκανε από μέσα του, με το μυαλό του, με την καρδιά του. Ίσα μόνο που λίγο κουνούσε τα οχρώμαυρα χείλη του και καταλάβαινες ότι μιλάει του Θεού του και της Κυρίας Θεοτόκου, ζωντανή, πεθαμένη και η μάνα του από τον πόνο του παιδιού. Μίλα μου γέ μου. Άνοιγε τα μάτια. Προσπάθαγε να τις μηδιάσει στοργικά,
δεν μπορούσε τα περισσότερα. Το καταλάβαινε η έρμη μάνα. Ο γιος της δεν θα ζούσε πολύ. Κάποτε όμως έκανε τα δύνατα δυνατά ο Ιωάννης. Κοίταξε τη μητέρα του κατάματα. Κατάπιε δύσκολα. Έδειξε ότι κάτι ήθελε να της πει. Κάτι σοβαρό. Πλησίασε εκείνη όσο γινόταν κοντύτερα. «Τι είναι, γιέ μου?» «Μάνα μου, κόντεψε το τέλος μου. Σαν πεθάνω, θάψε με και μη φύγεις από εδώ. Μόνο στον καιρό πάρε τα κόκαλά μου και πήγαινε τα στο χωριό, στις γούβες. Αυτή την τελευταία παραγγελία σου δίνω». «Τι λόγια είναι αυτά? Πώς να τ' άκουσα αλήθεια η παπαδιά? 15χρονου κουβέντες είναι αυτές οι μυαλωμένου γέρου, πατριάρχου υποθήκες. Έτσι το είχε παραγγείλει και ο Ιωσήφ στα αδέλφια του 1800 τόσα χρόνια προ Χριστού στην Αίγυπτο, στην Έξοδο. Το διαβάζουμε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη όταν ήταν ο Ιωσήφ στα τελευταία του. Να ξέρε άραγε ο ευλογημένος Ιωάννης και αυτή την ιστορία της γραφής και να θέλε να την αντιγράψει. Δεν αποκλείεται. Το βέβαιο είναι ότι αυτός ο μικρός βρισκόταν στο πνεύμα των μεγάλων. Ήταν 19 Οκτωβρίου του 1773. Ο Αγαρινός έχασε την υπομονή του. Κάθε ίχνος ελπίδας του για υποχώρηση του Γουβιώτη με το μαρτύριο που κράτησε πάνω από 2 μήνες εξατμίστηκε. Είδε και αποείδε. Απογοητεύτηκε. Ο Ιωάννης άφηνε την αναπνοή του, αλλά την πίστη του δεν την άφηνε. Και τι να τον έκανε το λοιπόν? Να τον κράταγε ακόμη στο κατόγι? Ανώφελο. Να τον άφηνε ελεύθερο? Ούτε σκέψη. Αυτό έλειπε. Θα ήταν σαν επιβράβευση του πείσματός του. Όχι ποτέ. Τότε έπιασε ο Αγαρινός από τους κοκαλιάρικους ώμους το παιδί και το στήσε στον τοίχο. Ζούσε ακόμα, αλλά δεν είχε ζωντάνια. Το αγριοκοίταξε. Μάτια ήταν αυτά οι φωτιές από κόλαση. Θανάσιμο μίσος. Τι λες τώρα? Τουρκίζεις να σωθείς και σε ξαναφέρνω στη ζωή? Όχι, είπε το παλικάρι του Χριστού και σήκωσε όσο μπορούσε πιο εκφραστικά τα φρύδια του. Χριστιανός θέλω να αποθάνω. Έσβησε η φωνή του. Η πίστη αυτού του παιδιού βρισκόταν πολύ βαθιά του. Ως εκεί που ήταν ριζωμένη η ζωή του. Ήταν ένα με αυτήν την ίδια τη ζωή του. Έμπηξε με δύναμη το μαχαίρι στο στήθος του παιδιού και τ' άφησε να σωριαστεί στο κοπρισμένο χώμα του στάβλου. Χύθηκε αίμα. Το μαχαίρι δεν πέτυχε την καρδιά. Την τραυμάτισε όμως θανάσιμα. Δεν συμπληρώθηκαν 2 24ωρα. Έσβησε η αναπνοή. 21 Οκτωβρίου 1773. Νίκησε ο ανυποχώρητος Ιωάννης.

Ο Χριστός μας υποδεχόταν το παλικάρι του με τον της δικαιοσύνης Στέφανον. Άγγελοι συνόδευαν τη μυτική δορυφορία την δοξασμένη ψυχή του. Ένα απέραντο θέατρο μαρτύρων, όσο τα πλάτη του ουρανού χειροκροτούσαν και ζητοκράβγαζαν τον ανυποχώρητο νικητή. Μαζί τα τέσσερα παιδιά της Βαβυλώνος, που δεν λύγησαν στου Ναβουχοδονόσορα τις απειλές. Εκεί οι Μακαβαίοι που ταπείνωσαν την περηφάνεια του Αντίοχου. Κοντά τους η Ταρσίζη, η Παγκράτη. Τι πανηγύρι στον ερχομό του, γιού του παπά. Αμφιβάλλεις, εκεί στην υποδοχή, με σεμνό καμάρι και ο γονιός, ο ευλαβικός Παπαδημήτρης, κρατώντας αλάβαστρο και το δικό του αδικοχημένο αίμα. Ανώτερος εσύ από μένα, γέ μου, δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι. Μαζί με τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες, αποσπάσματα από μια εξαιρετική αφηγηματική βιογραφία του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου με τίτλο «Ανυποχώρητος» από την έκδοση Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πενταπόλεως κυρίου Ιγνατίου, αυτό το εξαιρετικό πόνημα, το τόσο αληθινά γραμμένο, το τόσο συγκινητικά και το τόσο χριστοκεντρικά γραμμένο από αυτόν τον ευλογημένο Ιεραπόστολο. Της Παναγιάς μας οι Δεκαπεντιστάδες, παιδιά μας οδηγούν σε όλα τα μοναστηράκια που ακόμα τελείται το έθιμο των Δεκαπεντιστάδων, ιδιαίτερα εκεί στα

Και ο Άι Γιάννης εκ μονεμβασίας στη χωρία αυτή την εκλεκτή μας προτρέπουν να μάθουμε τα παιδιά μας την αξία της νηστείας, να προσπαθήσουμε να φυτέψουμε μέσα στις ψυχές τους τέτοιες άγιες συνήθειες σαν αυτή των δεκαπεντιστάδων που ανεβαίνουν στα μοναστήρια τούτες τις μέρες να νηστέψουν, να ξεροφάγουν και να καρτερέψουν με προσευχές και γαλήνη τη μεγάλη γιορτή της κυρίας Θεοτόκου. Να γίνουν και τα δικά μας τα παιδιά της Παναγιάς δεκαπεντιστάδες. Να τα διδάξουμε με διάκριση, με αγάπη, με πράξεις. Με το παράδειγμά μας και με ό,τι ο Θεός οικονομήσει για την κατήχησή τους, όπως οικονόμησε εκείνη την πολύτεκνη μάνα με τα 6 παιδιά που στερέωσε πάνω στην πόρτα του ψυγείου της τον ανυποχώρητο Άγιο Δεκαπεντιστή, τον Άγιο Ιωάννη το Μονεμβασιώτη, και δεν τον έβαλε εκεί με αυστηρότητα για να ελέγχει, για να κατακρίνει ή αδιάλακτα να απαγορεύει στα παιδιά της, μα για να φωνάζει εκείνος σε όλους μας με τις νοπές του πληγές από του αγαρινού αφέντη του τα μαρτύρια και το σπαθί. Αυτό που ο Μέγας Βασίλειος αιώνες πριν θεοδίδακτα διατύπωσε πως «εν το παραδείσο η νηστεία ενομοθετήθη». Και γίνονται όλα νόστιμα. Ευλογεί η Παναγία μας τούτες τις μέρες της νηστείας της. Και τα πιο ταπεινά γίνονται εύγευστα. Το λίγο ψωμί της γης, ένα γέννημα και δύο γουλιές νερό μπορούν να χορταίνουν τότε το σώμα και την ψυχή. Μπροστά λοιπόν οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες, εξωπίσω όλοι εμείς που με κλειστά τα μάτια λαχταράμε την αλήθεια του χθες, και τα παιδιά μας που αξεδίψαστα ολογυρεύουν τη γνώση και κυρίως το βίωμα της Ορθοδόξου πίστεώς μας.

0: Χριστός μας διαπρεσβειώνει τις υπεραγίες Μητρός Του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε Κυρίου.
1: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Έχουμε μιλήσει και στην προηγούμενη εκπομπή για τις μεγάλες και φοβερές συνέπειες τις οποίες είχε η πτώση του Αδάμ και της Εύας στον Παράδεισο. Και είχαμε πει ότι δεν ήταν απλώς ένα προσωπικό γεγονός, ένα ατομικό γεγονός, ένα γεγονός δηλαδή που είχε σχέση με τη ζωή τη δική τους, αλλά είχε τρομακτικές συνέπειες και σε σχέση με τον Θεό και σε σχέση με τον εαυτό τους και σε σχέση με τον διπλανό, δηλαδή του Αδάμ προς την Εύα και σε όλη την κτήση. Ένα γεγονός συνταρακτικό το οποίο συνετέλεσε στο να βγει ο Αδάμ από τον Παράδεισο, τον υπέροχο αυτό κόσμο τον οποίο δημιούργησε ο Θεός. Θα δούμε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή τα σχετικά με τον αδαμιαίο θρήνο. Δηλαδή ο Αδάμ άρχισε να κλαίει φοβερά, ένα κλάμα όταν έχασε αυτή τη ζωή την οποία του είχε δώσει ο Θεός και ήταν απέναντι τον Παράδεισο. Πολλοί πατέρες ομιλούν για τον αδαμιαίο θρήνο, για τα δάκρυα τα οποία έχει ο Αδάμ. Να δούμε τι ήταν αυτά τα δάκρυα και πώς εκφραζόταν η μετάνοια του Αδάμ. Πρώτα-πρώτα να δούμε λίγο τι λέει η Παλαιά Διαθήκη για το γεγονός αυτό. Γράφει λοιπόν το βιβλίο της Γενέσεως και εξαπέστειλε αυτόν, δηλαδή τον Αδάμ ο Θεός, Κύριος ο Θεός, εκ του παραδείσου της τρυφής εργάζεστε την γην εξής ελήφθη. Τον εξαπέστειλε, τον έδιωξε από τον Παράδεισο και έξω από τον Παράδεισο υπήρχε η γη και τον έστειλε για να εργάζεται τη γη και εξέβαλε τον Αδάμ και κατόκισεν αυτόν απέναντι του Παραδείσου της τρυφής και έταξε τα χειροβήμ και την φλογήν ρομφέαν την στρεφωμένην φυλάσσιν την οδόν του ξύλου της ζωής. Τον έβγαλε τον Αδάμ έξω από τον Παράδεισο και τον έβαλε απέναντι από τον Παράδεισο ώστε να βλέπει τον Παράδεισο της τρυφής και συγχρόνως έβαλε και τα χειροβήμ τους αγγέλους να περιφρορούν την πύλη του Παραδείσου ώστε να μην μπορεί ο Αδάμ να επιστρέψει πάλι στον Παράδεισο. Βέβαια του έδωσε τη δυνατότητα της μετανοίας, γιατί όταν αμάρτησε εμφανίστηκε ο Θεός και του είπε Αδάμ πού είσαι Αδάμ, και λένε οι πατέρες όπως ο Αββάς Δωρόθεος και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ότι αν εκείνη την ώρα ο Αδάμ ζητούσε συγγνώμη από τον Θεό, ο Θεός θα του την έδινε τη συγγνώμη, αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή έριχνε τα λάθη στην Εύα και η Εύα έριξε τα λάθη και την αμαρτία αυτή, την αμαρτία, την αιτία της αμαρτίας στο φίδι, λέει, στο διάβολο. Αυτό είναι το κείμενο το οποίο διαβάσαμε για την έξοδο του Αδάμ από τον Παράδεισο. Ας δούμε όμως τώρα λιγάκι μια ερμηνεία αυτού του χωρίου. Εδώ παρουσιάζονται δύο σημεία μάλλον. Το πρώτο σημείο είναι εκείνο που εκφράζεται από τα ρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται. Εξαπέστειλεν Κύριος ο Θεός, εξέβαλεν τον Αδάμ, κατόκισεν αυτόν, τον έβαλε να κατοικεί έξω τον Παράδεισο και έταξε τα χερουβίμ. Τρία ρήματα, εξαπέστειλε, εξέβαλε, κατόκισε και έταξε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει την άκτιστη πρόνοια και ενέργεια του Θεού. Όλα μέσα στην κτήση δεν γίνονται αναγκαστικά. Δεν έβαλε ο Θεός κάποιους, τέλος πάντων, νόμους μέσα στην κτήση και οι νόμοι είναι αυτοί οι οποίοι, τέλος πάντων, ενεργοποιούνται. Αλλά είναι ο Θεός ο οποίος διευθύνει την κτήση προσωπικά, με την άκτιστη φυσικά ενέργειά του. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι το κάνει αυτό, το έκανε αυτό ο Θεός, το ότι εξέβαλε τον Αδάμ απέναντι έξω του Παράδεισου και τον άφησε να μένει απέναντι του Παραδείσου, το έκανε αυτό από αγάπη και φιλανθρωπία. Μα θα μου πείτε, δεν είναι τιμωρία? Οι πατέρες λένε ότι είναι περισσότερο αγάπη και φιλανθρωπία του Θεού. Γιατί? Για να μετανοήσει ο άνθρωπος ή στην κατάσταση που είναι της αμαρτίας να μην επιστρέψει και να μην εισέλθει μες στον Παράδεισο και φάγει από το ξύλο της ζωής και παραμείνει αθάνατος μέσα στην κακία του και στην αμαρτία του, ώστε με τον τρόπο αυτό του δίνει τη δυνατότητα της μετανοίας ή να μην το κακόν αθάνατο γέννηται. Επομένως, η έξοδος του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο είχε αυτές τις δύο είναι αυτές οι δύο ερμηνείες. Η πρώτη, ότι είναι η προσωπική επέμβαση του Θεού στη ζωή του ανθρώπου και όλης της κτήσεως, και είναι η έκφραση της αγάπης και της φιλανθρωπίας του. Πού φαίνεται αυτό? Υπάρχουν πολλά κείμενα των Αγίων Πατέρων τα οποία ερμηνεύουν αυτή την ενέργεια του Θεού, γιατί το έκανε αυτό ο Θεός. Αλλά θα αρκεστώ να σας διαβάσω μερικά κομμάτια, δύο κομμάτια, δύο τμήματα από την ερμηνευτική ανάλυση την οποία κάνει ο Μέγας Πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος είναι πράγματι σημαντικός ερμηνευτής των γραφών. Στο θέμα αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο χρυσορήμων αυτός πατέρας. Επειδή λοιπόν έδωσε αποδείξεις μεγάλης ακρατείας με τη δοθήσαν ήδη εντολή και έγινε θνητός, για να μην τολμήσει πάλι να εγγύσει και αυτό το δέντρο που παρέχει την αιώνια ζωή και συμβεί να διαπράττει αθάνατες αμαρτίες, είναι προτιμότερο να εκδιωχθεί αυτός από τον Παράδεισο. Δηλαδή υπήρχε δυνατότητα μέσα στην κατάσταση στην οποία ήταν να φάγει από το δέντρο της ζωής και να παραμείνει διαρκώς αθάνατος διαπράττοντας τις αμαρτίες, ώστε η εκδίωξη από τον Παράδεισο ήταν δείγμα μάλλον της φροντίδας του Θεού παρά της αγανακτήσεώς του. Τέτοιος λοιπόν είναι ο Κύριος μας, και όταν τιμωρεί δεν δείχνει τη φροντίδα του για μας ο λιγότερο από εκείνη όταν μας ευεργετεί. Δηλαδή και με την τιμωρία, ουσιαστικά δεν είναι η τιμωρία του Θεού, είναι ότι εμείς αυτοτιμωρούμαστε. Αλλά και τότε που καταλαβαίνουμε ότι μας τιμωρεί ο Θεός, και τότε δεν είναι λιγότερο αυτή η ενέργεια του Θεού από την ευεργεσία του. Και μας επιβάλλει την τιμωρία για να μας νοθετήσει. Συνεπώς, εάν βέβαια εγνώριζε ότι εμείς δεν θα γίναμε χειρότεροι με το να αμαρτάνουμε ατιμώρητα, δεν θα μας τιμωρούσε. Αλλά επειδή θέλει να σταματήσει την πορεία μας προς το χειρότερο και να ανακόψει την αύξηση της πονηρίας, μας τιμωρεί ενθυμούμενος τη φιλανθρωπία του. Πράγμα βεβαίως που και τώρα έχει κάνει. Επειδή ενδιαφέρεται για τον πρωτόπλαστο, τον πρόσταξε να φύγει από τον Παράδεισο. Εδώ φαίνεται καθαρά από την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ότι αυτή η έξοδος από τον Παράδεισο ήταν καθαρά έκφραση της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού. Αυτό το λέει και πιο κάτω. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πρόσεξε πως οτιδήποτε έκαμε ο Κύριος όλων μας ήταν υπόθεση φιλανθρωπίας και κάθε είδος τιμωρίας ήταν γεμάτο από πολύ αγαθότητα. Γιατί όχι μόνο έβγαλε τον άνθρωπο, εξεδίωξε τον παράδεισο, αλλά τον έβαλε απέναντι του παραδείσου. Και αυτό είναι έκφραση αγάπης και φιλανθρωπίας, διότι δεν ήταν μόνο η εκδίωξη δείγμα φιλανθρωπίας και αγαθότητος, αλλά και το ότι τοποθέτησε αυτό να κατοικήσει απέναντι στον παράδεισο. Γιατί? Για να αισθάνεται συνεχώς θλίψη, αναλογιζόμενος κάθε μέρα από ποια αγαθά, αφού είχε εκπέσει, σε ποια κατάσταση οδήγησε τον εαυτό του. Αλλά όμως, αν και η θέα του παραδείσου προξενούσαν ανυπόφορο θλίψη, ήταν υπόθεση μεγάλης ωφελίας. Και στο μέλλον η συνεχής θέα γινόταν ασφάλεια στο θλιβόμενο, για να μην περιπέσει πάλι αυτό στα ίδια σφάλματα. Δηλαδή να βλέπει πού βρισκόταν και πού είναι τώρα, οπότε να κλαίει και να οδύρεται, για να μην περιπέσει σε άλλα αμαρτήματα. Διότι πράγματι τέτοια είναι συχνότατα η συνήθεια της ανθρώπινης φύσεως. Αφού δεν γνωρίζουμε να χρησιμοποιούμε τα αγαθά όπως πρέπει, όταν απολαμβάνουμε αυτά, με τη στέρησή τους σοφρονιζόμαστε. Και τότε αφού μάθαμε με την πείρα, τότε αντιλαμβανόμαστε την αδιαφορία μας. Και έτσι με τη μεταβολή των πραγμάτων διδασκόμαστε αφενός μεν από ποια αγαθά εξεπέσαμε, αφετέρου δε με ποιες συμφορές περιβάλλουμε τους εαυτούς μας. Συνεπώς και το ότι επρόσταξε να διαμένει πλησίον και απέναντι του παραδείσου εκείνος που είχε εκπέσει από αυτόν ήταν δείγμα πολύς μεγάλης φροντίδος και φιλανθρωπίας, για να έχει και την υπενθύμηση από τη θέα και να απολαμβάνει την ωφέλεια από αυτό και να μην τολμήσει πλέον να φάγει από το δέντρο, αν και είχε την επιθυμία της φιλοζωίας και βρισκόταν έξω από τον παράδεισο. Επειδή βεβαίως η Αγία Γραφή συγκαταβαίνει προς την αδυναμία του ανθρώπου, μας διηγείται όλα αυτά. Βλέπετε λοιπόν εδώ, είναι σαφέστατο το ότι τον εξεδίωξε τον παράδεισο, είναι η αγάπη του και η φιλανθρωπία του, για να μην φάγει από το δέντρο της ζωής και παραμείνει αθάνατος μες στην κακία του. Και τότε τον έβγαλε από τον παράδεισο και τον έβαλε απέναντι στον παράδεισο για να τον βλέπει, είναι για να βλέπει τι δωρεές έχασε και αυτό να το οδηγεί στη μετάνοια και να μην κάνει χειρότερα. Και το ότι έβαλε τα χειρουβίμ να φυλάσσουν την πύλη του παραδείσου για να μην εισέλθει, και αυτό ήταν έκφραση αγάπης και φιλανθρωπίας. Γιατί, λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο φιλάνθρωπος, αυτός πατέρας. Η διαφορία την οποία έδειξε προς την δοθήσα εντολή έγινε σε αυτούς η αιτία να αποκλειστεί με τόση ασφάλεια είσοδος. Κατανόησε παρακαλώ ότι ο φιλάνθρωπος δεν αρκέστηκε ούτε στην κατοίκηση των πρωτοπλάστων απέναντι του παραδείσου, αλλά τοποθέτησε τις δυνάμεις αυτές των χειροβίμ με την περιστρεφωμένη πυρήνη ρομφέαν να φυλάσσουν το δρόμο που οδηγεί προς τα εκεί. Δεν επρόσθεσε δε τυχαία την περιστρεφωμένη, αλλά για να μας διδάξει ότι είχαν αποκλειστεί για αυτόν όλοι οι δρόμοι, διότι η ρομφαία εκείνη εξαιτίας της περιστροφής της έφρασεν όλους τους δρόμους που οδηγούσαν προς τα εκεί και μπορεί να παρέχει σε αυτόν διαρκώς τον φόβον και την υπενθύμηση. Δηλαδή να υπενθυμίζει, να θυμίζει στον εαυτό του, να θυμάται το τι κακό και το τι αμαρτία έκανε και αυτό να δημιουργήσει, να τον οδηγήσει στη μετάνοια και φυσικά να υπάρχει μέσα το φόβος να μην αμαρτήσει πάλι και φτάσει σε χειρότερα κακά. Επομένως εδώ πρέπει να δούμε οπωσδήποτε την αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού. Αυτό είναι το ένα σημείο που ήθελα να τονίσω. Είναι δηλαδή πώς ερμηνεύουν οι πατέρες την έξοδο του Αδάμ από το, και της Εύας από τον παράδεισο, το ότι κάθισαν απέναντι του παραδείσου, ότι αυτό ήταν έκφραση της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού και όχι απλώς μιας τιμωρίας που θα έκανε κάποιος κύριος στο δούλο του για ένα αμάρτημα το οποίο εκείνος είχε διαπράξει. Να δούμε το δεύτερο σημείο. Το θρήνο του Αδάμ, όπως τον περιγράφει η Εκκλησία μας με τα τροπαριά της. Ξέρουμε ότι την Κυριακή της Τυρινής, τον Απόκριο όπως το λέμε εμείς, αλλά είναι της Τυρινής, η Εκκλησία μας θυμίζει την έξοδο του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Οπότε την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα της καθαράς εβδομάδος, θυμούμαστε την πρώτη ημέρα του Αδάμ έξω από τον Παράδεισο. Γι' αυτό αυτή η μέρα δεν είναι απλώς ημέρα για διασκεδάσεις. Είναι ημέρα για περισυλλογή, για μετάνοια, για συντριβή. Γιατί? Διότι είναι η πρώτη ημέρα του εξορίστου Αδάμ από τον Παράδεισο και της Εύας. Και η Εκκλησία μας τετραπάρει αυτά, περιγράφει πάρα πολύ καλά το θρήνο του Αδάμ. Σε ένα δοξαστικό του Εσπερινού της Κυριακής εκείνης γράφεται: «Εκάθισε ένα Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και την ιδία γύμνωση θρηνών οδύρετο». Καθόταν απέναντι τον Παράδεισο και βλέποντας τη γύμνια του και την πνευματική γύμνια, έκλαιγε. Τι έλεγε? «Ήμι τον απάτη πονηρά πιστέντα και κλαπέντα και δόξης μακριθέντα». Αλίμονό μου, εμένα ο οποίος με πονηρή απάτη πίστηκα και έχασα αυτή τη ζωή και μακρύθηκα από αυτή τη δόξα. Και προχωρεί: «Αλλό παράδεισε ουκέτη σου της τρυφής απολαύσω, ουκέτη όψω με τον Κύριο και Θεόν μου και πλάστην, εις γύριν γάρ απελεύσω με εξής και προσελήφθην, ελεήμων ικτήρμων βοώση, ελέησό με τον παραπεσόντα». Έκραζε. Καθόταν έξω από την πύλη του Παραδείσου, έβλεπε τη δόξα στην οποία βρισκόταν και έλεγε: «Παράδεισε, δεν πρόκειται ποτέ να απολαύσω την τρυφή σου, να δω τον Κύριο και Θεό μου και πλάστην» και τα λοιπά. Και συνεχώς έκλαιγε θρηνοδόν και έλεγε: «Ελέησόν με τον παραπεσόνταν». Και επίσης το δοξαστικό των αποστήχων πάρει το ίδιο περιεχόμενο. Γράφει εκεί ο ιερός υμνογράφος: «Διό και καθεζόμενος απέναντι τούτου», εννοεί το Παραδείσου, «οδύρετο ολολίζον, ελεηνή τη φωνή και έλεγε», φώναζε, έκραζε, πολύ δυνατά. «Ήμι τι πέμπον θα οτάλασε εγώ, αλίμονό μου τι έπαθα εγώ ο ταλέπορος. Μίαν εντολή παρέβην την του δεσπότου και των αγαθών παντίων εστέριμε». Παρέβηκα μια εντολή του δεσπότου Χριστού και στερήθηκα όλα τα αγαθά. «Παράδεισε αγιότατε, ο διεμέ πεφυτευμένος και δια την Εύα και κλεισμένος, οικέτευε το σε ποιήσαντι όπως τον σον ανθέων πληστήσουμε». Σε παρακαλώ, τώρα στρέφεται στον Παράδεισο σαν να είναι κάτι το οποίο τον ακούει, γιατί μέσα εκεί περιπολεύει η χάρη του Θεού. «Παράδεισε αγιότατε, ο οποίος φυτεύτηκες για μένα και κλείστηκες για την Εύα». Φυσικά δεν ευθύνεται και εκείνος. Δεν είναι ανεύθυνος και εκείνος, ευθύνεται και εκείνος. Οικέτευε σε αυτό που σε κατασκεύασε για να απολαύσω πάλι τα άνθη σου. Και βέβαια αυτό μπορούμε να το δούμε σε πολλά τροπάρια της Εκκλησίας της ημέρας εκείνης που εορτάζουμε την έξοδο του, εορτάζουμε, θυμούμαστε την έξοδο του Αδάμ από τον Παράδεισο. Είναι μια φοβερή κατάσταση να ζει ο άνθρωπος σε ένα παλάτι, για παράδειγμα, σε ένα σπίτι λαμπρότατο και μετά να φύγει από εκεί και να ζει μέσα σε κάτι, σε βράχους, σε σπηλιές, με τους, ας πούμε, τους κοινούς ανθρώπους και με τα ζώα. Πάρα πολύ ωραία το παρουσιάζει ο Άγιος Σημεώνας Θεολόγος. Λέει μια εικόνα με ένα βασιλιά που έχει τα σκυλιά του βασιλέως, τα οποία τα αγαπά πάρα πολύ, είναι συνεχώς δίπλα με τον βασιλιά, μέσα στην αίθουσα του θρόνου, τρέφονται με τις καλύτερες τροφές, αλλά αυτά λίγο κουράστηκαν και θέλησαν να φύγουν από το παλάτι και βγήκαν έξω και πήγαν έξω από το παλάτι, στη γειτονιά, εκεί στα κρεοπολία και τα λοιπά, στα σφαγεία, που είναι, μαζεύονται και άλλα ζώα, άλλα σκυλιά και προσπαθούν να φάνε εκεί από αυτά τα οποία πετάνε, από τα εντόστια που σφάζουν των ζώων, και μαλώνει με τα άλλα σκυλιά και λέει πώς κατάντησε ο άνθρωπος, ενώ ήταν βασιλικών, έμενε στον Παράδεισο, μετά να φεύγει από τον Παράδεισο και να ζει και να τρώει τα πιο χειρότερα πράγματα και να συγχρόνως να ανταγωνίζεται με τα άλλα στοιχεία της φύσεως για να φάει και εκείνος κάτι. Δηλαδή δείχνει το πώς έπεσε από τη μεγάλη δόξα την οποία είχε σε μια αδοξία, σε μια κατάσταση τρομερή. Αυτό το θρήνο του Αδάμ, τον Αδαμία ο θρήνο, τον περιγράφει καταπληκτικά ο Άγιος Σιλανός ο Αθωνίτης. Σε πολλούς Αγίους, αλλά αυτό φαίνεται εκφραστικότερα στον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη. Έχει ένα κεφάλαιο που μιλάει για το θρίον του Αδάμ. Πρέπει να πω ότι ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης και όπως όλοι οι Άγιοι καταλαβαίνουν την κατάσταση του Αδάμ. Γιατί? Διότι τη βίωσαν στην προσωπική του ζωή. Δεν μας περιγράφεται σε κάποιο βιβλίο πώς περνούσε ο Αδάμ. Αλλά όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει και καταλαβαίνει, δηλαδή κυρίως μάλιστα όταν έχει φτάσει μεγάλη εμπειρία, όπως ο Άγιος Σιλουανός είδε τη δόξα του Θεού, είδε τον Χριστό ζωντανό και μετά έχασε την επικοινωνία με τον Χριστό, τότε καταλάβαινε τι θα πει πτώση και έκλαιγε με δάκρυα και λέει «Κύριε, πότε θα σε δω, γιατί εξαφανίστηκες, πού είσαι η χαρά μου, το φως μου». Αυτό το βλέπουμε έντονα και στον Άγιο Σιμεών τον Θεολόγο στα έργα του, αλλά εδώ έχουμε ένα σύγχρονο Άγιο και ήθελα να σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα. Λέγει ο Άγιος Σιλουανός Αθωνίτης: «Ο Αδάμ, ο πατέρας της Οικουμένης, γνώριζε στον παράδεισο τη γλυκύτητα της Θείας Αγάπης. Έτσι μετά την έξωσή του από τον παράδεισο για το αμάρτημά του, εγκαταλειμμένος από την αγάπη του Θεού, θλιβόταν πικρά και οδυρόταν με βαθύ στεναγμούς. Όλη η έρημος αντιχούσε από τους λυγμούς του. Η ψυχή του βασανιζόταν με τη σκέψη: λύπησα τον αγαπημένο μου Θεό». Δεν μετάνιωνε τόσο για την Εδέμ και το κάλος της, όσο για την απώλεια της Θείας Αγάπης που προσελκύει ακόρεστα την ψυχή στο Θεό. Και συνεχίζει: «Έτσι κάθε ψυχή που γνώρισε με το Άγιο Πνεύμα το Θεό και ύστερα έχασε τη χάρη, δοκιμάζει αδαμιαίο πένθος, θλίβεται η ψυχή και μεταμελείται σφοδρά όταν προσβάλλει τον αγαπημένο Κύριο». Βλέπετε εδώ ότι όλα τα γεγονότα αυτά είναι θεολογία γεγονότων. Δηλαδή τα ξέρουν οι πατέρες και οι Άγιοι την κατάσταση του Αδάμ από τη δική τους πείρα. Δεν ήταν φιλοσοφία κτλ. Προχωρεί πιο κάτω ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης για να πει τι φώναζε και τι έλεγε ο Αδάμ από τη δική του πείρα φυσικά. «Έπλητε και θρυνούσε πικρά στη γη ο Αδάμ και η γη δεν του έδινε χαρά. Νοσταλγούσε το Θεό και φώναζε. Διψάει η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον αναζητώ. Πώς να μην το ζητώ? Όταν ήμουν μαζί του εφρενόταν ειρηνικά η ψυχή μου και οι εχθροί δεν με πλησίαζαν. Τώρα όμως το πονηρό πνεύμα απέκτησε εξουσία επάνω μου και συγκλονίζει και τυραννεί την ψυχή μου. Γι' αυτό λιώνει η ψυχή μου για τον Κύριο μέχρι θανάτου. Το πνεύμα μου ορμά προς το Θεό και τίποτε το γίνω δεν με παρηγορεί. Η ψυχή μου δεν βρίσκει πουθενά παρηγοριά, αλλά ποθεί με δίψη να τον βλέπει πάλι και να τον απολαμβάνει αχόρταγα. Δεν μπορώ να τον λησμονήσω ούτε στιγμή και από το πολύ μου πόνο στενάζω και οδύρωμαι. Ελέησόν με ο Θεός το παραπενσό σου πλάσμα». Έτσι οδυρόταν ο Αδάμ και έτρεχαν ποτάμι τα δάκρυα από το πρόσωπό του και έπεφναν στο στήθος του και στη γη. Με δέος άκουγε όλη η έρημος του στεναγμούς του. Ζώα και πουλιά σιωπούσαν από τη θλίψη και ο Αδάμ οδυρόταν, γιατί με το αμάρτημά του στερήθηκαν όλη την ειρήνη και την αγάπη. Ήταν μεγάλη θλίψη του Αδάμ μετά την εξορία του από τον παράδεισο. Αλλά όταν είδε το γιο του Άβελ σκοτωμένο από τον Κάιν, ακόμη πιο πολύ αυξήθηκε η θλίψη του Αδάμ και με φοβερή λύπη προσβλέποντας έκλαιγε και έλεγε: «Από μένα θα προέθουν λαοί και θα πληθυνθούν επάνω στη γη και όλοι θα υποφέρουν ζώντας με έχθρα και αλληλοσκοτωμό». Και ήταν η θλίψη του σαν τον ωκεανό μεγάλη και την καταλαβαίνουν, κοιτάξτε τώρα η εμπειρία γεγονότων, και την καταλαβαίνουν μόνον οι ψυχές που γνώρισαν τον Κύριο και την άμετρη αγάπη του. «Και εγώ έχασα τη χάρη και φωνάζω μαζί με τον Αδάμ: σπλαχνίσουμε Κύριε, δώσε μου πνεύμα ταπεινώσεως και αγάπης. Ω αγάπη του Κυρίου, όποιος σε γνώρισε σε αναζητά ακούραστα και κράζει ημέρα και νύχτα. Σε ποθώ Κύριε και σε αναζητώ με δάκρυα. Πώς να μη σε ζητώ? Εσύ μου έδωσες να σε γνωρίσω εν Αγίω Πνεύματι και η Θεία αυτή γνώση προσελκύει αδιάλειπτα την ψυχή μου κοντά σου. Οπότε βλέπετε εδώ ο Άγιος Σουλανός είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά είδε το Θεό, ένα Αγίο Πνεύμα, όπως το ίδιο το ομολογεί, και μετά χάνει αυτή τη χάρη, όχι ότι αμάρτησε, αλλά μειώθηκε αυτή η χάρη και το αισθάνεται αυτό σαν αμαρτία. Και κλαίει και οδύρεται και καταλαβαίνει ότι κάπως έτσι έκλαιγε και οδυρόταν ο Αδάμ. Ακούστε τώρα ένα καταπληκτικό κείμενο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Παρουσιάζει τον Αδάμ να θρηνεί και να κλαίει. Θρηνεί ο Αδάμ. Τι έλεγε? «Δε με τέρπει η σιγή της ερήμου, δε με έλκουν των ωραίων τα ύψη, δε με αναπαύει το κάλος των δασών και των λιβαδιών, δεν καταπραίνει τον πόνο μου το κελάιδημα των ποδιών, των πουλιών, τίποτα, τίποτα δε μου δίνει τώρα χαρά. Η ψυχή μου ράγισε από την πολλή θλίψη, πρόσβαλα τον αγαπημένο Θεό μου, κι αν με δεχόταν πάλι στον παράδεισο ο Κύριος, και εκεί με πόνο θα θρηνούσα, γιατί πίκρανα τόσο τον αγαπημένο μου Θεό». Δηλαδή αισθάνεται εδώ ότι δεν αναπαύεται καθόλου σε όλα τα ωραία της γης και τα πουλιά που κυλαϊδούν και τη φύση την όμορφη και τα λοιπά. Γιατί? Διότι έχασε αυτή τη χάρη την οποία είχε. Και προχωρεί για να πει: «Ο Αδάμ διωγμένος από τον παράδεισο εξέχει από την πληγωμένη καρδιά του πηγές δακρύων. Το ίδιο κάθε ψυχή που γνώρισε τον Κύριο

0: της καρδιάς και με το νου του σκεπτόταν αδιάκοπα το Θεό. Και όταν το ταλαιπωρημένο σώμα του δεν είχε πια δάκρυα, τότε το πνεύμα του φλεγόταν για το Θεό, γιατί δεν μπορούσε να λησμονήσει το κάλος του παραδείσου. Όμως όλο και περισσότερο η ψυχή του Αδάμ αγαπούσε το Θεό και συνεχώς ορμούσε με τη δύναμη αυτή της αγάπης προς Αυτόν. «Ω Αδάμ, γράφω για σένα, αλλά εσύ βλέπεις ότι ο ασθενικός νους μου δεν μπορεί να συλλάβει το πόσο έπασχες εσύ για το Θεό και πώς άντεχες τον κόπο της μετανοίας» και τα λοιπά. Βλέπετε εδώ τι θαυμάσιες περιγραφές κάνει ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, γιατί γνώρισε και αυτός την ίδια εμπειρία. Λέει κάπου ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς: «Πολλοί κακολογούν και κατηγορούν τον Αδάμ και λένε, αν δεν αμάρτανε ο Αδάμ και η Εύα, δεν θα είχαμε αυτά τα βάσανα τα οποία υποφέρουμε και όλα αυτά για τα οποία ταλαιπωρούμαστε τώρα, το θάνατο και τα λοιπά και όλα τα άλλα». Αλλά λέει, δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι ότι όσοι διαπράττουν κάποια αμαρτία είναι σε χειρότερη κατάσταση από τον Αδάμ. Γιατί? Διότι ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν χωρίς να γνωρίζουν τις συνέπειες της αμαρτίας, το τι θα επακολουθούσε. Ενώ εμείς γνωρίζουμε τι σημαίνει αμαρτία, γνωρίζουμε τι σημαίνει συνέπειες και όμως εξακολουθούμε να αμαρτάνουμε, που σημαίνει να απομακρυνόμαστε από το Θεό. Ο θρήνος του Αδάμ ήταν μεγάλος, ένας παγκόσμιος και οικουμενικός θρήνος. Και με αυτή την εκπομπή για τον Αδαμιαίο θρήνο τελειώσαμε μια σειρά εκπομπών που άρχισε περίπου εδώ και 5 μήνες, και στις εκπομπές αυτές έγινε μια ανάλυση, πρώτα-πρώτα τι είναι η πίστη, στη συνέχεια τι είναι ο Τριαδικός Θεός, έπειτα τη δημιουργία του κόσμου, του ανθρώπου, της κτήσεως, τι είναι ο άνθρωπος και βεβαίως μετά ένα μεγάλο κομμάτι, τι σημαίνει αμαρτία, τι σημαίνει αμαρτία των πρωτοπλάστων, όπως ακριβώς το είδαμε και στη σημερινή εκπομπή, το θρήνο του Αδάμ για την αμαρτία την οποία είχε διαπράξει. Είναι ένα πρώτο μέρος αυτών των εκπομπών και οφείλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Πατρών κύριο Χρυσόστομο που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα να φτάσουμε μέχρι εδώ, αλλά θεωρώ ότι μετά από λίγο καιρό, από το φθινόπωρο, θα αρχίσουμε την άλλη σειρά των εκπομπών που θα γίνεται λόγος για τη ζωή του ανθρώπου στην Παλαιά Διαθήκη και κυρίως για την έλευση του Χριστού, την ενανθρώπιση του, το τι έκανε ο Χριστός με την ενανθρώπιση του και τη ζωή της Εκκλησίας. Οπότε θα εισέλθουμε στο λεγόμενο χριστολογικό θέμα και εκκλησιολογικό ζήτημα και θέμα, με την άποψη τι κάνουμε μέσα στην Εκκλησία και πώς η Εκκλησία σώζει τον άνθρωπο και τον επαναφέρει στον Παράδεισο, στο Θεό. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου

Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, και στη σημερινή μας εκπομπή θα μας συνοδεύσει η ερμηνεία δύο αργών μελών, δύο μαθημάτων Θεοτοκίων από το Μουσικό Ανθολόγιο Μαθηματάριων, Ερμηνευτική και Μουσικολογική Σπουδή, μία έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Πρόκειται για έργο συλλογικό βασισμένο στην πατριαρχική έκδοση του τρίτου τόμου της Ανθολογίας «Μουσική Πανδέκτη» του 1851, επιπροσθέτως περιέχον όμως ερμηνείες διπλές σε κάθε μάθημα και μουσικολογικό σχολιασμό. Την όλη πρωτοβουλία και επιμέλεια του έργου του 2017 είχε ο φιλόλογος και πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Καρμούτσος. Πρώτο θα είναι το μέλος του Πέτρου Πελοποννησίου Λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας σε μεγαλύνομεν Θεοτό και Παρθένε. Ο μουσικολόγος, πρωτοψάλτης και συνεργάτης της εκπομπής μας Γιώργιος Σάβας γράφει σε σχετικό σχόλιο που βρίσκεται στον συνοδευτικό τόμο της έκδοσης. Το Θεοτοκίον σε μεγαλύνομεν Θεοτό και Παρθένε σε ήχο βαρύ αποτελεί την τρίτη και τελευταία σύνθεση του Λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Πέτρου του Πελοποννησίου

0: Πονησίου, που ανθολογείται στον τρίτο τόμο της Πανδέκτης Παπαδική Μαθηματάριων με εξηγήσεις κατά τη Χρυσανθινή Μέθοδο. Πρόκειται για τη μικρότερη σε έκταση καλοφωνική σύνθεση που περιέχεται στον τόμο και στην οποία οι εκδότες προτείνουν την προσθήκη ενός ιουδήποτε κρατήματος του αυτού ήχου, ενδεχομένως από τα ευρισκόμενα στα καλοφωνικά ερμολόγια. Ο ήχος του μαθήματος επιγράφεται «βαρύς ζω» και η όλη πορεία του δείχνει πως πρόκειται περί πρωτοβάρεως ή αλλιώς μέσου του έσω πρώτου ήχου. Αρχικό στο μέλος κινείται στη χαμηλότερη περιοχή μέχρι τον αντίφωνο Άγια, με χαρακτήρα κατανυκτικό, και σταδιακά αναπτύσσεται στην υψηλότερη έκτασή του, όπου η ποιότητα του πρώτου ήχου επιβάλλεται σαφώς. Ενδιαμέσως και τελικό στο μέλος αναπαύεται στην αρχική βάση του τον ζω.
1: Δύο οι ερμηνείες του εν λόγω μαθήματος Πέτρου του Πελοποννησίου, λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, σε μεγαλύνομεν Θεοτό και Παρθένε, σε ήχο βαρύ, που θα ακούσουμε σε λίγο. Η πρώτη, από τον αείδημο πια μοναχό Σπυρίδωνα Μικραγεννανίτη.

την δεύτερη ερμηνεία του ίδιου μαθήματος «Σε μεγαλύνομεν Θεωτό και Παρθένε» θα ακούσουμε τώρα από τον Κωνσταντινοπολίτη πρωτοψάλτη Χρήστο Μινάουλου.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Το υπόλοιπο της σημερινής μας εκπομπής θα καταλάβει το μάθημα «Νενίκιντε της φύσεως η ώρε» σε ήχο πρώτο, μέλος Γερμανού Νέων Πατρών.
2: Απόσπασμα από σχετικό μουσικολογικό σχόλιο που βρίσκεται στον συνοδευτικό τόμο της έκδοσης διαβάζουμε από την γραφίδα του Κωνσταντίνου Χαριλάου Καραγκούνη, επίκουρου καθηγητή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών και διευθυντού του τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Το μάθημα εις την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου τη 15η Αυγούστου «Νενίκιντε της φύσεως η ώρη» σε ήχο πρώτο του μαθηματαρίου, έργο του Γερμανού Αρχιερέως Νέων Πατρών, δεν είναι από τις πλέον δημοφιλείς μελοποιήσεις ούτε από τα συχνότερων ανθολογούμενα στις χειρόγραφες πηγές εκκλησιαστικής μουσικής μέλη. Ίσως δεν διεσώθησαν πολλές πηγές να τεκμηριώνουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ο εκδότης του εντύπου μαθηματαρίου της Πανδέκτης φρόντισε να το συμπεριλάβει στο σώμα των εκδοθέντων μαθημάτων του έργου. Το μάθημα αποτελεί μελοποίηση του Ιρμού της Ενάτης Οδής του πρώτου κανόνος του όρθρου της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τη 15η Αυγούστου, «Πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη», σε ήχο πρώτο, «Ου η ακρουστιχής πανηγυριζέτουσαν οι Θεόφρονες». Ο κανόν είναι ποίημα του κυρίου Κοσμά, σύμφωνα με την επιγραφή στο Μηναίο του Αυγούστου. Αυτός ο Κοσμάς είναι ο περίφημος Άγιος Κοσμάς Μελωδός, επίσκοπος Μαϊουμά, ο σπουδαιότατος υμνογράφος και ποιητής των κανόνων των μεγαλυτέρων δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, θετός αδελφός του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Το κείμενο του Ιρμού έχει ως ακολούθως: «Νενίκιντε της φύσεως η όρη εν σύ παρθενε άχραντε, παρθενεύει γαρτόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Ή μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζησα ή Θεοτόκε την κληρονομίαν σου». Ο εντάφθα μελετώμενος Ιρμός, δέον όπως καταταγεί στα λεγόμενα Θεοτοκία μαθήματα, όχι μόνο επειδή αποτελεί Ιρμό Ενάτης Οδής, μάλιστα δε θεομητορικής εορτής, αλλά και απλώς ως Ιρμός, δεδομένου ότι κατά την παρατήρηση του καθηγητού Γρηγορίου Στάθη στους χειρόγραφους μουσικούς κώδικες του μαθηματαρίου και καλοφωνικού στοιχειραρίου, οι Ιρμοί ή τα τροπάρια οδών ως κείμενων των μαθημάτων περιλαμβάνονται συνήθως στην ενότητα των Θεοτοκίων. Πάντως δεν θα πρέπει να ταξινομήσουμε την συγκεκριμένη μελοποίηση στα μεγαλινάρια Θεοτοκία μαθήματα, διότι στο κείμενό του, όπως είναι εμφανές, δεν σημειώνεται μεγάλυνση της Θεοτόκου κατά άμεσο φραστικό ποιητικό τρόπο. Η παρούσα μελοποίηση δεν αποτελεί δείγμα εκτενούς και πολυμερούς μαθήματος. Για το είδος αποτελεί μια σύντομη σχετικό σύνθεση. Για ποιο λόγο επιλέγει έτσι ο Γερμανός, είναι αδύνατο να πει κανείς με τα βεβαιότητος. Οι κασίες μόνο μπορούν να διατυπωθούν. Το γεγονός θα μπορούσε να ερμηνευτεί με βάση την εποχή ποιήσεώς του κατά τον 17ο αιώνα, η οποία είναι πολύ απομακρυσμένη από την εποχή ακμής της Βυζαντινής, ο όρος ως χρονικός προσδιορισμός καλοφωνίας. Οι τάσεις που τώρα επικρατούν οπωσδήποτε επιζητούν κάποια συντόμευση των μελών, όχι πάντως ιδιαιτέρως έντονη όπως λίγο αργότερα απαιτεί ο 18ος αιώνας στην εκπνοή του. Η σχετικώς περιορισμένη χρονική έκταση του Νενίκιντε, ίσως, πάλι έχει να κάνει με το γεγονός ότι αφορά καλοκαιρινή εορτή, περίοδο κατά την οποία οι νύκτες είναι μικροτέρας διάρκειας και, ως εκ τούτου, οι ολονύκτιες αγρυπνίες, όπου ψάλλονται τα μαθήματα αυτά, είναι κάπως συντομότερες. Όπως όμως και να έχει, η μελοποίηση σε καμία περίπτωση δεν στερείται του θεμελιώδου συστατικού της καλοφωνίας του μαθηματαρίου, που είναι η πλατιά και επιτηδευμένη ανάπτυξη των μελικών της τόξων. Αδιαμφισβήτητα έχουμε ενωπιών μας ένα σπουδαίο μελουργό με σημαντική και σπουδαία παρουσία στην πρόοδο και διαμόρφωση της ψαλτικής τέχνης της μεταβυζαντινής περιόδου, καταλήγει ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης. Ένα τέτοιο πρόσωπο εκκλησιαστικού ανδρός, μάλιστα ιεράρχου, είναι αναμενόμενο ότι παραδίδει σπουδαία έργα. Και δεν είναι εδώ του παρόντος να αποτιμηθεί η γενικότερη προσφορά του Γερμανού στην εκκλησιαστική μουσική. Ένα μόνο στοιχείο θα επισημάνω: την εκκλησιαστικότητα των μελοποιήσεών του, η οποία οφείλεται στα εξής χαρακτηριστικά αυτών. Στην αιμονή του μελουργού στην από αιώνων μελική παράδοση των θέσεων, δηλαδή στο καταθέσεις μελίζειν, στην συγκρατημένη πρωτοτυπία ως συνειδητή επιλογή του Γερμανού, που αποτυπώνεται στη συχνή επανάληψη γνωστών και ευμνημόνευτων μελικών θέσεων, ακόμη και στην αυτούσια επαναφορά ολοκλήρων αλληλουχιών θέσεων, μάλιστα σε όμοια ή παρεμφερή σημεία του ποιητικού λόγου, στην εξαντλητική παραμονή στο γένος του ήχου της μελοποιήσεως χωρίς υπερβολές συστημικών μεταβολών, παρά μόνο μετριασμένα όπου ο ποιητικός λόγος το απαιτεί, στην αποφυγή υπερβολικών φωνητικών εξάρσεων, είτε επί το οξύ είτε επί το βαρύ. Μετά ανωτέρω, ο μελουργός φαίνεται πως ενδιαφέρεται να παραδώσει εκκλησιαστικά μέλη, τα οποία αφενός να μην αποκλίνουν από την παλαιά παράδοση, αφετέρου να είναι οικία στο εκκλησίασμα που καλείται να σιγοψελίσει τις εύκολες θέσεις μαζί με τον επιφορτισμένο στο έργο τούτο χώρο ψαλτών. Και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση η επιλογή αυτή του Γερμανού να εκτιμηθεί ως αδυναμία ή ως διεκπεραιωτική διάθεση. Φυσικά δεν μας έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοιο ο Γερμανός, διότι τότε θα είχε μελοποιήσει με τον ίδιο τρόπο τις δύο όμοιες μετρικός, συλλαβικός και τονικός φράσεις, η μετατόκον Παρθένος και μεταθάνατον Ζώσα, κάθε μία από τις οποίες μελίζει διαφόρος, κατένιαν και εξαντλητικός. Ευρισκόμεθα ενώπιον ενός εξαιρετικού έργου και λόγω της σπανιότητος μελοποιήσεων του συγκεκριμένου ύμνου, μοναδικού.
1: Το μάθημα ανενίκεται της φύσεως η όρη σε ήχο πρώτο και σε μέλος Γερμανού νέων πατρών, ερμηνεύει ο πρωτοψάλτης Κυριάκος Τζουραμάνης.

0: Κάπου εδώ όμως ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Ελίνα Φονταρά.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η μεταμόρφωση του Σωτήρα είναι ένα από τα σημαντικότερα χριστολογικά γεγονότα τα οποία παρουσιάστηκαν στην ιστορική πορεία του Ιησού Χριστού. Πρόκειται για μια εικόνα η οποία μας δίδει την μεταμόρφωση του ιδίου του Ιησού Χριστού, όπου ο ίδιος αποκαλύπτεται για να έρθει ο ίδιος ο Θεός και να ομολογήσει και να ανακοινώσει ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα, αλλά συγχρόνως είναι ένα γεγονός το οποίο δείχνει τη δυνατότητα της μεταμόρφωσης του ανθρώπου πρωτίστως και ασφαλώς την μεταμόρφωση του κόσμου, διότι ο Χριστός με τη μεταμόρφωσή του δίνει την πνευματική διάσταση η οποία είναι αυτή η βίωση της αιωνιότητας του παραδείσου και η είσοδος του ανθρώπου στη Βασιλεία των Ουρανών. Ως εκ τούτου λοιπόν, όπως το κείμενο του Ματθαίου μας αναφέρει, ότι έπειτα από 6 ημέρες πήρε ο Ιησούς τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, των αδελφών του. Αυτός, όπως γνωρίζουμε, ο Ιησούς είχε τον κύκλο των 12 μαθητών και τον στενότερο κύκλο των 3 μαθητών, οι οποίοι συμμετείχανε σε ειδικές περιπτώσεις, όπως ήταν η Ανάσταση της θυγατρός του Ιαΐρου, όπως είναι εδώ η περίπτωση της μεταμορφώσεως η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα βουνό που η εκκλησιαστική παράδοση το θεώρησε ότι είναι το όρος Θαβόρ. Και ως εκ τούτου λοιπόν έχουμε την ιστορική μαρτυρία, διότι η αναφορά συγκεκριμένων τόπων, χρόνων και γεγονότων με ονόματα είναι αναμφισβήτητα ιστορικά γεγονότα. Και πέραν λοιπόν από τους 3 και τους 12, έχουμε και τον κύκλο των 70 μαθητών, οι οποίοι και αυτοί ανέλαβαν την εντολή με το «πορεφέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» που έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, σύμφωνα με την διήγηση του Ματθαίου στο 17ο κεφάλαιο, μας λέει λοιπόν ότι ανέβηκαν σε ένα ψηλό βουνό και εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους και έλαμψε το πρόσωπο του όπως ο ήλιος. Τα δε ενδύματα του έγιναν άσπρα σαν το φως. Αυτή λοιπόν η μεταμόρφωση είναι ακριβώς η εμπειρία του ακτίστου φωτός, την οποία εδέχθηκαν οι 3 μαθητές και έλαβαν την εμπειρία της μεταμόρφωσης του κόσμου στον εσχατολογικό χρόνο, στα έσχατα της ζωής της ανθρωπότητος. Παράλληλα λέει εδώ πέρα ότι με όλη αυτή τη λάμψη και το φως συμβαίνει και ένα δεύτερο γεγονός συγχρόνως εις το όρος Θαβόρ. και εμφανίστηκαν, λέει, εις αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνομιλούσαν μαζί με τον Ιησού Χριστόν. Τότε έλαβε τον λόγον ο Πέτρος και είπε εις τον Ιησούν, «Κύριε, καλόν είναι να μείνουμε εδώ. Εάν θέλεις, ας κάνουμε εδώ τρεις σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία». Ενώ αυτός ακόμη ομιλούσε, ένα σύννεφο φωτεινό τους εσκίασε και μια φωνή από το σύννεφο έλεγε, «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστούμε. Αυτόν θα ακούτε». Και όταν άκουσαν αυτά οι μαθητές, έσπευσαν με το πρόσωπό τους εις τη γη και φοβήθηκαν πολύ. Και ο Ιησούς, αφού τους πλησίασε, τους άγγιξε και είπε, «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Όταν δε σηκώθηκαν τα μάτια τους, δεν είδαν κανένα παρά μόνον τον Ιησού. Και ενώ κατέβαιναν από το βουνό, ο Ιησούς τους διέταξε, «Μην μπείτε σε κανένα το όραμα, έως ότου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ των νεκρών». Εδώ λοιπόν έχουμε παρουσιάσει από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο συνοπτικά την σκηνή της μεταμορφώσεως εις το όρος Θαβόρ. Τι είναι αυτό στο οποίο μπορούμε θεολογικά να εστιάσουμε την προσοχή μας στο γεγονός της μεταμορφώσεως? Πρώτον, έχουμε τη μεταμόρφωση του ίδιου του Ιησού Χριστού, ο οποίος κατά την ομολογία και την αναφορά του ιδίου Θεού Πατρός ετώνησε χαρακτηριστικά ότι «αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός». Επομένως, εδώ έχουμε μια αναφορά στη Χριστολογία, όπου τονίζεται ιδιαιτέρως το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, όπως θα λεχθεί και σε άλλα Ευαγγέλια, όπως στην περίπτωση του Ευαγγελιστή Ιωάννη. «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος». Αυτό το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός Λόγος. Δηλαδή είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Τώρα, η παρουσία των μαθητών έχει την έννοια της μαρτυρίας τους εις τον κόσμο. Οι μαθητές αποτελούν τους μάρτυρες της παρουσίας του Χριστού στη γη και των γεγονότων, των θαυμαστών γεγονότων, των θαυμάτων που πραγματοποίησε ο Ιησούς Χριστός, και αυτά τα καταγράφουν και τα διηγούνται οι Ευαγγελιστές. Επομένως, οι μαθητές αποτελούν και από μόνοι τους πηγή της ζωής του Ιησού Χριστού και ασφαλώς όχι μόνον της ανθρώπινης φύσης, αλλά και της θείας φύσης του Ιησού Χριστού. Διότι ο Χριστός λοιπόν έγινε άνθρωπος για να θεώσει τον άνθρωπο. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση της μεταμορφώσεως έχουμε αυτό το στοιχείο για να δώσει στην ανθρωπότητα την πεποίθηση ότι δεν ολοκληρώνεται η ζωή με τον θάνατο του καθενός από εμάς, αλλά ότι υπάρχει η προοπτική της αιώνιας μεταμορφώσεως, που είναι αυτή η αλλίωση επί το θεϊκότερον της παρουσίας του Ιησού Χριστού και της συμμετοχής του ανθρώπου ο οποίος μετέχει στο γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως, όταν ο κάθε άνθρωπος προσεγγίζει τον Ιησούν Χριστόν με ομολογία πίστεως ότι αυτός είναι αληθινά ο Υιός του Θεού, ο σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου. Επομένως, η πρώτη σκηνή η οποία είναι συγκλονιστική είναι η μεταμόρφωση του Ιησού, η εμπειρία των τριών μαθητών και η ομολογία τους. Αυτή η όλη εικόνα την οποία είδαν την εξέφρασε ο Πέτρος, ο μαθητής, πρωτοκορυφαίος Απόστολος του Ιησού Χριστού, ο οποίος συμμετέχει σε όλες τις ιδιαίτερες, όπως αυτοί οι τρεις θα δούμε αργότερα ότι συμμετέχουν και είστε έναν άλλον κήπο της Γεθσημανή, όπου εκεί είναι η τελική φάση της προσευχής του Ιησού, της αρχιερατικής προσευχής, όπου και εκεί οι τρεις αυτοί οι μαθητές είναι που βρίσκονται κοντά στον προσευχόμενον Ιησού, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές είναι σε μία σχετική απόσταση. Και εκεί πάλι δείχνουν ότι δεν κατανοούν τα γεγονότα, δεν έχουν την αντοχή, την ανθρώπινη, την θεοειδή για να μπορέσουν να αντέξουν την αγωνία του δασκάλου τους, του θεανθρώπου Ιησού Χριστού, εις τον κήπο της Γεθσημανή, όπου σε λίγο θα ερχόντουσαν οι απεσταλμένοι των Ιουδαίων αρχιερέων, των γραμματέων και των Φαρισαίων για να συλλάβουν τον Ιησού. Εδώ όμως γεύονται αυτή την εμπειρία της μεταμορφώσεως και ο Πέτρος λοιπόν, πάντοτε τολμηρός και πάντοτε με διάθεση αναφοράς, βλέπει την παρουσία του Μωυσή ως εκπροσώπου του νόμου και του Ηλία, ο οποίος ήταν ο προφήτης. Ήταν ο μεγάλος προφήτης, ο οποίος θα επιβεβαίωνε το γεγονός του ερχομού της Δευτέρας Παρουσίας ως ο ένσαρκος άγγελος των προφητών η Κρυπής. Είναι μια μεγάλη προσωπικότητα ο Ηλίας στη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά γενικότερα και του Οικουμενικού Χριστιανισμού, όπου το πρόσωπο του παίζει σημαντικό ρόλο, γι' αυτό και εμφανίζεται με τον κορυφαίο συγγραφέα του νόμου, τον Μωυσή, ο οποίος είναι κατεξοχήν ο εκφραστής της Παλαιάς Διαθήκης. Ο ένας λοιπόν εκφράζει την Παλαιά Διαθήκη, εκφράζει τον νόμο, και ο άλλος εκφράζει την προφητική παρουσία, αυτό το οποίο αποτελεί το κορυφαίο γεγονός, διότι ο προφητικός λόγος είναι ο λόγος του ερχομού του Σωτήρα Χριστού. Οι προφήτες επικεντρώνουν όλη τη δραστηριότητά τους στο πρόσωπο του Μεσσία Χριστού και αυτός ο Μωυσής μαζί με όλους τους προφήτες, τους 12 μικρούς και τους 4 μεγάλους προφήτες, όλος ο λόγος τους έχει μεσιανικό, έχει χριστοκεντρικό περιεχόμενο. Όλα λοιπόν ομιλούν για τον ερχομό του Μεσσία. Όλα μιλούν για αυτόν ο οποίος κατά τον πρόδρομο είναι ο πίσω μου ερχόμενος και έμπροσθεν μου γέγονεν. Άρα λοιπόν η μεταμόρφωση λοιπόν δίνει μίαν εμπειρία της μεταμορφώσεως της ανθρώπινης φύσης του Ιησού Χριστού στην θείαν φύσιν και τη θείαν υπόστασή του και ότι αυτή την εμπειρία που έζησαν οι τρεις μαθητές και δεν την άντεξαν και έπεσαν χάμω, αυτή είναι η εμπειρία που θα δεχθούν όλοι οι άνθρωποι, οι Άγιοι, αυτοί οι οποίοι ακολούθησαν από το κατοικώνα στο καθομοίωση του ίδιου του Θεού, και αυτό είναι μία εμπειρία αιωνιότητας, μία εμπειρία παραδείσου, μία σωστική εμπειρία θέας του Τριαδικού Θεού. Γιατί ο παράδεισος, η αιωνιότητα, αυτή η δυνατότητα που προσφέρεται στον άνθρωπο που θέλει να έχει θεοειδή και χριστοκεντρική σκέψη, ότι η αιωνιότητα, η αυθαρσία είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα βιώνει στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και όταν μιλούμε για την αιωνιότητα, για τη συμμετοχή του ανθρώπου στην Βασιλεία του Θεού και στην αιωνιότητα, δεν είναι τίποτε άλλο από την βίωση αυτών των τριών μαθητών εις το όρος Θαβόρ, της εμπειρίας της Βασιλείας του Θεού, όπου εκεί τα πάντα θα είναι μέσα σε ένα ατελείωτο φως, ένα φως το οποίο δεν θα έχει τον χαρακτήρα του ηλεκτρικού φωτός ή τον χαρακτήρα ενός υλικού φωτός, αλλά θα είναι το φως της αιωνιότητος, θα είναι το φως αυτό το οποίο οδηγεί στην βίωση του παραδείσου. Έτσι λοιπόν τώρα ιστορικά παρουσιάσαμε με απόλυτη συντομία πρώτον την μεταμόρφωση του Ιησού, δεύτερον την παρουσία των τριών μαθητών και τρίτο τι νόημα έχει η παρουσία του Μωυσή, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και του προφήτη Ηλιού. Τώρα, αυτή η μεταμόρφωση έχει και την διάσταση της μεταμόρφωσης του κάθε ανθρώπου, διότι ο σκοπός της ύπαρξης του ανθρώπου δεν είναι απλώς και μόνον η κάλυψη των βιολογικών αναγκών της καθημερινότητάς του, αλλά η δυνατότητα να μεταμορφώνεται ο άνθρωπος από δόξης εις δόξα. Είναι να μπορεί δηλαδή αυτή την δόξα την θαβόριο να γεύεται και να μπορεί με αυτό τον τρόπο να ενισχύεται στην πνευματική του ζωή, να ενισχύεται στην καθημερινότητά του, να έχει τη δυνατότητα της εμπειρίας, της σωτηρίας, να έχει τη δυνατότητα της κοινωνίας του με τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό και την εμπειρία της βίωσης αυτού του αγιασμού και της δόξας την οποία χαρίζει στον κάθε άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται για την αγιότητα και τη θέωσή του. Ως εκ τούτου λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, η μεταμόρφωση του Σωτήρα, η οποία είναι και μια μεγάλη γιορτή μέσα στο καλοκαίρι της 6 Αυγούστου, αποτελεί και μια προϊόρτια εμπειρία της μεγάλης γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου και αυτό έρχεται ως συνέχεια της εμπειρίας της μεταμορφώσεως, ότι η Θεοτόκος θα μεταμορφωθεί και θα συμμετέχει σε αυτήν την αιώνια πολιτεία της Βασιλείας των Ουρανών και έτσι η ίδια θα ζει μέσα στο φως της μεταμορφώσεως στην αιωνιότητα. Και αυτό το φως της μεταμορφώσεως και η δόξα που θα βιώνει η Παναγία και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, αλλά και μετά θάνατον, την καθιστά ως την πρέσβυρα της ανθρωπότητας, είναι ενώπιον του Ιησού Χριστού η μεσήτρια των ανθρώπων. Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, διότι οι άγγελοι είναι οι φύλακες του κάθε ανθρώπου και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν, έχουν εμπειρία αυτής της, των παθών και των αδυναμιών του κάθε ενός, καθότι οι άγγελοι είναι προστάτες των ανθρώπων. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα πρέπει να τονιστεί με το γεγονός της μεταμορφώσεως είναι το γεγονός ότι μεταμορφώνεται ο ίδιος ο άνθρωπος λοιπόν πνευματικά και όταν μεταμορφωθεί πνευματικά εκπέμπει θεανθρώπινη χάρη, εκπέμπει μιαν άλλη εικόνα η οποία ξεπερνά την φθαρτότητα, ξεπερνά την διαστραμμένη ανθρώπινη διανόηση η οποία προσπαθεί στις μέρες μας να θεωρεί διεστραμμένες υπαρξιακές καταστάσεις ως μεταμορφώσεις. Δεν είναι μεταμόρφωση η αλλαγή φύλου. Δεν είναι μεταμόρφωση ο γάμος ομοφυλοφύλων. Αντιθέτως, αυτά τα γεγονότα δημιουργούν έναν σκοταδισμό εις τον άνθρωπο και αυτά τα πράγματα έρχεται ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός όταν κατεβαίνει από το όρος Θαβόρ και εκεί ευρέθηκε ένα παιδάκι το οποίο δεν μπόρεσαν οι μαθητές του να το κάνει καλά. Ο ίδιος λοιπόν ζήτησε να το δει και λέει λοιπόν ο Χριστός «Ο γενεά άπιστος και διεστραμμένη». Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος δεν ακολουθεί την εμπειρία της μεταμορφώσεως, ο άνθρωπος ο οποίος δεν αγιάζεται και δεν θεοποιείται, αυτός ζει σε μια κατάσταση διαστροφής. Κάθε τι δηλαδή το οποίον εκφεύγει από την δημιουργία του Θεού, αυτό είναι ανώμαλο, είναι διαστροφή. Αυτό θα το πει και ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτό ο οποίος εμπίπτει σε διεστραμμένο τρόπο ζωής το θεωρεί ότι είναι μία κατάσταση που οδηγεί στον θάνατο και δεν μπορεί να βιώσει την μεταμορφωτική εμπειρία, τη θαβόριο εμπειρία των τριών μαθητών η οποία δημιουργεί μεταμόρφωση θεοειδή και όχι μεταμόρφωση διαστροφής χαοτική και φθοροποιό θανατηφόρα παραμόρφωση. Από την άλλη την πλευρά ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η μεταμόρφωση αυτή του Χριστού, των μαθητών, του κάθε ανθρώπου που μεταμορφώνει την ύπαρξή του θεοειδός και Χριστοειδός, έχουμε και την μεταμόρφωση της κτήσεως. Οι κτήσεις, λέει ο Απόστολος Παύλος, την προς Ρωμαίους επιστολή, συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Ο άνθρωπος με την πτώση του δηλαδή, συμπαρέσυρε με τον πτώση του στον θάνατο, συμπαρέσυρε και την ίδια την κτήση. Γι' αυτόν τον λόγο, όπως ο πρώτος Αδάμ συμπαρέσυρε την κτήση στην καταστροφή, στην αλωτρίωση, και αυτό το πράγμα λοιπόν το έκανε ο ίδιος ο Χριστός, όπου ο ίδιος με τον ερχομό του εις τον κόσμο, με τη γέννησή του, τη διδασκαλία του και την θεία μεταμόρφωσή του, έδειξε την μεταμόρφωση που μπορεί να υπάρξει σε όλο τον κόσμο. Εκεί λοιπόν στη μεταμόρφωση τα πάντα έλαμψαν. Το ήλιο έλαψε το φως το θεϊκό, το φως της μεταμορφώσεως, το οποίο δεν έχει να κάνει με το υλικό φως. Είναι ένα άλλο φως το οποίο μεταμορφώνει την ανθρώπινη ύπαρξη θεοειδώς. Λοιπόν, πέραν από αυτό, για να ολοκληρώσουμε την αναφορά αυτή στην σκηνή της μεταμορφώσεως, είναι ότι αυτό είναι το μήνυμα της Εκκλησίας στον κάθε ένα, ότι πρέπει να μπει μέσα στην εμπειρία της Θείας Μεταμορφώσεως και να βιώνει αυτή την θεοειδή κατάσταση σε όλη την πορεία της ζωής του. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό μήνυμα το οποίο μας δίδει αυτό το μεγάλο γεγονός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, το οποίο δικαίως η Εκκλησία μας το γιορτάζει τις 6 Αυγούστου με την γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ο εορτασμός διαφόρων γεγονότων ορίζονται με παιδαγωγικό σκοπό από την ίδια την Εκκλησία. Δεν υπήρχε η ταυτότητα του χρόνου με τον μετέπειτα χρόνο που διαμορφώνεται στην ιστορία. Γι' αυτό και η Εκκλησία, ανάλογα με τα ιστορικά γεγονότα, τα συμπλέει με τα θεολογικά για να μπορέσει να δώσει ένα μήνυμα ανεξαρτήτως ημερομηνίας τόπου και χρόνου. Αυτό που προέχει είναι η ιστορική αλήθεια των γεγονότων και όχι εάν έγινε κάπου αλλού ή κάποιον διαφορετικό χρόνο. Αυτό το φως της μεταμορφώσεως πρέπει να τονίσουμε ότι είναι η εμπειρία των Αγίων, εκείνων οι οποίοι έχουν την εμπειρία του ακτίστου φωτός μέσα από τον αγώνα της ζωής τους, όπως μέσα στην πορεία του μοναχισμού, μέσα και στην καθημερινότητα την άσκηση την οποία κάθει ο κάθε χριστιανός. Και ασφαλώς αυτή η εμπειρία της μεταμορφώσεως είναι και η εμπειρία των μαρτύρων, οι οποίοι υφίστανται αυτό το μαρτύριο της πίστεως, και ασφαλώς αυτή η εμπειρία της μεταμορφώσεως και της εμφάνισης και της καθοδήγησής τους από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό τους έδινε τη δύναμη θεοειδώς να υπερβαίνουν τον ανθρώπινο πόνο, την ανθρώπινη δοκιμασία και να αποκτούν αυτήν ακριβώς την θεοειδή εμπειρία της μεταμορφώσεως. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Εμπήκαμε στον Αύγουστο, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, στον Αύγουστο, το μήνα της Παναγιάς, με τις ιερές και άγιες παρακλήσεις, με την ευλογημένη νηστεία, με την εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως και με το αποκορύφωμα των θεμητορικών εορτών, την κοίμηση της Θεοτόκου και το όσες άλλες ομορφιές

0: και χαρές και ουράνιες και επίγειες ευωδίες. Γι' αυτό και ο λαός μας, ο πολύπειρος και πολύπαθος λαός μας λέγει «Αύγουστε καλέ μου μήνα, να σουν δύο φορές το χρόνο». Και όλα μέσα σε αυτό το μήνα παραπέμπουν στην Παναγιά και φέρουν από εκείνη ευλογίες, χαρές, ευχές και τόσα ωραία και υψηλά. Πώς αλήθεια και με τι να ευχαριστήσουμε το Χριστό μας και την Παναγιά μας για όλα αυτά τα δώρα. Βρισκόμαστε τώρα στα μεθέορτα της μεγάλης δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ανεβήκαμε όσο μπορέσαμε κι εμείς λίγο ή πολύ στο θαβόρ της δόξας, της χαράς, της ευφροσύνης και του μεγαλείου και αισθανθήκαμε τουλάχιστον την ευχή του Σωτήρου μας Ιησού Χριστού και τη διάθεση ενιώσαμε να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο να μεταμορφωθούμε κι εμείς προς το καλό, προς το Άγιο και προς τη σωτηρία. Στη μεγάλη αυτή δεσποτική εορτή εθαυμάσαμε την ταπείνωση του Χριστού, ο οποίος εκρύπτεται μέσα στο ταπεινό σώμα του. Και εδώ ακριβώς το όρος μεταμορφώσεως έδειξε το μεγαλείο της Θείας του Δόξης. Και με αυτό μας απέδειξε και το μεγαλείο της ψυχής του πρώτου Αδάμ πριν πέσει, πριν μπει στη φθορά και στο θάνατο, ο οποίος και εκείνος έλαμπε και ήταν πλήρης δόξης και δεν φορούσε ενδύματα διότι τον εκάλυπτε η Θεία Δόξα. Όταν έπεσε και έχασε αυτή τη Θεία Δόξα και αυθαρσία και στολή, τότε έμεινε γυμνός και περιευλήθη τα φύλλα της οικής για να καλύψει τη γυμνότητά του. Δείχνει λοιπόν εδώ τι είχαμε και τι εχάσαμε. Πραγματικά με την πτώση τα χάσαμε όλα. Δεν χάσαμε όμως το Θεό μας. Δεν μας άφησε ο Κύριος. Ήλθε από κοντά. Έλαβε δούλου μορφήν. Εσαρκώθη δι' ημάς τους ανθρώπους για την μετέραν σωτηρίαν και μας ακολουθεί συνεχώς και έδειξε στο Θαβόριον όρος τη δόξα της θεϊκής του μορφής για να μας δείξει, όπως είπαμε, το μεγαλείο εκείνο του Αδάμ του πρωτόπλαστου, αλλά και τι μπορεί να κερδίσουμε κι εμείς όταν μείνουμε κοντά του, να μεταμορφωθούμε από δόξη εις δόξαν. Πολλοί δε Άγιοι της Εκκλησίας έλαβαν αυτή τη λάμψη και τη δόξα της μεταμορφώσεως ακόμη ευρισκόμενοι σε αυτόν τον κόσμο. Όσο ο Σεραφείμ του Σάροφ όταν μιλούσε με τον Μοτοβίλοφ, τον άρχοντα εκείνο και τον έμπορο της Ρωσίας, έλαμψε το πρόσωπό του και τον εκείταζε ο Μοτοβίλοφ και τον έβλεπε μέσα σε έναν ήλιο, σε μια δόξα, σε ένα μεγαλείο. Αλήθεια, αδελφοί μου αγαπημένοι και σεβαστοί πατέρες μου, τι μας περιμένει όλους στο μέλλον? Τι μας περιμένει? Αλλά το μέλλον φτιάχνεται από εδώ, μέσα στην επίγεια άκτιστη Εκκλησία. Όταν και εμείς κάνουμε τον αγώνα μας, παίρνουμε λίγο ή πολύ από το φως, το άκτιστον φως της Θείας Μεταμορφώσεως, το φως της αυθαρσίας, το φως της σωτηρίας, το αίδιον εκείνο φως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι για να αποκτήσουμε κι εμείς λίγο από το θαβόριον φως, από τη δόξα της μεταμορφώσεως του Χριστού, χρειάζεται να κάνουμε δύο πράγματα. Να έχουμε αγάπη και να κάνουμε ταπείνωση. Γιατί όντως εκείνος ο οποίος αγαπά το Χριστό μας μεταμορφώνεται. Γράφει κάπου στους αθλίους ο Βίκτορ Ουγκό ότι τι μεταμόρφωση είναι να αγαπάς. Και όταν όντως αγαπά κανείς το Χριστό μας που είναι το παν, που είναι η πρώτη και η στερνή μας αγάπη, τότε μεταμορφώνεται, τότε αλλοιώνεται, γιατί μεταμόρφωση σημαίνει αλλοίωση. Αλλοιώνεται την καλή αλλοίωση, την ευπρεπεστάτη. Και γίνεται τότε Υιός Θεού κατά χάριν, και γίνεται Άγιος, και γίνεται φωτεινός, και γίνεται και είναι άφθαρτος, και γίνεται θαυματουργός, και είναι σηματορός, και είναι οδηγός προς τα άνω. Και αυτό ακριβώς όταν αγαπάμε το Χριστό μας, το υφιστάμεθα. Και βλέπουμε εδώ τον Απόστολο Πέτρο στο όρος της μεταμορφώσεως να προτείνει στο Χριστό μέσα σε αυτό το μεγαλείο που ευρίσκονται της Θείας Μεταμορφώσεως μαζί με τις προφήτας, να προτείνει να φτιάξει τρεις σκηνές, μία για τον Χριστό, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Λίγο πριν ανεβούν, 6 μέρες πριν ανεβούν στο όρος της μεταμορφώσεως, στο όρος των υψηλών, ο Ιησούς Χριστός είχε προαναγγείλει στους μαθητάς και αποστόλους τι μέλη να γίνει, τα Άγια Πάθη, το θάνατό Του και την Ανάστασή Του. Επώνεσε τους αποστόλους αυτή η προώρηση. Τον ήθελαν τον Χριστό όσο σαρκικοί κι αν ήσαν, όσο αδύνατοι και χωματένοι, τον ήθελαν πάντα κοντά τους, και μονάχα η συντροφιά και η θωριά Του τους ανάπαυε, τους εξασφάλιζε, τους γέμιζε δύναμη και τους έδινε χαρά μεγάλη και ανίποτη. Και τώρα που άκουσαν λοιπόν για τα μελούμενα, άκουσαν για το θάνατό Του και το έκανε αυτό ο Χριστός για να τους προετοιμάσει, δεν το θέλησαν. Και μάλιστα ο Πέτρος του είπε: «Ο Θεός, Κύριε, να σε λυπηθεί, να μην το πάθεις». Και ο Χριστός το ονόμασε Σατανά, διότι ο Χριστός έπρεπε να πάθει για να σωθεί ο κόσμος, και μόνο ο Σατανάς θα είχε κέρδος να μην πάθει για να μην σωθεί ο κόσμος. Τον πόνεσε αυτό τον Πέτρο, τον ελάβωσε πολύ, και τώρα επάνω εκεί στο όρος, μακριά από τις κακίες τους γραμματείς, αρχιερείς και φαρισαίους, τους εχθρούς του Ιησού και τους εχθρούς της ανθρωπότητος, νόμισε ο Πέτρος πως εξασφαλίζει τον Ιησού με το να μείνουν εκεί και να μην είναι συνέχεια εκτεθειμένοι τρόπον τεινά, ανθρωποπαθής έκφραση αυτή. Είπε να φτιάξουν 3 σκηνές για να μείνει εκεί ο Χριστός και να μην κατέβει και να μην τον φωνεύσουν και τον θανατώσουν οι κάκιστοι εχθροί του. Και ακόμα είπε να φτιάξουν σκηνές για τον Μωυσή και τον Ηλία, γιατί και οι δύο αυτοί προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν δυνατοί και αποτελεσματικοί. Ο προφήτης Μωυσής κατεπώντησε στην Ερυθρά Θάλασσα τον Αρματιλά την Φαραών και μπορούσε εδώ να κάνει ένα θαύμα αν έρχονται οι εχθροί να συλλάβουν τον Ιησού, εις τρόπον ώστε να τους εξαφανίσει, να ανοίξει τουλάχιστον η γη αφού εκεί δεν είναι το θάλασσα, και να τους καταπεί και να γλιτώσει ο πολυπόθος Ιησούς τον. Ο δε Ηλίας κατέβασε φωτιά από τον ουρανό και κατέκαυσε, όπως ξέρουμε, εκεί τους εχθρούς του Θεού, του Κυρίου Σαβαώθ. Ήταν ο μεγάλος προφήτης εκείνος, ο ζηλωτής προφήτης, που είχε τρομοκρατήσει τους εχθρούς του Θεού και είχε αποβεί αποτελεσματικός απέναντί τους και είχε προστατεύσει το λαό του Ισραήλ. Τώρα σου λέει εδώ, μπορεί να ρίξει πάλι φωτιά και να κάνει οτιδήποτε, να εξαφανίσει τους εχθρούς του Ιησού μας, και έτσι τον γλιτώνουμε τον Ιησού. Και γιατί πήρε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη ο Ιησούς στο όρος των υψηλών? Τον Πέτρο τον πήρε διότι του ένστικτο αγάπης. Ο Πέτρος παρόλες τις αδυναμίες, τα λάθη, τις γκάφες του, έκανε γκάφες και μέχρι την ώρα του μαρτυρίου του ακόμα, ήταν εκείνος ο οποίος πραγματικά και εγκάρδια και ολόψυχα αγαπούσε τον Ιησού όσο τίποτα άλλο. Και αυτό είναι παρηγορητικό για μας, γιατί και εμείς κάνουμε γκάφες, κάνουμε λάθη, πέφτουμε, είμαστε χωματένοι, τον προδίδουμε κάθε στιγμή και ώρα τον Ιησού, τον λησμονούμε, λέμε πως δεν τον ξέρουμε, έρχονται και λόγο πολλές φορές. Μας δίνει θάρρος και δύναμη ότι παρόλα τα αυτά μπορούμε και εμείς να τον αγαπάμε τον Ιησού και να μην παρετούμεθα ποτέ μα ποτέ από αυτή την αγάπη προς εκείνον, και αφού πρώτος εκείνος ηγάπησεν ημάς. Ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν είμαστε, όπου και αν πέφτουμε, ό,τι και αν μας συμβαίνει, να σηκωνόμαστε και να του προσκυνούμε ταπεινά τα άχραντα πόδια του και να φιλοξενούμε πάλι στην ψυχή μας τα υπέρτατα αυτά αισθήματα αλλά και συναισθήματα αγάπης για τον άχραντο Χριστό μας. Γιατί αν έχουμε εκείνον, τα έχουμε όλα. Και αν δεν έχουμε εκείνον και όλα τα έχουμε, δεν έχουμε τίποτα. Σήμερα, στην εποχή μας, προσπαθούν οι άρχοντες και οι σοφοί και οι οικονομολόγοι και όποιοι άλλοι να μας γεμίσουν με υλικά αγαθά, με χρήματα και ό,τι άλλο, τα οποία διαφημίζουν όλο και συνεχώς από τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και γενικότερα τα μέσα ενημερώσεως. Αλλά τι μας προσφέρουν? Ένα τίποτε. Ένα τίποτε. Μας προσφέρουν το κενό. Μας προσφέρουν το άδειασμα, μας προσφέρουν την ερημία, μας προσφέρουν τη μοναξιά την υπαρξιακή, μας προσφέρουν τη δυσκολία. Αλλά τι, παράκειται, δίπλα μας είναι, μέσα μας είναι και παντού είναι ο άχραντος Ιησούς, ο εν το όρητο θαυόρ μεταμορφωθείς ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων. Και αφού είναι εκείνος μέσα μας και κοντά μας, μπορούμε εμείς φεύγοντας από τον κόσμο και τα του κόσμου, από τη φθορά, την απάτη και το θάνατο, να καταφύγουμε σε εκείνου τη χάρη, σε εκείνου την παρουσία, σε εκείνου την οντότητα και την υπόσταση, σε εκείνου το μεγαλείο, σε εκείνη την αρχοντιά και προπαντός την αγάπη. Και γράφει πάλι ο Βίκτορ Ουγκό στους αθλίους: «Εάν είσαι άνθρωπος, γίνε αγάπη». Αυτό είναι ακριβώς. Ο άνθρωπος φτιάχτηκε από αγάπη για την αγάπη. Και χωρίς αυτή δεν μπορεί να ζήσει. Και όταν δεν την έχει και όταν δεν την δίνει, είναι ορφανός και μόνος. Όταν έχει όμως τον Ιησού, την παίρνει από εκείνον την αγάπη. Την ευλογεί εκείνος και μεγαλώνει μέσα μας και προσφέρεται γύρω μας και παντού. Και ο άνθρωπος της αγάπης είναι ο ευεργέτης του κόσμου. Και γράφει πάλι κάπου ο Βίκτορ Ουγκό ή μάλλον στους αθλίους ότι αν δεν υπήρχε κάποιος να αγαπά θα έσβηνε ο ήλιος. Και εκείνος που αγαπά την πλάση και τα όντα αμαρτωλούς και δίκαιος είναι ο Χριστός μας, ο βασιλεύς της δόξης. Εκείνος που ανατέλει τον ήλιο, πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Είναι εκείνος ο οποίος υπέρμετρα μας αγαπά. Και αν κανένας δεν μας θέλει και αν κανένας δεν μας χρειάζεται και αν είμαστε βάρος περιττό σε κάποιους ή πολλούς, αυτό να μην μας νοιάζει, πατέρες και αδελφοί μου. Ας μην το σκεπτόμεθα. Και αν για λίγο κυριαρχεί στην ψυχή μας, ας το αφήνουμε να φεύγει. Διότι εμείς έχουμε την αγάπη μας, τη μοναδική μας αγάπη. Μπορεί να είμαστε μηδενικά, μπορεί να είμαστε μηδενιστές, μπορεί να είμαστε οτιδήποτε, μπορεί να είμαστε αχρίοι, μπορεί να είμαστε τελευταίοι της πλάσεως. Αλλά πηγαίνοντας κοντά στον ένα, στο μοναδικό, παίρνουμε άπειρη αξία, όπως όταν μπροστά σε όσα μηδενικά, αν βάλει τη μονάδα, τότε εκείνα προλαμβάνουν αμέτρητη και άπειρη αξία, πόσο μάλλον όταν πάμε στον ένα της Τριάδος, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε αποκτάμε άπειρη αξία. Γινόμαστε άρχοντες, γινόμαστε βασιλείς, γινόμαστε ιερείς, γινόμαστε προφήτες, γινόμαστε κήρυγες, γινόμαστε όλα τα καλά και όλα τα ωραία. Γι' αυτό να τον αγαπάμε τον Ιησού, όπως τον αγαπούσε και ο Πέτρος, παρότι τον αρνήθη, παρότι τον πρόδωσε, παρότι έβγαλε το μαχαίρι και έκοψε τα αυτή και παρότι, όπως λέει παράδοση, και την τελευταία στιγμή που πήγαινε να μαρτυρήσει, έφυγε. Δεν άντεξε το μαρτύριο για τον αγαπημένο του Ιησού και καθώς ερχόταν, όπως λέει παράδοση, από τη Ρώμη, αντάμωσε τον Ιησού Χριστό στο δρόμο που ήρχε εδώ από την Ανατολή προς τη Ρώμη και του λέει: «Quo vandis Domine, πού πηγαίνεις Κύριε?» Και του λέει ο Ιησούς: «Πηγαίνω στη Ρώμη να πεθάνω αντί για σένα που έφυγες». Και τότε λύγησε ο Πέτρος μπροστά στην αγάπη, τη γλυκύτατη του Κυρίου, αλλά και στην αρχοντιά, και ξαναγύρισε στη Ρώμη και σταυρώθη ανάποδα. Ήταν, είχε εκτός της αγάπης και την ταπείνωση ο Πέτρος, τα δύο αυτά που χρειάζονται για να μεταμορφωθούμε εν Χριστώ, την αγάπη και την ταπείνωση. Και λέει: «Τώρα με σταυρώστε εμένα ανάποδα. Όχι όπως τον Κύριό μου, δεν μου πάει τέτοια τιμή και τέτοια δόξα. Να είμαι και ανάποδα και να βλέπω ψηλά, διότι αρκετά είδα χαμηλά. Αρκετά κοίταξα το χώμα και τον κόσμο. Τώρα θέλω να φύγω κοιτάζοντας προς τα πάνω, να πάω και να κολλήσω και να μείνω κοντά στον Ιησού μου». Για τη ζηλωτή, πως έλεγε ο γέροντας μακαριστός Πορφύριος, είναι εκείνος ο οποίος, όταν έρθει η ώρα να μεταστεί, να φύγει από αυτή την πλάση δια του θανάτου και να πάει στη ζωή, τότε ξεπερνάει όλα τα τάγματα και τα τελώνια των δαιμόνων, αλλά και τα τάγματα των Αγίων και τις λαμπρότητες των Αγίων και των Αγγέλων, και πάει κατευθείαν και κολλάει επάνω στον Χριστό και γίνεται ένα μαζί του. Αυτός είναι ο ζηλωτής, του οποίου η καρδιά καίγεται από αγάπη για τον Χριστό. Οι Απόστολοι ήσαν φτωχοί, ήσαν αδύνατοι, ήσαν άσοφοι, αλλά είχαν αγάπη για τον Χριστό, όπως και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, τον οποίον διάλεξε και εκείνον, και όπως και ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδερφός του Ιωάννου, οι οποίοι αυτοί οι δύο τελευταίοι ήσαν βοανεργές, ήσαν οι βροντείς, άστραπταν και βροντούσαν για την αγάπη του Χριστού και τα έκαναν όλα θυσία και τα πρόσφεραν όλα. Έτσι λοιπόν, με την αγάπη και την ταπείνωση, μπορούμε να μπούμε και εμείς λίγο ή πολύ στο θαβόριον φως, στο φως της μεταμορφώσεως, στο φως της αυθαρσίας, στο φως της δόξης της Αγίας Τριάδος. Και τότε να γίνουμε και εμείς άφθαρτοι, να γίνουμε καινούργοι, να γίνουμε ευπρεπείς, να γίνουμε και να μείνουμε ηγλαϊσμένοι και να είμαστε όντως αυτό που θέλει η Εκκλησία. Κατέβηκαν οι Απόστολοι, κατέβηκαν μαζί με τον Ιησού από το θαβόριον όρος και ήρθαν πάλι στη ζωή και πάλι στη κοινωνία και στα ριζά του βουνού του Θαβόρ, που Θαβόρ σημαίνει εκλεκτός και εκλεκτή να γίνουμε όλοι με τη μεταμόρφωση, τους περίμενε ο πόνος, η στενοχώρια, η θλίψη, η ασθένεια. Θα ακούσουμε μεθαύριο στο Ευαγγέλιο της Κυριακής, ένας πατέρας δυστυχισμένος που είχε φέρει το δαιμονισμένο παιδί τους στους Αποστόλους και οι Απόστολοι δεν μπόρεσαν να το κάνουν καλά και ο Χριστός θαυματούργησε και το έκαμε καλά και το εθεράπευσε, γιατί είχε μεγάλο δαιμόνιο, που έφευγε μόνο με την προσευχή και την νηστεία. Γι' αυτό και τώρα το 15 Αύγουστο η Εκκλησία εντατικοποιεί τον πνευματικό βίο και μας βάζει στην παράμετρο της προσευχής και της νηστείας, για να βγάλουμε κι εμείς τα δικά μας δαιμόνια, τα δαιμόνια εκείνα τα οποία χρόνια μας ταλαιπωρούν και μας καθυλώνουν στη γη και στενοχωρούν την ψυχή μας και μας αφαιρούν την ειρήνη, και αντί να μεταμορφωθούμε εν Χριστό, μας παραμορφώνουν και μας οδηγούν στην τραγωδία και στο θάνατο τον πνευματικό. Και ο Ιησούς είπε στους Αποστόλους ότι αυτό το δαιμόνιο δεν φεύγει παρά μόνο εν προσευχή και εν νηστεία, και μετά συνέχισε την πρόρηση του πάθους του. Γιατί τους ετοίμαζε ο Ιησούς τους Αποστόλους για την ώρα του μαρτυρίου του, για την ώρα του πάθους του. Γιατί ακριβώς η μεταμόρφωση ήθελε να ρίξει φως και στο πάθος του Χριστού. Γι' αυτό τους έδειξε τώρα όλο το μεγαλείο, τουλάχιστον στους τρεις προκρίτους μαθητάς, της θεϊκής του μορφής. Τον είδαν περισσότερο ως Θεό και λιγότερο ως άνθρωπο. Ως άνθρωπο, ως θεάνθρωπο ήρθαν από τον ουρανό ένας και από τον άδειο άλλος, ο Μωυσής και ο Ηλίας, για να δούνε την ενανθρώπιση του Χριστού. Και γι' αυτό ακριβώς τώρα ο Ιησούς Χριστός έδειξε αυτό το πράγμα, για να εμψυχώσει τους μαθητάς ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον, που λέει και το κοντάκιο της μεταμορφώσεως, το μεν πάθος νοήσεως συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι σοι υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Έτσι και εμάς ο Χριστός, όταν μέλει να μας στείλει κάτι, μια δοκιμασία, μια παιδαγωγία, μια δυσκολία ή οτιδήποτε, τι κάνει ο Χριστός μας? Μας προετοιμάζει μυστικά και ταπεινά, χωρίς εμείς πολλές φορές να το παίρνουμε χαμπάρι. Μας προετοιμάζει για εκείνη τη δοκιμασία, για εκείνη τη Γεθσημανή, για εκείνη την αγωνία, για εκείνη την περίληπτη κατάσταση, για εκείνη τη γολγοθαϊκή πορεία μας, για εκείνη τη σταυρωσή μας. Μας προετοιμάζει, και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και μαζί μας, το και σπουδαιότερο. Είναι και μαζί μας και μας συμπαρίσταται απόλυτα. Μας παραστέκεται απόλυτα ο Χριστός μας και δεν μας αφήνει. Μας το έχει υποσχεθεί και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ότι δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ, ούτε θα μας αφήσει ποτέ. Και εμείς εδώ στη γη, όταν αγαπάμε κάποιον ή κάτι, λέμε μη με αφήσει ποτέ, μη με εγκαταλείψει ποτέ, να μ' αγαπάς μέχρι που να πεθάνεις, να μ' αγαπάς μέχρι θανάτου. Ο Ιησούς μας αγαπά μέχρι θανάτου και ταφής και σταυρού και ταφής και αναστάσεως. Μας αγαπά πάντα και έχουμε ανάγκη από αυτή του την αγάπη. Γι' αυτό ας τον αγαπάμε, ας τον σκεπτόμεθα, ας είμεθα νοερά και ψυχικά και καρδιακά μαζί τόσο μπορούμε, και άμα φεύγουμε να ξαναγυρίζουμε, αυτόν η μετάνοια, να ξαναβρίσκουμε την αγάπη. Και η αγάπη μας είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος, ο εν το όρτο θαυόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων. Να μην τον αφήνουμε και να μην τον εγκαταλείπουμε τον Κύριο, ποτέ και με τίποτε, ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν γίνεται, όσο και αν σφάλουμε, να τρέχουμε κοντά του, και με τη μετάνοια και την εξομολόγηση να συνδεόμεθα με την αγάπη του, με την Άγια Εκκλησιά του, με τη ζωηφόρο και ζωογόνο πηγή της αυθαρσίας, των θείων του μυστηρίων και της αφράς του, χάριτός του. Να μην τον αφήνουμε τον Κύριο, να μην τον αφήνουμε, γιατί βλέπουμε πολλές φορές να τον αφήνουμε, και εδώ οι Έλληνες στους καιρούς μας στραφήκαμε σε άλλα μεγέθη και αφήσαμε αυτή την αγάπη, και κινδυνεύουμε κι εμείς, κινδυνεύει και η πατρίς, κινδυνεύει και η νεολαία μας, κινδυνεύουν όλοι, κινδυνεύουν ακόμη και εκείνοι οι οποίοι εισέρχονται νομίμως ή παρανόμως στη χώρα μας, διότι όλοι μα όλοι, να το ξέρουμε αυτό, από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς περιμένουν το Χριστό, τη μεταμόρφωση, την αγάπη, την καλοσύνη και την αφομοίωση. Μπορεί να έρχονται ο καθένας για διάφορους λόγους, ταλμένοι από διάφορους ή όχι, αλλά εμείς οφείλουμε να είμεθα μεταμορφωμένοι. Και στο Βυζάντιο είχε μετανάστες και μεγάλες μεταναστεύσεις λαών, αλλά οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι ήσαν κοντά στο Χριστό, ζούσαν μέσα στο Χριστό, ζούσαν την Άγια Εκκλησιά, έκαναν και εκείνοι λάθη και μεγάλα και πολλές φορές μεγαλύτερα και από τα δικά μας, αλλά είχαν ένα καλό, ότι δεν άφηναν ποτέ και με τίποτα το Χριστό, και σκοποθετική τους ήταν η αγιοσύνη. Σκοπός βίου ήταν να γίνουν Άγιοι, ακόμη και οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί και οι πιο κρυματισμένοι, εκεί πήγαιναν, κατέληγαν ό,τι και αν έκαναν στα πόδια του Χριστού, και αργότερα γινόντουσαν μοναχοί και καλόγεροι, γινόντουσαν ασκητές, ήσαν μετανιωμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί και προσπαθούσαν να είναι μέσα στο φως του Χριστού, στο φως της μεταμορφώσεως, στο φως του Παντοκράτορος Κυρίου μας. Γι' αυτό και έφτιαγαν εκκλησίες και μοναστήρια και αγιάσματα και προσκυνήματα και εξοκλήσια και παρεκκλήσια και ό,τι άλλο, και τα αφιέρωναν στο Χριστό και στην Παναγιά για να τους δείξουν το πως μετάνιωσαν για ό,τι έκαναν, για το πόσο τους αγαπούν και το πόσο θέλουν να μείνουν παντοτινά κοντά τους. Αυτή είναι η Εκκλησιά, αυτή είναι η χάρη του Χριστού, αυτή είναι η αγάπη της Παναγιάς. Και μέσα στο μήνα αυτό της Παναγιάς και του Χριστού, στο μήνα Αύγουστο, μας παίρνει από το χεράκι και ο Χριστός με τη Θεία του Μεταμόρφωση και η Παναγιά με την Αγία της Κοίμηση και μας οδηγούν στα μονοπάτια της Χάριτος, στους δρόμους της Σωτηρίας και φέρνουν όντως ανακούφιση και αναψυχή στην ψυχή μας. Και ο μέγας διδάσκαλος του γένους Ηλίας Μηνιάτης λέγει κάπου στις υπέροχες, αλλά ξεχασμένες δυστυχώς σήμερα, διδαχές του: ο Ιησούς και η Μαρία είναι το αχτύπητο δίδυμο, είναι εκείνοι στους οποίους πάντοτε πρέπει να αγαπούμε και με αυτούς να αναπνέουμε, αυτούς να σκεπτόμεθα. Ξυπνάμε το πρωί, ας τους φέρουμε στη σκέψη και στη ψυχή και στη ζωή μας. Να ξεκινάμε την ημέρα μας αντάμα με εκείνους. Συνεχίζουμε την ημέρα, ας είναι κοντά μας αυτοί πάντοτε. Φτάνουμε στο βράδυ, ας τους παίρνουμε μαζί, να κοιμηθούμε στο ταπεινό και απαλό κρεβατάκι μας. Να μας είναι εκείνοι συμπαραστάτε και βοηθοί και σκεπαστές στο βίο και καθ' όλη τη νύχτα που συμβαίνουν τόσα φοβερά από δαίμονες, από πάθη και από κακοποιά στοιχεία ανθρώπινα και μη. Και είναι μεγάλη παρηγοριά αυτή να έχουμε τον Ιησού. Μπαίνουμε λοιπόν στο μήνα Αύγουστο με την Παναγιά και τον Χριστό, με τη Θεία του Μεταμόρφωση και ύστερα προχωρούμε, γιατί στη μεταμόρφωση εδείχθη το κάλος του Χριστού αφενός και αφετέρου ελέγχθη περί του μαρτυρίου, περί της εξόδου αυτού, περί του σταυρικού του θανάτου και περί της Αναστάσεως. Ελέγχθη, προελέγχθη και προϋπόθη εκεί. Έτσι λοιπόν και προχωρούμε από τη μεταμόρφωση, κατ' οποία προελέγχει το πάθος του Χριστού, προχωρούμε στην κοίμηση που είναι και εκείνης ο θάνατος αλλά και η Ανάσταση και η Ανάληψη. Μας παραδίνει η Θεία Μεταμόρφωση 13 του μηνός, αφού γίνει απόδοση της εορτής, μας παραδίνει στη μεγαλύτερη δεσποτική εορτή και στην τελευταία εορτή επιγής της Θείας Οικονομίας, όπως λένε οι θεολόγοι, που είναι η κοίμησης της Υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Παναγίας αλλά και της Χριστιανοσύνης. Η Παναγία μας εκοιμήθηκε εκείνη και ύστερα μετέστη προς ουρανούς και σωματικός. Ήλθε ο Υιός της με δόξα και την πήρε. Μάλιστα το ακούμε κάθε μέρα στο ωραίο ξαποστηλάριο και ανήμερα στη χάρη θα το ακούσουμε 3 φορές. Ακούμε την ίδια την Παναγιά να καλεί τους Αποστόλους και αν τους λέει να έρθουν εκ περάτων. Απόστολοι εκ περάτων, συναθρηστέντες εν θάδε, κυδεύσατε μου το σώμα. Ελάτε εδώ, συγκεντρωθείτε εδώ, να μου κυδεύσετε το σώμα. Και αυτοί οι Απόστολοι, θεαρχείων εύματι, έφθασαν επάνω σε νεφέλες από τα πέρατα της Οικουμένης. Εισπάσαν την γη που είχαν πάει να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Υιού και Θεού της, έφθασαν και ήλθαν στην Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ, κοντά στην Παναγία, η οποία σε λίγο θα έφευγε. Και ύστερα, με το ίδιο ξαποστηλάριο, καλεί και τον Υιό της, και εσύ, κόμμα, Υιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Τον παρακαλεί και εκείνον να παραλάβει το πνεύμα της. Και όντως, ήλθεν ο Κύριος, συν μυριάσει αγγέλων και αγίων, και παρέλαβε την άχραντη ψυχή της Θεοτόκου. Το βλέπουμε αυτό στο εικόνισμα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που είναι αποτύπωση όλων των γεγονότων κατά και περί την κοίμηση της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας. Βλέπουμε τους Αποστόλους εκεί να κλαίνουν και μάλιστα ο Παύλος και ο Ιωάννης να χαϊδεύουν το κεφαλάκι της Παναγίας, ο δε ταπεινός Πέτρος να είναι στα πόδια της. Πού αλλού μπορούσε να είναι ο Πέτρος που πραγματικά είχε αγάπη αλλά ήταν και ταπεινός. Καθόταν στα πόδια της ο Πέτρος και τη θυμίαζε με το θυμιατό, τη θυμίαζε την Παναγιά. Και ασφαλώς θα ελυπάτω, θα έκλαιγε και ακόμη, το πιο σπουδαίο, θα έστελε με αυτήν χαιρετίσματα στον Υιό και Θεό της, όπως στέλνουν τώρα πολλοί εδώ Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όταν φεύγει κάποιος και εκδημεί από τα εδώ, στέλνουν χαιρετίσματα στους εκεί δικούς των. Και ο Πέτρος λοιπόν θα έστελνε χαιρετίσματα μέσω της Παναγιάς στον πολύ αγαπημένο του Χριστό, τον οποίον μπορεί να πρόδινε, μπορεί να ερνείτο, μπορεί να γίνεται οτιδήποτε, εκείνος όμως επέμενε να τον αγαπά και αυτό τον έσωσε. Και παρερχόμεθα πάλι και εμείς να επιμένουμε. Ο διάβολος επιμένει, καθώς και τα οργανά του κάθε στιγμή και ώρα, να μας γκρεμίζουν στη φθορά, στην απάτη, στο θάνατο, στο σκοτάδι της αμαρτίας, στην τραγωδία του διχασμού, στη θάλασσα του βίου. Αλλά εμείς με τη χάρη πάντοτε μεταμορφωθέντος και της Παναγιάς τη δύναμη και την ευλογία και των Αγίων τη συμπαράσταση και των Αγγέλων, να βγαίνουμε από αυτό, να βγαίνουμε έξω από το πτέσμα, όπως ο Πέτρος εξήλθε έξω από το οίκημα εκεί που αρνήθηκε και έκλαψε πικρός, να βγαίνουμε κι εμείς έξω από το πτέσμα. Διότι αν μείνουμε μέσα και το σκεπτόμεθα, πέφτουμε τότε στη θάλασσα της απελπισιάς και της ακιδείας. Να βγαίνουμε απ' έξω και να κλαίμε πικραμένοι, όχι γιατί εμείς ένεκα του εγωισμού μας πέσαμε ή δεν θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, αλλά γιατί επικράναμε τον Αφέντη και Δεσπότη μας Χριστόν. Εκείνον ο οποίος ποτέ δεν μας πίκρανε, ποτέ δεν μας στενοχώρησε, ποτέ δεν μας πρόσβαλε, ποτέ δεν μας εγκατέλειψε και γίνεται τη σπάση τα πάντα, γι' αυτό να πικραινόμεθα. Και για τίποτα άλλο, και ας αφινόμεθα στα πόδια του μετά, γιατί καμιά φορά έχουμε ενοχές και τύψεις και λέμε εγώ να το κάνω αυτό. Εμείς το κάνουμε, αφού είμαστε τυποτένοι. Και άλλα θα κάναμε, δεν μας άφηνε ο Χριστός. Και πολλά θα κάναμε. Και όταν βλέπουμε κάποιον και εγκληματή, να λέμε σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Έτσι. Πώς έλεγε και ένας αβάς, στο γεροντικό αβάς Μωυσής ο Αιθίωπος, όταν από τη μονή διώξαν κάποιον πατέρα, διότι έσφαλε, πήγε και αυτός, πήρε τα μπαγάδια του και ακολουθούσε τον φταίχτη, τον διωγμένο, τον τιμωρημένο μοναχό. Και του λέει, μα πάτερ, πού πάτε εσείς, γιατί πάτε κοντά του. Ε, παιδιά, λέει, σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Πάω από σήμερα και τι έγινε, γιατί να πάω αύριο, μια μέρα νωρίτερα είναι πιο καλά. Και κατάλαβαν οι πατέρες το σφάλμα τους και συγχώρεσαν τον αδελφό και τον έβαλαν πάλι σε μετάνοια και σε πνευματική αγωγή και αγώνα. Έτσι είναι λοιπόν τα πράγματα. Η Παναγία Θεοτόκος μετέστη προς ουρανούς. Και όπως λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος σε μια ωραία του ομιλία στην Παναγία, έπρεπε το ζεύγος εκείνο που εδιώχθη από τον επίγειο παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα, να επιστρέψει τώρα ως νέος Αδάμ και ως νέα Εύα. Γι' αυτό έπρεπε να γίνει και η Ανάσταση και η Μετάσταση και Ανάληψη της Θεοτόκου, να γίνει ένσωμη. Μετά τρεις ημέρες λοιπόν πήγαν οι Απόστολοι στον τάφο, γιατί έλειπε κάποιος και πιθανώς ο Θωμάς, και άνοιξαν τον τάφο να προσκυνήσει και εκείνος το θεοχώρητο σκήνωμα της Παναγιάς μας, και βρήκαν τον τάφο κενό, βρήκαν τον τάφο άδειο, και μόνο εκεί υπήρχαν τα εντάφια σπάργανα. Και καθώς πήγαν, λέει παράδοση, το μεσημέρι να φάνε στο σπιτάκι τους οι Απόστολοι, αφού είχαν μείνει τρεις ολόκληρες ημέρες, τρία ημερόνυχτα επάνω στον τάφο της Παναγιάς, και τις έκαναν παρέα και την έκλεγαν και άκουγαν και τους αγγέλους από πάνω να μελωδούν τα ουράνια άσματα, πήγαν στο σπίτι να φάνε. Και αφού είχε αναλυφθεί ο Χριστός, έβαλαν στη θέση στο τραπέζι το πιατάκι του και το φαγητό του Χριστού να το νιώθουν παρέα. Βάλαν και τη μερίδα του Χριστού. Και ύστερα, αφού ο Χριστός δεν ήταν εκεί και δεν έτρωγε, ήταν βέβαια πνευματικός παρόν σίγουρα, τι κάνανε, πέραν τη μερίδα, την ύψωναν και έλεγαν μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη μην, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθα μας, και έτρωγαν λοιπόν λίγο ο καθένας από τη μερίδα του Χριστού για να πάρουν την ευλογία του. Και μερικοί που πολυτρώνουν όπως και εγώ αμαρτωλός, ας αφήνουμε, λέγαν παλαιοί πατέρες και χριστιανοί, ας αφήνουμε λίγο από το φαγητό στο πιάτο μας, δεν είναι κακό, και να λέμε αυτόν η μερίδα του Χριστού. Και αφήνοντας λίγο-λίγο, μπορούμε να κόψουμε και να κάνουμε ολιγοφαγία και να μπορούμε να σηκωνόμαστε πιο εύκολα από το τραπέζι, καθώς συνιστά και η ιατρική. Γύρισαν λοιπόν οι πικραμένοι και πονεμένοι Απόστολοι, γύρισαν και κάθισαν να φάνε ύστερα από 3 ημέρες. Και εκεί που έβαλαν λοιπόν τη μερίδα του Χριστού και την ύψωσαν και είπαν μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, πριν πούν Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη μην παρουσιάζεται ολόφωτη η Παναγιά ενσώματι, δεδοξασμένο, όπως ο Υιός και Θεός το υπερό της Ιερουσαλήμ την Ανάστασή Του. Και σου λέει χαίρετε μαθητέ και Απόστολοι του Κυρίου μου, θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας. Μην με εγκαταλείπετε κι εσείς και βάνετε και τη μερίδα μου εκεί, να είμαι κι εγώ μαζί σας. Και από τότε έβαλαν τη μερίδα της Παναγιάς, ύψωναν την Παναγία, έλεγαν όπως και τώρα στα Άγιο Όρος και στις Μονές, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, και αντί Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη μην, υπεραγία Θεοτόκε βοήθη μην, βοήθησον ημίν, βοήθησέ μας, βόηθα μας πάντοτε. Και έτσι έγινε το ύψωμα της Παναγιάς, η ύψωση της Θεοτόκου. Άλλωστε και με την προσευχή που κάνουμε πριν το φαγητό μας οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, παρακαλούμε τον Χριστό να έλθει να ευλογήσει τη βρός και την πόση και να μείνει μαζί μας, τον Χριστό και την Παναγιά, τους οποίους και καλούμε σε όλες τις περιστάσεις του βίου μας και στο γάμο και στη χαρά και στη θλίψη και στον πόνο και στην αρρώστια και στη φυλακή και στον αέρα και στη θάλασσα και στην ξηρά και παντού. Τους καλούμε να είναι μαζί μας. Και αυτό ο ευαίσθητος και ορθόδοξος και υπέροχος ελληνικός λαός μας το εισπράττει στα καταβαθά του, το εισέπραξε απ' αρχής και μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και γέμισε την πανέμορφη πατρίδα μας, την ελεύθερη αλλά και τη σκλαβωμένη, με μοναστήρια, με εκκλησίες, στο μεταμορφωθέντα Χριστό, στο Χριστό στον Παντοκράτορα, στο Χριστό τον Αϊσώστη, αλλά και στην Παναγιά μας, την υπέροχη Παναγιά μας. 25 εικόνες θαυματουργές της Παναγιάς υπάρχουν στο Άγιον Όρος και το μέγα προσκύνημα, το Παναγιλίνιο προσκύνημα στην Τίνο έχει ακριβώς επίκεντρο την Παναγιά την Ευαγγελίστρια, την Παναγιά θαυματουργή, αλλά και τόσες άλλες θαυματουργές εικόνες και ιερά προσκυνήματα της Παναγιάς μας υπάρχουν στην πατρίδα μας αλλά και σε άλλα μέρη που πριν παλαιότερα είχε δράσει ο ελληνισμός και η Ορθοδοξία και είχε προσφέρει το μέγα καλό. Και έρχοντα από τα πέρατα της οικουμένης αγαθή Ισραηλίτες στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, την ελεύθερη, αλλά και στα σκλαβωμένα μέρη και προσκυνούν τα Άγια προσκυνήματα, τις ιερές εικόνες, τα ιερά μοναστήρια, τις μεγάλες εκκλησίες, τους θαυματουργούς τόπους όπου έδρασε η Ελληνοορθοδοξία, όπου έδρασε ο μεταμορφωθής Χριστός και η Παναγιά μέσω των ανθρώπων και δια των ανθρώπων. Και τι ψάχνουν? Να βρουν οι καημένοι το φως, να βρουν την ευλογία, να βρουν την αγάπη, να βρουν το κάτι άλλο το οποίο ζητάνε πάντοτε στη ζωή τους και το γυρεύουν. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μην την εγκαταλείπουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, μην την εγκαταλείπουμε ποτέ και με τίποτα. Γίνεται πόλεμος να μας βγάλουν από την πίστη, να μας βγάλουν από την Εκκλησία, να μας βγάλουν από τον υπέροχο ελληνισμό που απέκτησε Αθανασία μόνο μέσα στην Ορθοδοξία, αλλιώς θα είχε εκλείψει. Γιατί αν φύγουμε από την Ορθοδοξία θα φανιστούμε και ως Έλληνες και ας κάνουμε μερικές προσπάθειες να επανέλθουμε στα αρχαία είδωλα, στην αρχαία θρησκεία. Μα η αρχαία θρησκεία υπήρχε και δεν έσωσε τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον έσωσε μόνο ο Χριστός μας, τον οποίον οι αρχαίοι Έλληνες αγκάλιασαν, τον ζήτησαν λίγο πριν το πάθος του και στην Ιερουσαλήμ, στην Αγία Πόλη, τον ζήτησαν επίμονα, τον είδαν και χάρηκε ο Χριστός, γιατί σε λίγο θα σταυρωνότανε και θα ανοιγότανε εις πάντα τα έθνη, αλλά και στο υπέροχο έθνος των Ελλήνων, στο έθνος εκείνο, στο οποίο αναφέρει, για το οποίο αναφέρει το Ευαγγελιό του, στο οποίο έδωσε την Αγία του θρησκεία, την Αγία του Ορθοδοξία και μεγαλύνθη το έθνος και γένος των Ελλήνων ένεκα της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό συνέλληνες και συνορθόδοξοι αδελφοί μου, μην αφήνουμε την Ορθόδοξη Εκκλησιά μας. Μη φεύγουμε και πάμε σε ύποπτα μέρη και σε δρόμους σκολιούς. Ας γυρίσουμε ξανά στην Αγία Ορθοδοξία που είναι η πατρίδα μας, που είναι η αγάπη μας, που είναι η χαρά μας, που είναι η σωτηρία μας, που είναι και το μεγαλείο μας.
1: και ας μείνουμε κοντά στην Άγια Εκκλησιά, γιατί ο Χριστός και η Παναγιά μας αγάπησαν και μας αγαπούν πάντοτε με τόση αγάπη, με τόση στοργή και με όλους τους τρόπους. Ο μήνας ο Αύγουστος βλέπουμε τι, να ευωδιάζει. Γιατί? Γιατί έχει εξαιρέτως το Χριστό και την Παναγιά, τη μεταμόρφωση του Χριστού και την κοίμηση της Θεοτόκου, και μας γεμίζει ευλογίες, μας γεμίζει χαρές, γιατί η Ελλάς δεν είναι τα περιγυάλια της, και αλλού υπάρχουν περιγυάλια όμορφα, ούτε τα βουνά της, ούτε τα δάση της που τα κάψαμε, ούτε τα ωραία τοπία της, τα οποία και όντως υπάρχουν. Η Ελλάς είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα ποτέ. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι η βρισομάνα αυτή της Αθανασίας. Είναι τα πάντα για μας. Γι' αυτό οι παλαιότεροι Έλληνες και χριστιανοί, οι παλαιότεροι χριστιανοί Έλληνες ήταν ανοιγμένοι σε αυτό το μέγεθος της Εκκλησιάς. Και όταν είμαστε σκλαβωμένοι, είχαν την Εκκλησιά και μάνα και τροφό και φρουρό, αλλά και πατρίδα. Γι' αυτό και ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν μίλησε στους μαθητάς στην Πνίκα, είπε ότι όταν πιάσαμε τα όπλα είπαμε πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος, να μας δώσει και πατρίδα ελεύθερη ο Χριστός. Για τότε είχαν πατρίδα την Άγια Εκκλησιά, και σήμερα πατρίδα μας στην Ελλάδα είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μπορεί εμείς οι χριστιανοί και οι κληρικοί να είμαστε δυσκολεμένοι, να σκανδαλίζουμε κάποιους, να έχουμε και εμείς ατέλειες, αλλά εμείς δεν είμαστε η Εκκλησιά. Είμαστε υπηρέτες της Εκκλησίας του Χριστού. Είμαστε εκείνοι που σας μεταδίδουμε το Χριστό, σας μεταφέρουμε τη χάρη Του. Εκκλησιά όμως είναι η σάρκα του Χριστού, είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός και η σκηνή του Άγιασματος της δόξης Του, η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία ταυτίζεται και εναλλάσσεται με την Άγια Εκκλησιά. Παναγιά είναι εκείνη η γυναίκα υπερηβεβλημένη των ήλιων και την οποία στην Αποκάλυψη βλέπουμε να κυνηγά ο αρχαί κακοσόφης, να καταφεύγει στην έρημο και να γλιτώνει από εκείνον. Και την Παναγιά λοιπόν την ανέβασε ο Υιός και Θεός της ύστερα από 3 ημέρες στους ουρανούς, μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα τη ζωής. Και ο Χριστός όταν ήταν παιδάκι και τον έψαχνε η Παναγιά με τον Ιωσήφ, ήταν στο ναό το νομικό και του είπαν «Πού είσαι, σε ψάχνουμε κατόδυν και σε ζητούμε» και εκείνος είπε ότι «Είμαι στα λιμέρια του πατέρα μου». Και δεν κατάλαβε η Παναγιά, αλλά ύστερα αφού τα κρατούσε την καρδιά της κατάλαβε τι έλεγε ο Υιός και Θεός της. Και φεύγοντας ο Ιησούς δια της αναλήψεως ανέβη στα ουράνια σκηνώματα ως άνθρωπος, ως θεάνθρωπος, και ανέβασε εκεί και την ανθρώπινη φύση την οποία αποθέωσε. Έπρεπε λοιπόν να πάρει στα λιμέρια του και εκείνη η οποία τον εφιλοξένησε στη γη, του εδάνισε την ανθρώπινη φύση, εκείνη η οποία, όπως την είπε μια φτωχή γυναίκα του λαού όταν ζούσε ο Ιησούς, εκείνη την μακαρίαν η οποία τον εβάστασε στην κοιλία της και τον εθύλασε με τους θεϊκούς και σεβασμίους μαστούς της, να πάρει εκείνην στα ουράνια σκηνώματα. 1000 χρόνια πριν το είχε αυτό προαναγγείλει ο προφητάναξ Δαβίδ, εκρουόμενος από το Πανάγιον Πνεύμα, και είπε ότι ο Κύριος θα πάρει κοντά του τη μητέρα του την άχραντη, και είπε επιλέξει ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, η ανάπαυση είναι η βασιλεία, σύ ο Χριστός και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Κυβωτός του αγιάσματός του είναι η Παναγιά, είναι η κυβωτός της Εκκλησίας, Παναγία και Εκκλησία ταυτίζονται και εναλλάσσονται, είναι η κυβωτός εκείνη η οποία μας έσωσε από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και από το θάνατο της φθοράς και της απάτης. Κι έτσι μετέστη η Παναγιά στους ουρανούς. Όμως ποτέ δεν μας εγκατέλειψε. Εν τη γενή στην Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκη. Μετέστης προς την ζωήν μη τη υπάρχουσα τη ζωής και τες πρεσβείες εσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Δε μας άφησε η Παναγιά. Είναι πάντοτε ανάμεσά μας και κάποτε τη ζήτησαν στον παράδεισο και έντινε βρήκαν και όταν είπαν πού είναι η δέσποινα του κόσμου και τους απάντησαν οι ουράνιοι πως είναι κάτω στη γη στους πονεμένους, στους ορφανούς, στους δυσκολεμένους, φυλακισμένους, στους άρρωστους, στους αδικημένους, σ' όλα της τα παιδιά και σ' όλα της τα πλάσματα, γιατί η Παναγιά κανέναν δεν αφήνει. Την υπεραγαπούν και την λατρεύουν σε εισαγωγικά οι Ορθόδοξοι. Οι Ρωμαιοκαθολικοί την αποθεώνουν και την κάνουν τέταρτη υπόσταση της θεότητος δυστυχώς. Ακόμα και οι Προτεστάντε που γκρινιάζουν μαζί της έρχονται αμέτρητοι και στα γιώρος και παντού και πέφτουν στα πόδια της και κλαίνε. Ακόμα δε και οι μουσουλμάνοι την αγαπούν την Παναγιά και στο υπέροχο βιβλίο, μάλλον στο δικό τους βιβλίο, στο Ευαγγελίο, στο Κοράνιο, την ονομάζουν Δέσποινά μας και Κυρία μας Μαριάμ. Αλλά εδώ θα ήθελα να σταματήσω, χωρίς να θέλω να σταματήσω, επιλείψουμε ο χρόνος διηγούμενων και θα ήθελα να ευχαριστήσω την αφεντιά σας, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, που ακούσατε και σήμερα τα φτωχικά και ταπεινά αυτά ρηματά μου. Ζητώ συγγνώμη για τις όποιες ατελειές μου. Χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, εύχομαι η Παναγιά και ο Χριστός να είναι μαζί σας, να ξεκουραστείτε ψυχικά και σωματικά, να έχετε ειρήνη και αγάπη και να μας αφήσει ο Χριστός και η Παναγιά και σ' όσους και όσες εορτάζετε και τις μεταμορφώσεως και τις κοιμήσεως, κληρική, μοναχή και λαϊκή, εύχομαι ολόψυχα πολλά και καλά τα έτη σας και ευλογημένα παρά Χριστού Παντοκράτορος και της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθέν Μαρίας. Σας χαιρετώ με σέβας και αγάπη και καλή ανάμωση την άλλη φορά και χρόνια πολλά και ας ψάλουμε το πολιτικό της μεταμορφώσεως και να κλείσουμε.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες, μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που δίψα να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα. Η να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακολουθών εμεί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία. Αλέξει το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Πάντα στο ξεκίνημά μας μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγοριού του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Να φανερώνουν το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι έχει πυκνώσει πολύ το σκοτάδι και ερχόμαστε και σήμερα να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός, αυτή που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον στον κόσμο, ο Χριστός μας να καταλαμπρύνει με την έγκλη του τη σκοτισμένη μας διάνοια. Άπλετα να ρίξει στο λίχνο της ύπαρξής μας έλεον ευημερίας, πάντα να φωτίζει και να διώχνει μακριά της απελπισιάς στο σκοτάδι, της απόγνωσης στο σκοτάδι με το πρόσωπό του, το τι λαβιές. Κι έτσι να φωτίζονται τα ξεχασμένα, τα αγνοημένα στις μέρες μας δικαιώματά του, οι κρίσεις του και κυρίως οι εντολές του. Εν το φωτί, papakigiahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εδώ έρχονται και μέσα στο καλοκαίρι τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεώς μας. Να σας ευχαριστήσω.

ευχαριστήσουμε για αυτήν την υπέροχη συμπόρευση. Χωρίς την δική σας ενίσχυση δεν θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε αυτή την μικρή προσπάθεια. Από τα μηνύματά σας αντλούμε υλικό και για εκπομπές, αλλά και για το μότιτλο ιστολόγιο μας. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο, εκεί θα πληροφορηθείτε ό,τι αφορά στην εκπομπή. Ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, που με αγάπη έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των μερογραμμάτων τους και μας φιλοξενούν. Ευχές σε αυτούς που, ακόμα και σε αυτές τις καλοκαιρινές ώρες που όλοι ψάχνουν μια διέξοδο, μια διαφυγή, στέκονται εκεί στο πόστο τους, στο μετερίζι τους, στο πνευματικό, και δυναμώνουν όλο ένα και περισσότερο την φωνή και το σήμα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ στις μέρες μας. Στο ιστολόγιο, για να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε, θα βρείτε επίσης και πολλές εκπομπές από αρχείο που τηρείται εκεί, τόσο προσφάτων όσο και παλαιότερων, αρκετές οπτικοποιημένες στο διαδίκτυο, και αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί θα τα βρείτε καταγεγραμμένα και να συνοδεύονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες, το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, παιδιά μας οδηγούν σε αυτές τις δύο εκπομπές, σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Και τα παιδιά, όπως μας είπαν και οι γέροντες με τους θεοκίνητους λόγους τους στην προηγούμενη εκπομπή, δεν θέλουν να ακούνε μα να βλέπουν. Και είπαμε ότι αυτό πρέπει πάντα να μας ελέγχει και να προσδιορίζει τη σχέση μας μαζί τους, γιατί ο Κύριος μας τα εμπιστεύθηκε να τα σώσουμε και όχι για να τα καταστρέψουμε. Έστω εν αγνία μας, έστω εν αμελία μας. Ο Θεοφάνης ο Έγκλειστος μας έλεγε πως αν δεν συνηθίζουν να νηστεύουν τα παιδιά από μικρά, ούτε όταν μεγαλώσουν θα τηρούν τις νηστείες της Εκκλησίας μας. Ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης θυμόταν τη μητέρα του που τον έμαθε παιδιόθεν να νηστεύει. Μακάριστος πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος έλεγε, και μάλιστα το προσυπέγραφε, πως αν δεν μάθουμε τα παιδιά μας να νηστεύουν από νήπια, κατά μέτρον φυσικά, αλλά από νήπια, το τόνιζε αυτό, να μην περιμένουμε ποτέ να γίνουν καλά. Και το έλεγε με κάπως απόλυτο τρόπο ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, αυτός ο γλυκύτατος ιεροκήρυκας του Παραδείσου. Ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης, στο βιβλίο του Επιστολές, επίσης τονίζει την επίδραση κάποιων τροφίμων στη δημιουργία σαρκικής πύρωσης στους νέους. Τίποτα δεν είναι ασήμαντο, αδελφοί μου. Δυστυχώς τα παιδιά στις μέρες μας μπαίνουν νωρίς στην εφηβεία και δέχονται από νωρίς πόλεμο από τον πειρασμό και το περιβάλλον στο θέμα της αγνότητας, μαθαίνοντας από τα πρώτα παιδικά χρόνια να περιορίζουν την όρεξή τους με την νηστεία, βοηθούνται αργότερα να διατηρήσουν την καθαρότητα, την αγνότητα του σώματος και της ψυχής τους. Και ρωτάγαν τον Άγιο ένα παιδάκι πόσο πρέπει να νηστεύει, και έλεγε εκείνος, αν το παιδί είναι γερό, έχει υγεία, μπορεί να νηστεύει. Άλλωστε, τώρα υπάρχουν ένα σωρό τροφές νηστίσιμες. Παλιά τα παιδιά νήστευαν και όλη μέρα έτρεχαν και έπαιζαν, αλλά έτρωγαν πολλές φορές. Στα Φάρασα τη Μεγάλη Σαρακοστή όλοι οι μικροί μεγάλοι έκαναν ενάτη. Έτρωγαν δηλαδή μία φορά την ημέρα στις 3 το μεσημέρι. Μάζευαν οι γονείς τα παιδιά στο κάστρο, τους έδιναν παιχνίδια για να παίζουν, και στις 3 το απόγευμα που χτυπούσε η καμπάνα για προηγιασμένοι πήγαιναν και κοινωνούσαν. Θυμόταν και τον Άγιο Αρσένιο ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης. Έλεγε ο Άγιος Αρσένιος, τα παιδιά όταν παίζουν όλη μέρα δεν θυμούνται το φαγητό. Τώρα που θα βοηθήσει και ο Χριστός, δεν θα αντέξουν.
και οι μεγάλοι όταν δεν νηστεύουν ελέγχονται βλέποντας τα παιδιά να νηστεύουν. Όταν μικρός δούλευα με τον μάστορά μου, συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης, για πολύ καιρό σε κάποιο σπίτι και τρώγαμε εκεί Τετάρτη και Παρασκευή, έφευγα και πήγαινα να φάω στο σπίτι μου γιατί αυτοί δεν νηστεύαν. Μια φορά, Τετάρτη ήταν, έφεραν να με κεράσουν μπακλαβά. Ευχαριστώ, τους είπα, αλλά νηστεύω. Για δες, είπαν, μικρό παιδί να νηστεύει και εμείς, μεγάλοι άνθρωποι να τρώμε. Γέροντα, παιδάκια 5-6 ετών πρέπει να νηστεύουν πριν από τη Θεία Κοινωνία. Τουλάχιστον το βράδυ να έχουν φάει λαδερό φαγητό, αλλά αυτό είναι και θέμα πνευματικού. Καλύτερα η μητέρα να ρωτήσει το πνευματικό, γιατί μπορεί το παιδάκι να έχει πρόβλημα με την υγεία του και να πρέπει, για παράδειγμα, να πιει γάλα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μοναδική προϋπόθεση που θέτει ο γέροντας είναι η υγεία του παιδιού. Αν τα παιδιά είναι υγιεί και μπορούν και πρέπει να νηστεύουν, και το σημαντικότερο είναι ότι ωφελείται και το σώμα και η ψυχή τους. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τίτλο «Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες». Τα παιδιά μας οδηγούν και οι αναμνήσεις οι παιδικές, οι καλοκαιρινές. Χρόνια ανέμελα και νοσταλγικά αθώα. Αμέριμνα από τα βιωτικά, χαρούμενα αληθινά. Μυρωδιές, ήχοι και γεύσεις που ακόμα και σήμερα σαν γλύσεις τα μάτια σου σε μεταφέρουν σε αυτό το υπέροχο και ανώθευτο χθες. Κάθε γενιά έχει τα δικά της ξεχωριστά θυμητάρια. Όσο πιο παλιά, τόσο πιο απλά, με μια ξέχαστη και απερίγραπτη συνάμα αγνότητα. Εκείνα τα παιδιά γίνηκαν σήμερα γονεί. Κρατήθηκαν κάποιες μυρωδιές αναλύωτες. Το μαρτυρά ακόμα ένα απαλό χάδι σε φουντωμένο βασιλικό και σε λεβάντα που φύτεψε ο Θεός εκεί στην άκρη του χωμάτινου ακόμα δρόμου, στην βόλτα των παιδικών τους ονείρων. Και η ήχη της πλανεύτρας θάλασσας και του ανίσταχτου μελωδού γρίλου, σαν σκοτάδι σκεπάσει, κρατιούντα παράλλαχτη, σαν την πρώτη φορά που τους φάλισαν τα βλέφαρα γλυκά όταν η κούραση της λιώχαρης μέρας τους έγειρε στο βαλμένο χάμο στρώμα, με το παραθύρι ορθάνυχτο στον ουρανό και στη δροσοσταλιά της καλοκαιρινής νυχτιάς. Και οι γεύσεις. Κάπως δισεύρετες οι γεύσεις του χθες. Μα όλοι τις αναζητούν. Καλοκαίρι με γεύσεις από τα φρούτα του και τα ζαρζαβάτια του και τα παγωτά από τους πλανόδιους πολιτές τους. Είναι από αγνό γάλα. Τα πήραμε από ένα γαλακτοκομείο που φτιάχνει και παγωτό τώρα το καλοκαίρι. Δοκιμάστε. Με πολλή αγάπη τα φέραμε να σας κεράσουμε. Δεν τα βρίσκεις εύκολα αυτά στο εμπόριο. Να φάνε και τα παιδιά. Έχει γεύση από τα παλιά τα παγωτά. Θυμάσαι. Μην προσφέρεις το μικρό. Μην του δίνεις. Δεν τρώει. Νηστεύει. Άντε βρε μικρό παιδί. Τι θα γίνει. Με τόση ζέστη. Αν δροσιστεί και φάει ένα παγωτό, θα χαλάσει ο κόσμος. «Έλα, αδελφέ μου», είπε η πολύτεκνη, «με 6 παιδιά μάνα, έλα να σου δείξω κάτι». Τον οδήγησε στην κουζίνα της. Στάθηκε ακριβώς μπροστά στην πόρτα του ψυγείου. Εκεί δεν είδε ούτε μαγνητάκια, ούτε κολλημένα σημειώματα και φωτογραφίες όπως συνηθίζουν οι πολλοί, παρά μόνο 3 εικονίτσες. Μια του εσταυρωμένου Ιησού, μια της Ιεροσολυμίτισσας Παναγίας και μια ενός Αγίου που μέχρι εκείνη την ημέρα μόνο ακουστά αυτός τον είχε. Εικονιζόταν κρατώντας έναν πάπυρο με σημειωμένο πάνω του «Ου μη απαρνήσω με Κύριον των Θεών μου, ουδαθετήσω τας εντολάς αυτού». Αυτός είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης. Μαρτύρησε 15 μόλις χρονών. «Όσο είναι ο μεγάλος μου ο γιος», μίλησε η πολύτεκνη μάνα. «Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί μαρτύρεις. Γιατί αρνήθηκε να φάει κρέας και να αρτηθεί μέσα στην νηστεία της Παναγίας. Τον 15 Αυγούστου.
Και μάλιστα ήταν η μάνα του που τον εκλιπαρούσε θρηνώντας τα νιάτα του να φάει για να σωθεί. Μα εκείνος δεν υποχώρησε. Δεν υποχώρησε ως το τέλος. Κράτησε την πίστη του και τίμησε τη μνήμη του σφαγιασθέντος ιερέα πατέρα του.

πήγε αμέσως ο νους στο ευλογημένο συναξάρι. Στην πρώτη μέρα της μεγάλης νηστείας το Πάσχα του καλοκαιριού. Μην Αύγουστος, έχων ημέρας 31. Η μέρα έχει ώρας 13 και η νύξ ώρας 11. Την πρώτη του μηνός Αυγούστου, η θυσία των 7 αδελφών Μακαβαίων που προσπάθησαν να τους υποχρεώσουν να φάνε χείριον κρέας της μητέρας του Σολομονής που τους ενθάρρυνε στο μαρτύριο και του στερεού διδασκάλου τους Ελεαζάρου. Μαζί τους, την πρώτη του αυτού μηνός, και η Αγία Ελέσσα, παρθενομάρτυρας 14 χρονών, που στα κύθυρα γιορτάζουν σαν συμπροστάτιδα με την Μυρτιδιώτισσα. Στο μοναστηράκι της Αγίας ανέβαιναν από τα παλιά τα χρόνια οι ευλογημένοι δεκαπεντιστάδες της Παναγίας να νηστέψουν και να ξεροφάγουν και να καρτερέψουν με προσευχές και γαλήνη την μεγάλη γιορτή της Κυρίας Θεοτόκου. Και η μικρή Ελέσσα ενισχύει και σήμερα έστω και αυτούς τους λίγους που ακόμα κρατούν το έθιμο στο Αυγούστου τα πρώτα σήμαντρα. Μακάρι να αποκτήσουν τέτοιες άγιες συνήθειες τα σημερινά παιδιά, να γίνουν και αυτά της Παναγιάς δεκαπεντιστάδες, να μάθουν και να απολαύσουν αληθινά τη μεγάλη αξία της νηστείας, να τα διδάξουμε με διάκριση και με αγάπη και με πράξεις, με το παράδειγμά μας και με ό,τι ο Θεός οικονομήσει για την κατήχησή τους. Όπως η πολύτεκνη μάνα που στερέωσε πάνω στην πόρτα του ψυγείου της έναν ανυποχώρητο Άγιο. Και αυτός, Άγιος δεκαπεντιστής. Δεν τον έβαλε εκεί αυστηρά για να ελέγχει ή αδιάλακτα να απαγορεύει, μα για να φωνάζει σε όλους μας με τις νοπές του πληγές από το αγαρινού αφέντη του το σπαθί, αυτό που ο Μέγας Βασίλειος αιώνες πριν θεοδίδακτα διετύπωσε, πως η νηστεία νομοθετήθηκε μέσα στον Παράδεισο. Θα νοστιμέψουν τότε όλα και τα πιο ταπεινά θα γίνουν εύγευστα. Το λίγο ψωμί της γης, ένα γέννημα και δύο γουλιές νερού, θα χορταίνουν σώμα και ψυχή. Μπροστά τα Άγια παιδιά λοιπόν, ο Άβηβος, ο Αντωνίνος, ο Γουρίας, ο Ελεάζαρος, ο Ευσέβωνας, ο Αχίμ, ο Μάρκελος, οι 7 Μακαβαίοι παιδες, η Ελέσσα και ο Αηγιάννης εκ Μονεμβασίας. Της Παναγιάς οι δεκαπεντιστάδες και ξοπίσω όλοι εμείς που με κλειστά τα μάτια λαχταράμε την αλήθεια του χτες και τα παιδιά μας που αξεδίψαστα όλο γυρεύουν τη γνώση και το βίωμα της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Καλή Παναγιά! Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, το οποίο έδωσε και τον τίτλο σε αυτές τις δύο εκπομπές, οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες και ο ανυποχώρητος Άγιος Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης, γραμμένο παραμονές της Παναγίας μας πριν από 30 περίπου χρόνια. Τότε αυτός που υπέγραφε ήταν αρχιμανδρίτης ακόμα και ιεροκήρυκας, ο πατήρ Ιγνάτιος Μανδενλίδης. Αργότερα, ο πατήρ Ιγνάτιος έγινε Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής. Με ένα σπάνιας ευαισθησίας αυταπάρνησης και θυσιαστικής αγάπης, μεγάλο ιεραποστολικό έργο, έγινε επίσκοπος Κεντρώας Αφρικής και πλέον είναι επίσκοπος Πενταπόλεως. Ένας τιμητικός τίτλος για έναν σύγχρονο μεγάλο ιεραπόστολο στα διψασμένα χώματα της Μαύρης Υπήρου που του δόθηκε σχεδόν έναν αιώνα μετά την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου.
μια έκδοση της Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ και πάμε να διαβάσουμε τι συνέβη το 15 Αύγουστο του 1773. Όταν έφτασε η νηστεία της Παναγίας, το 15 Αύγουστο που λέμε, το παιδί ο Ιωάννης από το πρωί δεν άγγιξε το τυρί. Άρμεξε τις αγελάδες, αλλά το γάλα τους δεν το πιε. Το μεσημέρι δεν έφαγε το αρτήσιμο. Δάγκασε με όρεξη το ψωμί και έπινε από τη στάμνα το νερό. «Είναι η νηστεία της κυρίας Θεοτόκου», απάντησε όταν τον ρώτησαν το γιατί. «Εμείς 15 μέρες δεν τρώμε αρτήσιμα. Τιμάμε τη μητέρα του Χριστού μας». Γυάλισαν τα μάτια του Αγαρινού. Κάποια ιδέα του ήρθε. Στην απέξω βία δεν υποχώρησε το παιδί. Η από μέσα όμως, η από μέσα θα τον γονάτιζε. Θα τον ανάγκαζε το λοιπόν να αρτηθεί. Και τι θα βγαινε από αυτό. Τον συμβούλευε ο διάβολος. Θα άρχιζε το ξύλωμα. Αμέσως κανείς δεν χαλάει την πίστη του. Έτσι δηλαδή μια και έξω. Σιγά σιγά. Λίγο λίγο. Σήμερα θα χαλούσε την νηστεία, αύριο την προσευχή, μεθαύριο. Χανούμ, κάνε λαχταριστό φαγητό με κρέας, να τρυπάει τα ρουθούνια, να φέρνει σάλια στο στόμα. Η Χανούμισσα έβαλε τα δυνατά της. Μπήκε στο πνεύμα του άντρα της. Είχαν και δυο τους τον ίδιο δάσκαλο που τους δίδασκε τι να κάνουν. Το μεσημέρι εκείνο ο ίδιος ο Αγαρινός έφερε μπροστά στον Ιωάννη την πύληνη μεγάλη πιατέλα με το γαργαλιστικό παρασκεύασμα. «Φάε φαΐ σου Τζανούμ», είπε και προσπάθησε να φωτίσει το άγριο πρόσωπό του. Έδειχνε σαν να έριχνε τον εαυτό του. Σαν να έκανε μια χειρονομία καλής θελήσεως να ξεχάσουμε όσα προηγήθηκαν. Ο Ιωάννης στην αρχή ξαφνιάστηκε. Μπα, πως αυτή η απότομη αλλαγή σκέφτηκε. Και στη συνέχεια υποπτεύθηκε τον δόλο, την πονηριά, αυτό το φωτισμένο παιδί του Χριστού. Μπήκε που λέμε στο νόημα. Κοίταξε καλά-καλά, ανέκφραστα, αμίλητα το αφεντικό του. Ο Αγαρινός φαντάστηκε πως το παλικαράκι μέσα του κλονιζόταν, λίγιζε. Σε λίγο θα πέφτε με τα μούτρα στη μιατέλα. Του Ιωάννου όμως πώς του ήρθε έτσι αμέσως στο μυαλό μια πολύ πολύ παλιά ιστορία. Ήταν 7 νέοι, αδέρφια, στην εποχή των Μακαβαίων. Τα ανάγκαζε ο Αντίοχος να μυαροφαγήσουν, να φάνε χοιρινό κρέας, πράγμα που το απαγόρευε ο Μωσαϊκός νόμος. Και εκείνα τα παλικαράκια του Θεού δεν δέχτηκαν ούτε να το δοκιμάσουν. Δεν υποχώρησαν στην πίεση, στις απειλές, στα φρικτά βασανιστήρια. Μαρτύρησαν. Θυσιάστηκαν. Θυσιάστηκαν μέχρι σενός. Και εκείνα τα παιδιά δεν ζούσαν στην εποχή της χάριτος του Χριστού. Να, τώρα, ο Ιωάννης έβλεπε τη μιατέλα με το λαχταριστό κρέας να χνίζει μπροστά του. Και πως του φαινόταν ο Αγαρινός να μοιάζει εκείνου του ειδωλολάτρη ηγεμόνα, σωστός αντίοχος. Ας γινόταν κι αυτός λοιπόν ένας ακόμη Μακαβαίος. Στα 1773. «Όχι, δεν θα φάω. Δεν το επιτρέπει η εκκλησία μας. Μου φτάνει το ψωμί», επέμενε ο αφέντης, ανυποχώρητος ο Ιωάννης. «Όμως εγώ, μα τον Αλλάχ και το μεγάλο προφήτη του, θα σε κάνω να φας. Και εγώ θα σου δείξω για άλλη μια φορά ότι η πίστη των χριστιανών νικάει», σκέφτηκε ο γενναίος από τις γούβες. «Προχώρα στο στάβλο. Σε κλείνω εκεί εγώ και βλέπουμε τι θα κάνεις όταν πεινάσεις για καλά». Δεν διστρόπησε ο νέος. Πέρασε στο στάβλο. Άφησε μπροστά του τη μιατέλα ο Αγαρινός και μουρμουρίζοντας με θυμό και βρισχές,
έκλεισε πίσω του και ασφάλισε με αλυσίδες την πόρτα. Φυλακισμένος ο Ιωάννης εκεί, σχεδόν σκοτεινό το κατώγι. Βρωμιά, κάτω κοπριά, ακαθαρσία, γύρω πέτρα, αράχνες, τυφλή τύχη. Μόνο ένα μικρό παράθυρο ψηλά κοντά στην ξύλινη μαυρισμένη οροφή. Το μόνο στεγνό μέρος που μπορούσε κάπως να καθίσει ήταν το παχνί. Άθλιο περιβάλλον. Καθένας δεν θα το άντεχε. Ο Ιωάννης, κι ας μη φανεί αυτό υπερβολή, το αγάπησε. Όπως ο αθλητής στο στίβο, καταλάβαινε το φωτισμένο παιδί. Βρισκόταν στην αρχή του τέλους. Μόνο όσο ακόμη δεν ήταν εξαντλημένος, έπρεπε να προσευχηθεί. Πολύ να προσευχηθεί. Ήταν μικρός αυτός για μεγάλα μαρτύρια. Είχε όμως την πεποίθηση ότι ακριβώς όταν μικροί υποφέρουν τα μεγάλα και καρτερούν και δεν υποχωρούν και νικούν, περισσότερο φαίνεται στην περίπτωσή τους η δύναμη του Θεού και δοξάζεται πιότερο ο Θεός. Έριξε λίγα ξερά χόρτα κάτω και γονάτισε. Όλη η νύχτα ήταν κατά δική του. Τι τον ένοιαζε το πηχτό σκοτάδι. Η ψυχή του, το πνεύμα του, λουζόταν στο φως του Χριστού. Κυρία Θεοτόκε, Παναγία Δέσποινα, Μητέρα του Χριστού μας και Μητέρα όλων των χριστιανών, πρέσβευε για μένα τον ταπεινό στον Υιό Σου και Θεό μας. Δώσε μου δύναμη και καρτερία να υποφέρω χωρίς γονγκισμό, χωρίς μικροψυχία. Επειδή ευλαβούμε την νηστεία που γίνεται για την τιμή Σου, υποφέρω τώρα και προτιμώ κάλλιο να θανατωθώ παρά να ντώσω στον άπιστο αγαρινό και τα καλοπιάσματα ή τις απειλές και τις βίες του. Θεέ μου, πόσο μεγάλους κάνεις τους μικρούς σου. Κάπου-κάπου το κρέας έστελνε με τη μυρωδιά του μηνύματα επαναστάσεως στο άδειο στομάχι του αγωνιστή. Πέρασε πίσω μου, σατανά. Ω Πανάγια νηστεία, που σε καθαγίασαν μεγάλοι προφήτες σαν τον Μωυσή και τον Ηλία, που σε καθιέρωσε ο Χριστός με την τέλεια νηστεία του στην έρημο 40 μέρες, που σε έκαναν συντρόφισά τους οι Άγιοι Απόστολοι, η πρώτη Εκκλησία και όλες οι ευλαβικές ψυχές στους αιώνες. Ήρθε το πρωί, έφεξε ο Θεός, ξύπνησε και τεντώθηκε ο αγαρινός με μουγκριτό και ευθύς η πρώτη σκέψη του. Τι έκανε εκείνο το αχαήρευτο? Να φάγε άραγε το φαγητό. Να κατέβω να δω. Έτριξαν οι αλυσίδες. Γρύλιξε η βαριά ξύλινη πόρτα. Όρμησε στο στάβλο το φως της ημέρας. Κοίταξε με ήμερα. Ήρεμα μάτια. Το παιδί το άπλυτο πρόσωπο του αφεντικού. Πρόσεξε εκείνο στην πιατέλα. Απείραχτο το φαγητό. Έτσι λοιπόν. Πείσμα κι εγώ. Μείνε και σήμερα εδώ. Ξέρω κέφαλε. Γύρισε πίσω ταραγμένος. Τράβηξε νευρικά και ξανάκλεισε την πόρτα όπως και χθες. Ξεκενουργώθηκε το τραύμα του. Θα μου το πληρώσεις, παλιόπαιδο. Υπεκέτριξε τα δόντια του. Την άλλη μέρα έγινε το ίδιο. Με μεγαλύτερο πείσμα. Εκείνο που άλλαξε ήταν το φαγητό. Φρέσκο. Αχνιστό, λαχταριστό, μα πάντα αρτήσιμο, χωρίς ψωμί, για να αναγκαστεί να το φάγει ο τρομερά πεινασμένος νέος. Όμως τίποτε. Ο Γουβιώτης λιποθυμούσε, αλλά δεν λιποψυχούσε. Η πείνα, λες σαν με ατσάλινα νύχια του ξέσκιζε τα σωθικά, αλλά το πνεύμα του νικούσε. Αυτή η γενναία και ανυποχώρητη στάση του χριστιανού Γουβιώτη ήταν αλήθεια μια σωστή επανάσταση στη χώρα των παλιών καλοφαγάδων. «Ευτράπεζη δε εισήν όντως η Θεταλή», έγραφε κάποιος αρχαίος, ο Αθηναίος, και κάποιος άλλος ο Θεόπομπος πρόσθεται.
Ομολόγεντε διθεταλή ως και κριτίας φυσή πάντων Ελλήνων πολυτελέστατη γεγενείστε περί την δίαιταν και την αισθήτα. Και σ' όλη την Ελλάδα την μεγάλη μερίδα κρέας την έλεγαν θεταλότμητον, θεσσαλοκομένη. Ως των θεταλών μεγάλα κρέα τεμνόντων. Όμως ο γουβιώτης γεννήθηκε και ανατράφηκε στη χώρα των λιτοδίαιτων Σπαρτιατών. Εμορφώθηκε με το πνεύμα της χριστιανικής ολιγάρκειας και ασκήσεως των οσίων πατέρων της Αγίας Εκκλησίας μας. Η αγάπη του για την άσκηση της νηστείας ήταν εντελώς αντίθετη στην οτροπία των παλιών καλοφαγάδων αυτής της χώρας και των πυλαφάδων αγαρινών. Ήταν μια ειρηνική επανάσταση κατά του φρονήματος της σαρκός. Ναι μου, έτυχε να πεινάσεις ποτέ σου. Να πεινάσεις πολύ, πάρα πολύ. Είναι τυραννικό το αίσθημα της πείνας. Σήμερα στον τόπο μας, στα 1980 μπορώ να πω πως δεν πεινάει κανένας. Οι πιο παλιοί που έζησαν την πείνα της γερμανικής κατοχής ξέρουν τι θα πει πείνα. Κόβονται οι δυνάμεις σου και το μυαλό σταματάει να λειτουργεί. Ούτε να κοιμηθείς μπορείς. Κι αν τύχει κάπου κοντά σου να μαγειρεύεται φαγητό και να φθάνουν στη μύτη σου οι μυρουδιές. Ή ακόμη να έχεις μπροστά σου και να το βλέπεις. Μεγαλώνει το μαρτύριο. Γίνεται 2 και 3 φορές τυραννικότερο. Οποιοδήποτε κίνδυνο και αν διατρέχεις, ορμάς την τροφή από ένστικτο, ασυγκράτητος. Και μην νομίζεις πως ο Ιωάννης δεν δοκίμαζε όλα αυτά τα δυσόπιτα εντελώς φυσικά αισθήματα. Ούτε να σου διαφεύγει ότι ήταν εντελώς την εξουσία του να απλώσει το χέρι του και να φάγει. Όμως δεν το έκανε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι το μυαλό του, φωτισμένο και ενισχυμένο από το Θεό, κυριαρχούσε τέλεια στο αίσθημα της πείνας. Όπως άλλωστε και σε όλες τις ανθρώπινες ορμές του. Από την Αγία Γραφή διδασκόμαστε αυτήν την σπουδαία αλήθεια. Όταν ο Δημιουργός φύτεψε στο κορμί του ανθρώπου τις αισθήσεις, όσφρηση, όραση, αφή, γεύση και τα ένστικτα, έβαλε πάνω από αυτά τον ιερόν ηγεμόνα νουν για να τα συγκρατεί, να τα ελέγχει, να τα κυβερνάει, να προλαβαίνει το κακό, την αμαρτία. Αυτός λοιπόν ο νους τον μεν αρετώνε στην ηγεμόν των δε παθών αυτοκράτορ και δεν μπορεί μεν να ξεριζώσει τα πάθη, όμως τα ανταγωνίζεται και τα δαμάζει, τα ελέγχει, τα κυβερνάει όπως είπαμε. Για απόδειξη αυτής της αλήθειας φέρνει η Γραφή παραδείγματα. Εκτός από την περίπτωση των 7 Μακαβαίων αδελφών που μαρτύρησαν πειθαρχώντας τις υποδείξεις του φωτισμένου μυαλού και όχι στο πικρό αίσθημα του πόνου, είπαμε για αυτούς. Φέρνει και το παράδειγμα του προφήτη και βασιλιά Δαβίδ που υποφέροντας από δίψα έχησε στη γη και δεν ήπια νερό, που του το πρόσφεραν αφοσιωμένα του παλικάρια, επειδή και μόνο αυτό έλεγε το φωτισμένο μυαλό του ότι έπρεπε να κάνει εκείνη τη στιγμή. Όμως, κάτι τέτοια τα κάνουν μόνο εκείνοι που κρατούν στη θέση του τον ηγεμόνα νου και που ο νους φωτίζεται και ενισχύεται από το πνεύμα του Θεού. Και ο Ιωάννης στα 15 του χρόνια είχε τέτοιο πανδαμά τώρα, ιερών ηγεμόνα νου. Αλλά βέβαια ένας τέτοιος νους δεν πέφτει σε λαχείο. Μορφώνεται μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα με τη γνώση των γραφών, με προσευχή και άσκηση. Αξίζει όμως τα αλήθεια να κυριαρχήσει, να κατευθύνεσαι από έναν τέτοιον ηγεμόνα νου. Είσαι και δείχνεσαι άνθρωπος, ανώτερος, πνευματικός, θείος, του Θεού καθώς πρέπει άνθρωπος, καταρτισμένος και έτοιμος και ικανός για μεγάλα και υψηλά και θαυμαστά, αντάξια του Θεού. Σε μια εποχή σαν τη δική μας που η ληστική αντίληψη της ζωής και ο βατραχισμός γίνονται τρόπο ζωής, οι Ιωάννηδες γίνονται αλήθεια, φώτα καθοδηγητικά. Όσοι έχουν στα βάθη τους ευγενικά αισθήματα στοχαστούν πάνω στην αυτοκυριαρχία αυτού του 15χρονου νέου. Πολλά θα έχουν να διδαχθούν. Και αν δεν κατορθώσουν εκείνο τα καταπληκτικά, τουλάχιστον θα γίνουν προθυμότεροι στο να κρατούν τις καθιερωμένες νηστείες της Εκκλησίας μας, τις Τετάρτες, τις Παρασκευές. Θα εκτιμήσουν περισσότερο τις αρετές της εγκράτειας, της ολιγάρκειας, της καρτερίας. Κάτι είναι κι αυτό.
Ίσως θα σκέφτηκες, αγαπητέ αναγνώστη, η μητέρα του Ιωάννου τι έγινε, πώς αντιδρούσε στη δοκιμασία του μονάκριβού της, πώς δεν τα έβαλε και μαζί της ο Αγαρινός. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που είναι η κύρια πηγή των πληροφοριών μας, γράφει το μαρτυρολόγιο του Ιωάννου. Λίγο ασχολείται με άλλα πρόσωπα και τη μητέρα του νέου. Και τόσο μόνο όσο και εφόσον αυτό εξυπηρετεί το σκοπό του. Ότι η παπαδιά μάνα θα πόναγε με τις περιπέτειες του γιού της, ούτε λόγος να γίνεται. Το είπαμε άλλωστε αυτό, που και να μην το λέγαμε είναι εντελώς αυτονόητο. Και πόναγε λοιπόν και αγωνιούσε με θανάσιμη αγωνία. Τώρα γιατί ο Αγαρινός δεν τα βάζε και μαζί της, φαίνεται είχε το λόγο του. Από το βιβλίο του Ιώβ μαθαίνουμε ότι ο διάβολος, πειράζοντας τον πολύαθλο, ενώ όλα και παιδιά και υπηρέτες και υποστατικά τα αφάνισε, άφησε μόνο την γυναίκα του. Γιατί? Για παρηγοριά του Ιώβ? Καθε άλλο. Την άφησε να την έχει συνεργό στο τελευταίο ατού των πειρασμών του. Κάτι τέτοιο έκανε και ο Αγαρινός, δασκαλεμένος από τον πάτρονά του τον πονηρό. Και αυτό θα φανεί ευθύς αμέσως. Επειδή μολονότι η μάνα του Ιωάννου ήταν καλοπροαίρετη, ήταν όμως πολύ απαίδευτη, φαίνεται και ακατήχητη, δεν πήγαινε το μυαλό της πιο βαθιά, πιο ψηλά. Και καθώς έβλεπε τον γιο της ανυποχώρητο στα θέματα της πίστεως και τους θεσμούς της Εκκλησίας και αντιλαμβανόταν ότι αυτό σίγουρα θα οδηγούσε τον Ιωάννη στο θάνατο, μάλλον λυπόταν για την επιμονή του γιου της. Και φαίνεται να το εκδήλωνε αυτό στα αφεντικά. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί το που δεν τιμωρούσε και τη μάνα του παιδιού Αγαρινός. Ότι αυτό δεν είναι υπόθεση, μπορείς να το καταλάβεις από την συνέχεια της διηγήσεως στην οποία ευθύς ερχόμαστε. Είπαμε ότι προκειμένου ο Οθωμανός να γονατίσει τον Ιωάννη, τον άφηνε εντελώς νηστικό. Άλλο από κρέας και αρτήσιμο φαγητό δεν του δίνε. Ο Ιωάννης δεν εννοούσε να χαλάσει την νηστεία της Παναγίας. Κι έτσι μπροστά το πιάτο και ο γουβιώτης νηστικός. Όμως, να λάβεις υπόψη σου ότι δεν ήταν η μόνη τιμωρία του Ιωάννου το που έμενε νηστικός. Ήταν και άλλα φοβερά και τρομερά. Κάθε μέρα και τη νύχτα μερικές φορές ερχόταν στο στάβλο Αγαρινός και το είχε λες για ψυχαγωγία του να παιδεύει το χριστιανό νέο. Άλλοτε τον γκρεμούσε από τα χέρια, έτσι που τα πόδια του να είναι κανά δυο πιθαμές πάνω από το χώμα. Άλλοτε, μαζί με αυτό, και του έκαιγε από κάτω άχυρα και τον κάπνιζε, τον έπνιγε με τους καπνούς. Άλλοτε τον χτυπούσε και άλλοτε τον τρυπούσε με την αιχμή του σπαθιού του σε όλο του το κορμί και του προκαλούσε αφόρητους πόνους. Κι ήταν φορές που αυτά τα έκανε μπροστά στα μάτια της μάνας, της οποίας μεγάλωνε τον καημό. Η δε μήτηρα αυτού στέκουσα κοντά εις τον υιόν της και βλέπουσα αυτόν αποκαμωμένον από τους παθισμούς και από τα κρεμάσματα, από την νηστεία και από τα σάλας κακοπαθίας, τον επαρακίνη δια να φάγει λέγουσα εις αυτόν «Φάγε Υιέ μου από τα φαγητά αυτά δια να μην αποθάνεις και ο Θεός και η Παναγία σε συγχωρούν γιατί δεν το κάμνεις με το θέλημά σου αλλά εξανάγκης λυπήσου και μένα την πτωχή μητέραν σου και μη θελήσεις να αποθάνεις παράκαιρα να με αφήσεις απαρηγόρητον εις την σκλαβίαν ταύτην και ξενιτίαν επειδή εσένα έχουσα δεν μη φαίνεται πως ευρίσκομαι εις σκλαβίαν». Η καημένη μάνα μιλούσε η σάρκινη καρδιά της. Ούτε που υποπτευόταν ότι την ίδια εκείνη στιγμή γινόταν όργανο του διαβόλου, ότι αύξανε τη δοκιμασία του γιού της και του δυσκόλευε τον αγώνα. Πόσες φορές το αλόγιστο συνέστημα των δικών μας, που δεν το κατευθύνει θεοφώτιστος νους, κάνει κακό τόσο όσο δεν κατορθώνει η μανία των εχθρών. Χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, μπορώ να ισχυριστώ ότι αυτά τα παρακαλεστικά λόγια της μητέρας ήταν ο μεγαλύτερος πειρασμός του Ιωάννου. Συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πενταπόλεως κύριος Ιγνάτιος. Μάνα ήταν αυτή που μιλούσε. Μια πονεμένη χείρα μάνα. Σκλάβα. Και παρακαλούσε τον γιο. Και τι ζητούσε? Να μην μείνει πια έρημη, παντέρημη και από αυτό το μονάκριβό της στην ξένη γη. Απέναντί της είχε χρέος αγάπης, συμπαραστάσεως ο γιος, ακόμη και υπακοής. Άκουσε και τα λόγια της. Δεν είναι ασέβειας και απιστίας λόγια,
καθένας θα τα βρίσκε τόσο λογικά. Φάγε παιδάκι, δεν θα σου κακιώσει ο Θεός και η κυρία Θεοτόκος. Ξέρουν εκείνοι ότι δεν θα καταλύσεις από καταφρόνια για την νηστεία. Άλλωστε, το δείξες. Είσαι νηστικός τόσες μέρες και με κακοπάθειες. Και το κάνεις αυτό για την τιμή της Παναγίας μας. Επιτέλους, δεν θα το κάνεις για σένα. Θα το κάνεις για μένα, τη μάνα σου, που αν χάσω και σένα το μόνο στήριγμά μου, θα μείνω πια απαρηγόρητη η φτωχιά. Και μην ξεχάσεις ότι αυτά τα λόγια της πονεμένης μάνας θα ακούει ο Ιωάννης σε ώρες που ήταν αποκαμωμένος, κατακουρασμένος, εξουθενωμένος και είχε ανάγκη από στηριγμό και ανακούφιση και ενίσχυση. Σε στιγμές που όλο του το κορμί ήταν κακοπαθιασμένο. Τώρα ερχόταν η μάνα του όχι να τον τονώσει, αλλά να του ταλαιπωρήσει την καρδιά, το συνέστημα και με ευλογοφανείς δικαιολογίες να τον σπρώξει σε συμβιβασμό. Οι 7 εκείνοι μακαβαίοι αδελφοί ρίχτηκαν στο μαρτύριο. Είχαν όμως τη μάνα τους που τους παράστηκε, τους τόνωνε και τους προέτρεπε στο μαρτύριο. Το ίδιο συνέβη και με την νεαρή Ακυλίνα από το Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης που μαρτύρησε με ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου το 1764. Είχε και εκείνη την ευσεβέστατη μητέρα της που εκτός από πολύχρονη επίμονη κατήχηση την παρακολούθησε και μέχρι τον τόπο του βασανισμού της, προτρέποντάς την με θερμά λόγια για το μαρτύριο. Ο Ιωάννης, πόση αντοχή έπρεπε να είχε, πόση σύνεση, πόση δύναμη για να αντιμετωπίσει και αυτή την επίθεση που του έκανε ο πονηρός. Αλίμονο, με την καρδιά, τα χείλη της αγαπημένης μητέρας του. Λοιπόν, γίνεται φανερό. Ο Θεός θα αναλάμβανε να δυναμώσει το παιδί και να καταντροπιάσει με αυτό το διάβολο και τις μηχανές του. Αξίζει αληθινά σαν αντιστάθμισμα στην συμπεριφορά την δαιμονοκίνητη της μητέρας του Ιωάννη του Μονεμβασιώτη να διαβάσει κανείς στην Παλαιά Διαθήκη στο Β' Μακαβαίων, συγκεκριμένα στο 7 κεφάλαιο, το πώς ενεθάρρυνε η Αγία Σολομονή τους 7 ιούς της. Και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα είναι όταν πλησιάζει τον τελευταίο γιο της και του λέει στη μητρική τους γλώσσα, εμπέζοντας το σκληρό, τύρανο, αντίοχο. Διαβάζουμε στη μετάφραση του κειμένου. «Παιδί μου, λυπήσουμε που σε κράτησα 9 μήνες στην κοιλιά μου, σε θύλασα 3 χρόνια και σε ανάθρεψα μέχρι σε αυτήν την ηλικία. Σε παρακαλώ, παιδί μου, κοίταξε τον ουρανό και τη γη και δες τι υπάρχει σε αυτά για να καταλάβεις ότι ο Θεός τα δημιούργησε όλα αυτά από το μηδέν. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργήθηκε και το ανθρώπινο γένος. Μη φοβηθείς αυτό το φωνιά, να φανείς αντάξιος των αδελφών σου, να δεχθείς το θάνατο ώστε όταν ο Θεός μας ξαναδείξει το ελαιός του, να σε ξαναπάρω πίσω στην Ανάσταση μαζί με τα άλλα σου αδέλφια». Ενώ αυτή μιλούσε ακόμα, ο νέος είπε, «Τι περιμένετε? Δεν υπακούω στην προσταγή του βασιλιά. Εγώ υπακούω την εντολή του νόμου που δόθηκε στους προγόνους μας με το Μωυσή. Ο βασιλιάς εξοργίστηκε φοβερά με αυτά τα προσβλητικά λόγια και τον εμπεγμό και ανταπέδωσε στα λόγια του νέου χειρότερα από ό,τι στα άλλα του αδέλφια. Έτσι ο νεαρός πέθανε με την πεποίθησή του στον Κύριο δίχως καθόλου να χάσει την πίστη του. Τελευταία μετά τα παιδιά εκτελέστηκε και η μάνα». Ξαναγυρίζουμε στο μαρτύριο του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου. Εκεί στις μέρες του 15 Αυγούστου του 1773, ο Ιωάννης κατάλαβε το ελαττήριο των λόγων της μητέρας του, όχι πως ήθελε εκείνη ο γιος της να τουρκέψει, δεν ήθελε να τον χάσει από κοντά της, δεν το είχε για αμαρτία και μάλιστα βαριά να έκανε μια αβαρία ο γιος της και να μην βασανίζεται. Είπαμε, δεν ήταν καταρτισμένη και σκεπτόταν όπως πολλοί χριστιανοί και σήμερα. «Μουσαφίρης είσαι, κατάλυσε, δεν πειράζει. Μην έρχεσαι σε σύγκρουση με τον προϊστάμενό σου και διακινδυνεύεις τη θέση σου. Πες το ψέμα που σου ζητάει. Μην πας και μια Κυριακή στην εκκλησία, δεν χάλασε ο κόσμος». Τους συμβιβασμούς τους θεωρούν έξυπνους ελιγμούς. Την ακρίβεια την έχουν για υπερβολή, για ακρότητα. Την ευσέβεια την θέλουν μόνο για να τους έρχονται όλα δεξιά. Να έχουν την εύνοια του Θεού για να μην κακοπερνούν.
έτσι και δυσκολέψουν τα πράγματα, εύκολος ο συμβιβασμός, η παρανομία. Και το χειρότερο, ψάχνουν να βρουν με το λογικό τους ή καταφεύγουν σε αποφθέγματα λαϊκά, αναζητούν ακόμη και σε αυτήν την Αγία Γραφή λόγια και παραδείγματα, να στηρίξουν την ένοχη υποχωρητικότητά τους. Εκείνο που τους ενδιαφέρει δεν είναι πώς θα υποταχθούν στο θέλημα του Θεού για την δόξα Του, αλλά πώς με κάθε νόμιμο τρόπο θα ξεφεύγουν τις δυσκολίες και θα εξασφαλίζουν την άνεσή τους, την καλοπέρασή τους. Έτσι, για τους πολλούς χριστιανούς είναι καλή η πίστη. Όμως όταν τα διδάγματά της πρέπει να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή, τότε ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά? Τότε από το μυαλό μέχρι την καρδιά μακραίνει πάρα πολύ ο δρόμος και γίνεται δυσκολοπερπάτητος. Το ήξερε πολύ καλά αυτό ο Κύριος όταν στην παραβολή του Σποραίος παρομοίαζε τέτοιου είδους χριστιανούς με τον σπόρο που πέφτει σε πετρώδες έδαφος. Βλαστάνει, αλλά ποτέ δεν μεγαλώνει το καλάμι τους. Και ποτέ, μα ποτέ δεν φέρνει καρπό. Ο Ιωάννης είχε όλο το δικαίωμα να απαντήσει στα λόγια της μητέρας του απότομα και κοφτά. «Υπάγει ο πίσω μου, Σατανά, σκάνδαλόν μου ή, ότι ου φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Δεν το είπε όμως, έδειξε κατανόηση. Ευλογημένος Ιωάννης δεν ήταν σαν κάτι σημερινούς νέους που επειδή έμαθαν πέντε πράγματα δεν το έχουν για τίποτα σε κάποια μη ορθά λόγια της μητέρας τους να απαντήσουν με περιφρόνηση και ανέδεια. Ξένο κάθε ίχνος ανέδεια στον χαριτωμένο Άγιό μας. Αλλά τι, είπαμε, ο Ιωάννης έδειξε κατανόηση στην αδυναμία της μητέρας του. Μάνα ήταν, χείρα, σκλάβα σε ξένη γη και στηριζόταν στο μονάκριβο γιο της. Δεν ήθελε να τον χάσει. Γι' αυτό είπε όσα είπε. Βέβαια, καλό θα ήταν να σκεπτόταν πνευματικότερα, να βοηθούσε τον μάρτυρα γιο της και όχι να παραδίδει το συναίσθημά της στον πονηρό, για να το μεταχειριστεί εκείνος και να κάνει μεγαλύτερο τον πειρασμό του παιδιού και σκληρότερο τον αγώνα του. Η δυσμένεια του Αγαρινού για τον Ιωάννη άρχισε πριν από πολλές μέρες. Από τότε που κοφτά ο Γουβιώτης αρνήθηκε να αλλάξει πίστη και όνομα, ο θυμός μεγάλωσε από τη μέρα που όλο εκείνο το επεισόδιο στο τζαμί δεν απέδωσε καμιά αλλαγή στη στάση του παιδιού και το αφεντικού σκλήρινε ακόμη περισσότερο η καρδιά και κυριαρχήθηκε από μαύρο μίσος από τις αρχές της νηστείας του 15 Αυγούστου. Σαν είδε ότι ούτε και η απόλυτη νηστεία γονάτιζε το Χριστιανόπουλο. Από τότε και εδώ ο Αγαρινός δρόσιζε το μίσος και το πάθος της εκδικήσεώς του με το να βασανίζει κάθε μέρα το παιδί στη φυλακή του, στο στάβλο. Του δίνε λίγο νερό και ψωμί όσο να ζει, όσο να μην πεθάνει. Να ζει για να το τυραννάει με τους τρόπους που είπαμε πιο πάνω. Πόσο κράτησε αυτό? Κοντά 2 μήνες. Επιτέλους, κανείς σε μια στιγμή εξάρσεως να πέσει και στη φωτιά να καεί, να γκρεμιστεί από ψηλά, να σκοτωθεί, να του κόψουν το κεφάλι, να ξεμπερδεύει. Το αποφασίζει, το αντέχει. Αλλά πολύ ως πολύ κάθε μέρα βασανισμό κοντά 2 μήνες για ένα 15χρονο παιδί, αυτό δεν το χωράει το μυαλό. Πόση υπομονή πια να έχεις, πόση καρτερία. Μα ακριβώς αυτό είναι το θαυμαστό, ότι εμείς και που το σκεπτόμαστε υδρώνουμε από αγωνία. Εκείνος ο ευλογημένος νέος το υπόμεινε με αγόγγιστη υπομονή, με ακλόνητη καρτερία. Παλικάρι Χριστού, εκλεκτός του Θεού. Ω αλήθεια, νεανίσκη του Χριστού, ισχυρίεστε. Τις τελευταίες μέρες ο Ιωάννης ήταν πολύ αποκαμωμένος. Φαινόταν καθαρά αυτό. Όταν δεν ήταν κρεμασμένος, κοιτόταν κατάχαμα. Δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Ούτε τα χέρια του τα σήκωνε αν δεν ήταν ανάγκη. Ούτε που μιλούσε. Και τα μάτια του τα κρατούσε κλειστά πολλές ώρες. Δεν κοιμόταν, αλλά δεν είχε δύναμη. Δεν του μείνε να τα κρατάει ανοιχτά. Την προσευχή του την έκανε από μέσα του, με το μυαλό του, με την καρδιά του. Ίσα μόνο που λίγο κουνούσε τα οχρώμαυρα χείλη του και καταλάβαινες ότι μιλάει του Θεού του και της Κυρίας Θεοτόκου, ζωντανή, πεθαμένη και η μάνα του από τον πόνο του παιδιού. «Μίλα μου, μίλα μου, γιέ μου». Άνοιγε τα μάτια. Προσπάθαγε να τις μηδιάσει στοργικά.
δεν μπορούσε τα περισσότερα. Το καταλάβαινε η έρμη μάνα. Ο γιος της δεν θα ζούσε πολύ. Κάποτε όμως έκανε τα δύνατα δυνατά ο Ιωάννης. Κοίταξε τη μητέρα του κατάματα. Κατάπιε δύσκολα. Έδειξε ότι κάτι ήθελε να της πει. Κάτι σοβαρό. Πλησίασε εκείνη όσο γινόταν κοντύτερ. «Τι είναι, γιέ μου?» «Μάνα μου, κόντεψε το τέλος μου. Σαν πεθάνω, θάψε με και μη φύγεις από εδώ. Μόνο στον καιρό πάρε τα κόκαλά μου και πήγαινε τα στο χωριό, στις γούβες. Αυτή την τελευταία παραγγελία σου δίνω». «Τι λόγια είναι αυτά? Πώς να τ' άκουσα αλήθεια η παπαδιά? 15χρονου κουβέντες είναι αυτές οι μυαλωμένου γέρου, πατριάρχου υποθήκες. Έτσι το είχε παραγγείλει και ο Ιωσήφ στα αδέλφια του 1800 τόσα χρόνια προ Χριστού στην Αίγυπτο. Στην Έξοδο, το διαβάζουμε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ήταν ο Ιωσήφ στα τελευταία του. Να ξέρε άραγε ο ευλογημένος Ιωάννης και αυτή την ιστορία της γραφής και να θέλε να την αντιγράψει. Δεν αποκλείεται. Το βέβαιο είναι ότι αυτός ο μικρός βρισκόταν στο πνεύμα των μεγάλων. Ήταν 19 Οκτωβρίου του 1773. Ο Αγαρινός έχασε την υπομονή του. Κάθε ίχνος ελπίδας του για υποχώρηση του Γουβιώτη με το μαρτύριο που κράτησε πάνω από 2 μήνες εξατμίστηκε. Είδε και αποείδε. Απογοητεύτηκε. Ο Ιωάννης άφηνε την αναπνοή του, αλλά την πίστη του δεν την άφηνε. Και τι να τον έκανε το λοιπόν? Να τον κράταγε ακόμη στο κατώγι? Ανώφελο. Να τον άφηνε ελεύθερο? Ούτε σκέψη. Αυτό έλειπε. Θα ήταν σαν επιβράβευση του πείσματός του. Όχι ποτέ. Τότε έπιασε ο Αγαρινός από τους κοκαλιάρικους ώμους το παιδί και το στήσε στον τοίχο. Ζούσε ακόμα, αλλά δεν είχε ζωντάνια. Το αγριοκοίταξε. Μάτια ήταν αυτά οι φωτιές από κόλαση. Θανάσιμο μίσος. Τι λες τώρα? Τουρκίζεις να σωθείς και σε ξαναφέρνω στη ζωή? Όχι, είπε το παλικάρι του Χριστού και σήκωσε όσο μπορούσε πιο εκφραστικά τα φρύδια του. Χριστιανός θέλω να αποθάνω. Έσβησε η φωνή του. Η πίστη αυτού του παιδιού βρισκόταν πολύ βαθιά του. Ως εκεί που ήταν ριζωμένη η ζωή του. Ήταν ένα με αυτήν την ίδια τη ζωή του. Έμπηξε με δύναμη το μαχαίρι στο στήθος του παιδιού και τ' άφησε να σοριαστεί στο κοπρισμένο χώμα του στάβλου. Χύθηκε αίμα. Το μαχαίρι δεν πέτυχε την καρδιά. Την τραυμάτισε όμως θανάσιμα. Δεν συμπληρώθηκαν 2-24 ώρα. Έσβησε η αναπνοή. 21 Οκτωβρίου 1773. Νίκησε ο ανυποχώρητος Ιωάννης.

Ο Χριστός μας υποδεχόταν το παλικάρι του με τον της δικαιοσύνης στέφανον. Άγγελοι συνόδευαν τη μυτική δορυφορία την δοξασμένη ψυχή του. Ένα απέραντο θέατρο μαρτύρων, όσο τα πλάτη του ουρανού χειροκροτούσαν και ζητοκράβγαζαν τον ανυποχώρητο νικητή. Μαζί τα τέσσερα παιδιά της Βαβυλώνος, που δεν λύγησαν στου Ναβουχοδονόσορα τις απειλές. Εκεί οι Μακαβαίοι που ταπείνωσαν την περηφάνεια του Αντίοχου. Κοντά τους η Ταρσίζη, η Παγκράτη. Τι πανηγύρι στον ερχομό του, γιού του παπά. Αμφιβάλλεις, εκεί στην υποδοχή, με σεμνό καμάρι και ο γονιός, ο ευλαβικός Παπαδημήτρης, κρατώντας αλάβαστρο και το δικό του αδικοχημένο αίμα. Ανώτερος εσύ από μένα, γέ μου, δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι. Μαζί με τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες, αποσπάσματα από μια εξαιρετική αφηγηματική βιογραφία του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου με τίτλο «Ανυποχώρητος» από την έκδοση Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πενταπόλεως κυρίου Ιγνατίου, αυτό το εξαιρετικό πόνημα, το τόσο αληθινά γραμμένο, το τόσο συγκινητικά και το τόσο χριστοκεντρικά γραμμένο από αυτόν τον ευλογημένο Ιεραπόστολο. Της Παναγιάς μας οι Δεκαπεντιστάδες, παιδιά μας οδηγούν σε όλα τα μοναστηράκια που ακόμα τελείται το έθιμο των Δεκαπεντιστάδων, ιδιαίτερα εκεί στα Κύθυρα, στην Αγία Ελέσσα. Το Ελέησα βγήκε το όνομά της και είναι συμπροστάτηδα μαζί με την Μυρτιδιώτισσα Παναγιά μας σε αυτό το πανέμορφο νησί μας. Μαζί με την Αγία Ελέησα, οι Άγιοι Επτά Μακαβαίοι, ο Άβυβος, ο Αντωνίνος, ο Γουρίας, ο Ελεάζαρος, ο Ευσέβωνας, ο Αχίμ, ο Μάρκελος. Μαζί τους η μητέρα τους, η Αγία Σολομονή, ο δάσκαλός τους, ο Στερεός Άγιος Ελεάζαρος και ο Άγιος Γιάννης εκ Μονεμβασίας στη χωρία αυτή την εκλεκτή μας προτρέπουν να μάθουμε τα παιδιά μας την αξία της νηστείας, να προσπαθήσουμε να φυτέψουμε μέσα στις ψυχές τους τέτοιες άγιες συνήθειες σαν αυτή των Δεκαπεντιστάδων που ανεβαίνουν στα μοναστήρια τούτες τις μέρες να νηστέψουν, να ξεροφάγουν και να καρτερέψουν με προσευχές και γαλήνη τη μεγάλη γιορτή της Κυρίας Θεοτόκου. Να γίνουν και τα δικά μας τα παιδιά της Παναγιάς Δεκαπεντιστάδες. Να τα διδάξουμε με διάκριση, με αγάπη, με πράξεις. Με το παράδειγμά μας και με ό,τι ο Θεός οικονομήσει για την κατήχησή τους, όπως οικονόμησε εκείνη την πολύτεκνη μάνα με τα έξι παιδιά που στερέωσε πάνω στην πόρτα του ψυγείου της τον ανυποχώρητο Άγιο Δεκαπεντιστή, τον Άγιο Ιωάννη τον Μονεμβασιώτη, και δεν τον έβαλε εκεί με αυστηρότητα για να ελέγχει, για να κατακρίνει ή αδιάλακτα να απαγορεύει στα παιδιά της, μα για να φωνάζει εκείνος σε όλους μας με τις νοπές του πληγές από του αγαρινού αφέντη του τα μαρτύρια και το σπαθί. Αυτό που ο Μέγας Βασίλειος αιώνες πριν θεοδίδακτα διατύπωσε πως «εν το παραδείσο η νηστεία εν ομοθετήθη». Και γίνονται όλα νόστιμα. Τα ευλογεί η Παναγία μας τούτες τις μέρες της νηστείας της. Και τα πιο ταπεινά γίνονται εύγευστα. Το λίγο ψωμί της γης, ένα γέννημα και δύο γουλιές νερό μπορούν να χορταίνουν τότε το σώμα και την ψυχή.
Μπροστά λοιπόν οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες, εξωπίσω όλοι εμείς που με κλειστά τα μάτια λαχταράμε την αλήθεια του χθες, και τα παιδιά μας που αξεδίψαστα ολογυρεύουν τη γνώση και κυρίως το βίωμα της Ορθοδόξου πίστεώς μας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τη χάρη πάντοτε του Θεού, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε την πορεία μας αυτή, το ταξίδι όπως συνηθίζω να λέω στην αγάπη σας, μέσα στον πλούτο της Καινής Διαθήκης και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή με ευκαιρία την ενασχόλησή μας με την επιστολή του Ιακώβου. Ταξιδεύουμε στις καθολικές λεγόμενες επιστολές που βρίσκονται μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Έχουμε ήδη αναφθεί στους 12 πρώτους στίχους του πρώτου κεφαλαίου με όσα έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες συναντήσεις μας. Θυμίζω στην αγάπη σας πως είδαμε πως μετά τον σύντομο χαιρετισμό του Ιακώβου προς τους πιστούς ακολουθεί αμέσως η νουθεσία ότι πρέπει να χαίρονται για τις θλίψεις. Η χαρά αυτή είναι συνέπεια της γνήσιας πίστεως και της υπομονής που κατεργάζονται την τελειότητα. Προς τούτο όμως πρέπει οι πιστοί να ζητούν από τον Κύριο με εμπιστοσύνη, χωρίς να μετεωρίζονται ή να είναι δίψυχοι. Και είδαμε στους τελευταίους στίχους πως αναφέρθηκε στους πλουσίους και τους πτωχούς, τονίζοντας πως οι πλούσιοι πρέπει να είναι ταπεινοί, διότι ο πλούτος παρέρχεται γρήγορα. Και τέλος, μακάρισε όσους εκείνους υπομένουν τον πειρασμό, γιατί αυτοί θα δεχθούν τον στέφανο της ζωής. Και μπαίνουμε τώρα σε μια επόμενη ενότητα. Θα λέγαμε που ακριβώς βλέπουμε τον ιερό συγγραφέα να μιλάει για τους πειρασμούς, τονίζοντας πως οι πειρασμοί δεν προέρχονται από τον Θεό. Και ποια είναι αυτή εν τέλει η πηγή των τέλειων δωρημάτων που είναι ο Θεός και ποια η αιτία των αμαρτητικών πειρασμών. Οι πειρασμοί όμως, λέει ο ιερός εγγραφέας, δεν οφείλονται στον Θεό αλλά στην προσωπική επιθυμία η οποία γεννά την αμαρτία και αυτή τον θάνατο. Αντίθετα, όπως θα δούμε, από τον Θεό προέρχεται μόνο το αγαθό, αφού αυτός είναι πηγή του φωτός και δημιούργησε τον άνθρωπο ως την κορονίδα των αγαθών. Έχουμε μείνει στον 13ο στίχο και συνεχίζουμε, όπως συνηθίζουμε σε κάθε μας ραδιοφωνική συνάντηση, να διαβάσουμε πρώτα το πρωτότυπο κείμενο και την μετάφρασή του και εν συνεχεία να προχωρήσουμε στην ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου με μόνο μας σκοπό και στόχο ακριβώς να συλλέξουμε τους πολύτιμους μαργαρίτες

0: ρίτες μέσα από τον πλούτον αυτόν της επιστολής αυτής του Ιακώβου, που μας ενισχύει πνευματικά, μας ενδυναμώνει, και βλέπουμε πως ο λόγος του Κυρίου, ο αγιογραφικός λόγος και γενικότερα ο λόγος της Εκκλησίας είναι ένας λόγος που αφορά κάθε άνθρωπο, κάθε εποχής, είναι ένας λόγος οικοδομής, είναι ένας λόγος που ενισχύει τον άνθρωπο και του δίνει όλα εκείνα τα πολύτιμα εφόδια για να πορευθεί τη ζωή του, να αγωνιστεί πνευματικά, να εργαστεί για την πορεία προς τον καθομοίωση, αλλά ταυτόχρονα να καλυτερεύσει, να ομορφύνει τον καθημέραν βίο του. «Μη δεις λοιπόν», λέει ο ιερός συγγραφέας, «μη δεις πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι. Ο γάρ Θεός απείραστος εστί κακόν, πειράζει δε αυτός ουδένα. Έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας, εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Ήτα η επιθυμία συλλαβούσα τίκτη αμαρτίαν, η δε αμαρτία αποτελεσθήσα υποκύει θάνατον». Είμαστε στον 13ο, 14ο και 15ο στίχο. Βλέπουμε κατά τη συνήθειά μας και την ερμηνευτική απόδοση του κειμένου, για να έρθουμε μετά να δούμε την προσέγγιση του ερμηνευτικά πια, και θα ακολουθήσουν οι επόμενοι στίχοι, ο 16ος, ο 17ος και ο 18ος, που ακριβώς, αφού ήδη ο ιερός συγγραφέας μας μίλησε για την αιτία των αμαρτικών πειρασμών, θα μας πει συνέχεια για την πηγή των τέλειων δωρημάτων που είναι ο Θεός. Λέει λοιπόν ο ιερός συγγραφέας πια στην ερμηνευτική του απόδοση στην ελληνική: «Εκτός όμως από τους πειρασμούς των θλίψεων με τους οποίους ο Θεός μας καρτατίζει, υπάρχουν και πειρασμοί που προκαλούνται από τα αμαρτωλά μας πάθη. Κανένας άνθρωπος που πειράζεται προς την αμαρτία να μην λέει ότι ο Θεός είναι η αιτία που πειράζομαι και σπρώχνομαι στην αμαρτία. Τέτοια βλασφημία ποτέ να μην την βάλει κανείς στο νου του, διότι είναι απολύτως αδύνατον να μπει ποτέ ο Θεός στο πειρασμό από κάτι κακό και πονηρό, και συνεπώς είναι απολύτως αδύνατο και να προκαλέσει πειρασμό αμαρτίας σε κάποιον. Σε κανέναν, όπως λέει συγκεκριμένα ο ιερός συγγραφέας. Ο καθένας ερεθίζεται και σπρώχνεται στην αμαρτία από την δική του κακή επιθυμία που τον παρασύρει και τον τραβά με το δόλωμα της ειδονής. Έπειτα, η επιθυμία του αυτή, αφού σαν πονηρή γυναίκα συλλάβει το κακό κερδίζοντας τη συγκατάθεση της θελήσεως του ανθρώπου, ενώνεται παράνομα μαζί της και γεννά αμαρτωλές πράξεις. Και όταν ολοκληρωθεί πλήρως η αμαρτία και κυριεύσει την ψυχή, γεννά τον θάνατο. Το μέγεθος του πειρασμού και της δοκιμασίας των χριστιανών προς τους οποίους απευθύνεται ο Ιάκωβος οδηγούσε κάποιους εξ αυτών σε δυσανασχέτηση και εξέγερση κατά του Θεού λόγω της πίστης τους στην προέλευση και αποστολή των πειρασμών από τον Θεό. Σαφέστατα όμως και με παραστατικότητα ο Άγιος διδάσκει εδώ ότι μόνο αγαθά προέρχονται από τον Θεό, όχι πειρασμοί και δοκιμασίες. Αυτοί προέρχονται από αλλού. Γι' αυτό άλλωστε και η πτώση έχει βαρύτατες συνέπειες, συνέπειες που φτάνουν μέχρι τον θάνατο. Είναι πλάνη να πιστεύει κανείς ότι οι διωγμοί και οι δοκιμασίες της κοινότητας προέρχονται από τον Θεό. Ίσως λοιπόν οι πολλές δοκιμασίες που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται ο ιερός συγγραφέας έκαναν τους ανθρώπους αυτούς να βαριγκωμάνε εναντίον του Θεού. Μήπως και εμείς όταν δοκιμαζόμαστε και πειραζόμαστε, και ιδιαίτερα οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι άνθρωποι που ζουν με μία ευσέβεια ή που λειτουργούν ως ευσεβείς ή έστω φαίνονται ως ευσεβείς, γιατί πρέπει να προσέξουμε χειρίς το εν παρόδο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και τον πειρασμό της πονηράς, έτσι, της και καλυμμένης ευσέβειας. Παρουσιάζομαστε ως ευσεβείς, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε ασεβείς. Είναι αυτό που λέμε ο φαρισαϊσμός. Και επειδή ακριβώς λειτουργούμε φαρισαϊκά, υποκριτικά, αμέσως την ώρα του πειρασμού, της δοκιμασίας, γονγίζουμε εναντίον του Θεού. Ξεχνώντας όμως αυτό που μας λέγει και ο ιερός συγγραφέας εδώ εν ολίγης, ότι η αιτία των προβλημάτων μας και των παθών μας και των δοκιμασιών μας είμαστε εμείς οι ίδιοι, ανάλογα με τον τρόπο που ζούμε και λειτουργούμε μέσα στον κόσμο. Δεν είναι ο Θεός αυτός που πειράζει τον άνθρωπο, αλλά πειράζεται ο άνθρωπος εξαιτίας πολλές φορές της αμετανοησίας του και της εγωκεντρικής του συμπεριφοράς. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιάκωβος τονίζει ότι μόνο αγαθά προέρχονται από τον Θεό και όχι πειρασμοί. Και μάλιστα μας λέγει ότι ο Θεός είναι απείραστος. Δεν έχει καμία σχέση με τον κακό. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να τον βλάψει πειρασμός τον Κύριο. Μην δίνουμε, προσέχτε το αυτό, μην δίνουμε στον Θεό μια έτσι ανθρωποπαθή συμπεριφορά. Δεν λειτουργεί ο Θεός όπως ο άνθρωπος. Και λέει πολύ ωραία ο ιερός συγγραφέας εδώ και έχει ενδιαφέρον στον 18ο στίχο που λέει «Πειράζει δε αυτός ουδένα». Δεν προκαλεί δηλαδή, είναι αδύνατον απολύτως να προκαλέσει πειρασμό αμαρτίας σε κανέναν ο Κύριος. Η Θεία Φύση ούτε αυτή η ίδια είναι ικανή να μπει σε πειρασμό, ούτε σε άλλους δίνει κάτι τέτοιο, σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Δηλαδή ο Ιάκωβος δεν αναλύει εδώ όλες τις περιπτώσεις των δοκιμασιών και των πειρασμών, αλλά θέλει να ξεκαθαρίσει ότι υπάρχουν πειρασμοί που επιτρέπει ο Θεός, όπως βλέπουμε στην ιστορία του Ιώβ, αλλά εκείνοι είναι άλλου είδους. Περιχαρίας πρόξενη και άλλου είδους η δική μας η αυθαίρετη, λέει ο Οικομένιος. Και ο Άγιος Αυγουστίνος το έχει εκφράσει ως εξής: «Ο Θεός δεν πειράζει με πειρασμό βλαβερό, επειδή υπάρχει και πειρασμός ευεργετικός, με τον οποίον δεν παραπλανιόμαστε, ούτε νικιόμαστε, αλλά δοκιμαζόμαστε, ασκούμεθα». Είναι αυτό που λέμε ότι πολλές φορές επιτρέπει ο Θεός να συμβεί κάτι, παραχωρεί δηλαδή, γιατί μέσα από αυτήν την δοκιμασία θα λειτουργήσει ευεργετικά για την ύπαρξή μας, για τη ζωή μας. Άλλο είναι αυτό και άλλο είναι ο πειρασμός, το πάθος, η αμαρτία που γεννάται από την δική μας επιθυμία. Και αυτό φαίνεται πολύ περισσότερο στη συνέχεια όταν λέγει «Έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας, εξελκόμενος και δελεαζόμενος». Ο Θεός λοιπόν είναι απείραστος, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τον κακό. Ούτε πειράζεται αυτός από το κακό, ούτε πειράζει κανέναν. Ο Άγιος Ιάκωβος δεν αποσαφηνίζει εδώ πώς ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς, χωρίς οι πειρασμοί να προέρχονται από Αυτόν. Βεβαίως, μεταξύ των δύο απόψεων ότι οι πειρασμοί δεν προέρχονται από τον Θεό, αν και επιτρέπονται από Αυτόν, δεν υπάρχει καμία αντίφαση, όπως ήδη έχει παρατηρήσει και ήδη αναφέραμε ο Άγιος Αυγουστίνος. Λόγω εύλογης ταπεινοφροσύνης και φοβούμενη την δύναμη του διαβόλου, οι χριστιανοί παρακαλούν τον Θεό να μην εισέλθουν σε πειρασμό. Όταν όμως ο χριστιανός περιπέσει σε πειρασμό, τότε, γνωρίζοντας ότι ο παντοδύναμος Κύριος επέτρεψε την προσβολή του διαβόλου, ώστε άνθρωπος να δοκιμαστεί και να αποδειχθεί άξιος του Θεού και της αληθινής ζωής, θα αγωνιστεί με χαρά κατά του πειρασμού. Έτσι λοιπόν, ως πρακτικός διδάσκαλος, θα λέγαμε, ο ιερός συγγραφέας εξαίρει μόνο το ότι η φύση του Θεού δεν έχει καμία σχέση με τον κακό. Ο δε άνθρωπος πρέπει να μέμφεται τον εαυτό του για την αδυναμία του να υπερνικήσει τον πειρασμό. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς τη συμφωνία του ιερού συγγραφέα με την Αγία Γραφή, όταν για παράδειγμα διαβάζουμε στην Σοφία Σιράχ: «Μη είπεις ότι δια Κύριον απέστην, άγαρε μίσησεν ου ποιήσεις. Μη είπεις ότι αυτός με επλάνησεν, ούγαρ χρίαν έχει ανδρός αμαρτωλού. Παν βδέλιγμα εμίσησε Κύριος και ουκ έστην αγαπητός της φοβουμένης αυτών». Ούτε όμως το από πού προέρχονται οι πειρασμοί πραγματεύεται εδώ συστηματικά ο ιερέας συγγραφέας. Αργότερα θα δούμε να προτρέπει τους χριστιανούς: «Αντίστητε δε το διαβόλο και φεύξετε αφημών». Από την πλευρά του ανθρώπου, η αιτία της υποταγής στον πειρασμό είναι η επιθυμία. Θυμηθείτε το στίχο: «Έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας, εξελκόμενος και διαλαζόμενος». Δηλαδή, ο καθένας ερεθίζεται και σπρώχνεται στην αμαρτία από την δική του κακή επιθυμία που τον παρασύρει και τον τραβά με το δόλωμα της ειδονής. Η τάση προς το κακό που έμεινε μέσα στον άνθρωπο και στη ζωή του από το προπατορικό αμάρτημα φαίνεται ακριβώς εδώ στην φράση «υπό της ιδίας επιθυμίας». Εδώ περιλαμβάνεται και ο γενετήσιος πόθος, αλλά νομίζω εδώ τονίζεται ακριβώς και η ορμή του ανθρώπου για αυτοσυντήρηση και αυτοικανοποίηση. Ως επιθυμία, εδώ πρέπει να εννοηθεί όμως ειδικότερα όχι μόνον η γενετής επιθυμία, αλλά η ορμή, όπως είπαμε, του ανθρώπου προς αυτοσυντήρηση και αυτοικανοποίηση. Η ορμή αυτή προς αυτοικανοποίηση, όπως ο κυνηγός ή ο ψαράς το θύραμα, εξέλκει και δελεάζει τον άνθρωπο. Από την υποταγή στην επιθυμία κυοφορείται και γεννιέται η αμαρτία, ο καρπός της οποίας είναι ο θάνατος. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν ο πειρασμός, η ήττα από τον οποίον οδηγείται στην αμαρτία και στον θάνατο, να προέρχεται από τον Θεό, αλλά έρχεται από αυτήν την τάση και την επιθυμία της αυτοικανοποίησης, να ικανοποιήσουμε δηλαδή το θέλημά μας, να ικανοποιήσουμε το εγώ μας. Αυτή είναι η αυτοικανοποίηση για την οποία εδώ μιλάει ο ιερός συγγραφέας. Να ικανοποιήσουμε το θέλημά μας. Όμως, ό,τι αγαθό και τέλειο έχει ο άνθρωπος είναι άνωθεν κατεβαίνον από του Πατρός των Φώτων. Και ακριβώς η μνήα των αγαθών δόσεων και των δωρημάτων του Θεού φέρνει στο νου του ιερού συγγραφέα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τον έναστρο ουρανό με τον ήλιον και τη σελήνη. Εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Είναι αυτές οι παραστατικές λέξεις που είδαμε από το κυνήγι και το ψάρεμα. Το να προσελκύεται ένα ζώο έξω από την φωλιά του, γιατί το τραβάει το δόλωμα, μια τροφή που του αρέσει και που του έχει βάλει επίτηδες ο κυνηγός, έτσι το συλλαμβάνει. Και ήταν η επιθυμία συλλαβούσα τίκτην αμαρτίαν, η δε αμαρτίαν αποτελεσθήσα από κοιν θάνατον. Έπειτα δηλαδή ακολουθούν τα σκαλοπάτια από τα οποία κατεβαίνει η ψυχή προς την καταστροφή. Πρώτον, η επιθυμία. Αν δεν συμφωνήσει η θέληση, δεν υπάρχει γεγονός αμαρτίας. Έπειτα, συλλαβούσα, η εικόνα τώρα είναι από την ερωτική επαφή και την σύλληψη και βλέπουμε εδώ πως η επιθυμία προσωποποιημένη ενώνεται με την θέληση και συλλαμβάνει κάτι το κακό, την αμαρτία. Δείτε αυτήν την εικόνα την οποία χρησιμοποιεί από την ζωή, τη ζωή της αμαρτίας ο ιερός συγγραφέας, για να δείξει ακριβώς πως γεννάται από την αμαρτία ο θάνατος. Έπειτα λέει, η επιθυμία του αυτή σαν πονηρή γυναίκα συλλάβει το κακό, κερδίζοντας τη συγκατάθεση της θελήσεως του ανθρώπου, ενώνεται παράνομα μαζί της και γεννά αμαρτωλές πράξεις. Και όταν ολοκληρωθεί πλήρως η αμαρτία και κυριεύσει την ψυχή, γεννά τον θάνατο. Όταν την πράττει, την πραγματοποιεί, είναι σαν να την γεννά. Η αμαρτία προσωποποιημένη και αυτή φαίνεται εδώ αποτελεσθήσα. Πραγματοποιημένη και αποτελειωμένη και αναπτυγμένη σε όλη της την δύναμη, είναι ικανή να υποτάξει τελείως τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στην αιώνια καταστροφή του, από εκεί ειν θάνατον. Σαν ένας πόρος καταστρεπτικός που μεγαλώνει και δίνει τον καρπό του, τον θάνατο, που είναι η επιτυχία του διαβόλου. Είναι λοιπόν δυνατόν να έχει ο Θεός κάποια συμμετοχή σε αυτό? Αλίμονο. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια ότι το αντίθετο συμβαίνει, και να μην παραπλανιόμαστε με σκέψεις παράλογες και φέρνουμε σύγχυση στο μυαλό μας. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας: «Μη πλανάστε, αδελφοί μου αγαπητοί, πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, παρόκο ένι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Βουληθείς απεκείς εν ημάς λόγω αληθείας, εις το είναι ημάς απαρχήν την άτον αυτού κτισμάτων». Μην πλανάστε, λέει ο ιερός συγγραφέας, αγαπητοί μου αδελφοί, νομίζοντας ότι από τον Θεό μπορεί να προέλθει κάποιο κακό. Από τον Θεό μόνο το καλό προέρχεται. Κάθε καλό που δίνεται στους ανθρώπους και κάθε τέλειο δώρο προέρχεται από τον ουρανό και κατεβαίνει από τον Θεό, ο οποίος είναι ο δημιουργός των ουράνιων φωτεινών σωμάτων και η ύψιστη και μοναδική πηγή κάθε φωτισμού, φυσικού ή πνευματικού. Σε αυτόν δεν υπάρχει καμία αλλίωση και μεταβολή σαν αυτές που γίνονται στη σελήνη ή συντελούνται από την διαδοχή της νύχτας και της ημέρας, αλλά ούτε και σκιά υπάρχει σε αυτόν σαν εκείνη που δημιουργείται από την περιστροφή και τη μετακίνηση των άστρων και των ουρανίων σωμάτων. Βουληθείς απεκείς εν ημάς λόγω αληθείας, εις το είναι ημάς απαρχήν την άτον αυτού κτισμάτων. Ο Θεός είναι όλος φως. Αυτός από την δική του αγαθή θέληση μας γέννησε πνευματικά με το Ευαγγέλιο, που είναι λόγος της αληθείας, για να είμαστε κατά κάποιον τρόπο το πιο εκλεκτό μέρος από τα ορατά δημιουργήματά του, αφιερωμένα στον Θεό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ να μας λέγει ο ιερός συγγραφέας ότι το αντίθετο συμβαίνει και δεν πρέπει να παραπλανιόμαστε με σκέψεις παράλογες και να φέρουμε σύγχυση στο μυαλό μας. Ό,τι καλό έχει πάρει ποτέ ο άνθρωπος προέρχεται από τον Θεό, που είναι δημιουργός όλων των θαυμάσιων και τέλειων πλασμάτων και των φωτεινών σωμάτων του ουρανού. Αντίθετα, με τον διάβολο, τον πατέρα του σκοταδιού. Θυμήθηκε ο Ιάκωβος το θαυμάσιο ουρανό με τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια. Η εικόνα μεταφορά τώρα είναι από εκεί. Δεν έχει ο Θεός μεταβολές όπως ο ήλιος και η σελήνη που μας φέρνουν και νύχτα και σκοτάδι ή λιγότερο ή περισσότερο φως. Αυτός φωνάζει δια του προφήτη: «Είμαι εγώ και δεν έχω πάθει αλλοιώσεις». Ό,τι αγαθό λοιπόν και τέλειο έχει ο άνθρωπος είναι άνωθεν κατεβαίνων από του Πατρός των φώτων. Και η μνήα, όπως βλέπουμε, των αγαθών δόσεων και των δωρημάτων του Θεού, φέρνει στο νου του συγγραφέα τον έναστρο ουρανό, όπως είδαμε, τον ήλιον και τη σελήνη. Ως πατήρ των φώτων ο Θεός όχι μόνο εξαίρεται ως η δημιουργός αιτία αγαθών και τέλειων πραγμάτων, αλλά και αντιδιαστέλλεται προς τον πατέρα του σκότους, τον δημιουργό και αίτιο του κακού. Πολύ διαφορετικά όμως από τον ήλιο, ο οποίος ανατέλει και δει, από τη σελήνη η οποία αυξομειώνεται, δεν υπάρχει στον Θεό παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Ο Πανάγαθος Θεός δεν μεταβάλλεται. Δεν στέλνει άνωθεν τώρα μεν πάσα δώσει να αγαθεί και παν δώρημα τέλειον, έπειτα δε λόγω κάποιας αλλαγής στον εαυτό του τους δεινούς πειρασμούς. Εξάλλου, όπως είπαμε, πώς είναι δυνατόν να καταστρέφει ο Θεός το εκλεκτότερο από τα κτίσματά του, τον αναγεννημένο χριστιανό άνθρωπο, στέλνοντάς του την παγίδα του θανάτου, τον πειρασμό. Βουληθείς ο Θεός, με την ελεύθερη δηλαδή επιλογή του, απεκοίησεν ημάς λόγο αληθείας. Η έννοια της εκ του Θεού αναγέννησης απαντά εδώ όπως και στα υπόλοιπα κείμενα της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Η αναγέννηση συντελείται δια του λόγου της αληθείας. Έτσι αποκαλείται το Ευαγγέλιο, επειδή περιέχει την αιώνια αλήθεια. Αλλού αποκαλείται νόμος τέλειος της ελευθερίας, νόμος ελευθερίας. Όπως λοιπόν η επιθυμία με την υποταγή μας σε αυτήν συλλαμβάνει και γεννά την αμαρτία και τον θάνατο, έτσι και ο Θεός με την υποταγή μας στον λόγον της αληθείας δημιουργεί μέσα μας νέα ζωή, την καινή κτήση και απαρχή, η οποία ήταν πάντοτε η πρώτη συγκομιδή η οποία προσφερόταν στον Θεό ως ιερή θυσία, εδώ αναφέρεται κατεξοχήν στα πνευματικά τέκνα του Θεού, στα μέλη της Εκκλησίας. Αφού όμως οι χριστιανοί έχουν τεθεί σε τέτοια θέση περιοπής από τον Θεό, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να τους βλάψει? Το ότι οι χριστιανοί αναγνώστες της επιστολής είναι απαρχή των κτισμάτων του Θεού δικαιολογεί το μέγεθος των πειρασμών που υφίστανται και συγχρόνως φανερώνει το ιδιαίτερο της τιμής που ανήκει σε αυτούς να είναι η εκλεκτή του Θεού. Γι' αυτό και οι χριστιανοί, οι χριστιανοί στους οποίους απευθύνεται ο Ιάκωβος όταν γράφει την επιστολή, αλλά και οι χριστιανοί που διαβάζουν μέσα στους αιώνες αυτήν την ίδια την επιστολή, έχοντας συνείδηση ότι είναι απαρχή, οφείλουν να αποκρούν την ιδέα της αποστολής των πειρασμών σε αυτούς από τον Θεό. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ο Θεός να μας δίνει ευεργετήματα και ύστερα από λίγο να μας δίνει πειρασμούς και καταστροφή. Με δική του θέληση και δική του αγάπη μας αναγέννησε και μας έκανε παιδιά του. Με τη δύναμη του λόγου του που είναι δημιουργικός και αληθινός μας έσωσε. Υποφέρουμε ίσως τους πειρασμούς, γιατί ο διάβολος επιτίθεται σε εκείνους που είναι παιδιά του Θεού, θέλοντας ακριβώς να τους παρασύρει και να τους αποπροσανατολίσει, να τους απομακρύνει από αυτόν τον καινούριο δρόμο, από αυτή την καινούρια ζωή, την καινή ζωή, την οποία καλείται να ζήσει ο άνθρωπος. Να τον αποκόψει από την νέα πνευματική πορεία του μέσα στον κόσμο και από τη σύγκρουσή της με τα κατεστημένα του κόσμου και του παλιού ανθρώπου μέσα μας. Όμως ο άνθρωπος του Θεού αγωνίζεται. Αγωνίζεται εναντίον του εγωισμού του, εναντίον των πειρασμών και βιώνει την χάρη του Αγίου Πνεύματος διαρκώς μέσα στην ζωή του. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Τριακοστό τέταρτο. Αυτός που μετά την απάρνηση του κόσμου συναναστρέφεται με κοσμικούς ή παραμένει κοντά τους, οπωσδήποτε θα πέσει στα δίχτυα τους ή θα μολύνει την καρδιά του με κοσμικές σκέψεις. Αλλά κι αν ακόμη δεν μολυνθεί έτσι, θα μολυνθεί κατακρίνοντας εκείνους που μολύνονται. Περί των ονείρων των αρχαρίων. Ότι ο νους που διαθέτω είναι ολος διόλου ατελής και γεμάτος από άγνοια, δεν είναι δυνατόν να το κρύψω. Ο λάριγκας διακρίνει τα φαγητά και η ακοή την έννοια των λόγων. Την αδυναμία των οφθαλμών τη φανερώνει το δυνατό φως του ηλίου και την αμάθεια της ψυχής μου την αποκαλύπτουν τα λόγια μου. Ο νόμος όμως της αγάπης αναγκάζει να επιχειρεί κανείς πράγματα που υπερβαίνουν τη δύναμή του. Νομίζω λοιπόν, λέγει ο Άγιος Πατέρας Ιωάννης της Κλίμακος, νομίζω, δεν δογματίζω, ότι ύστερα από όσα ελέγχθησαν περί ξενιτείας ή μάλλον μαζί με αυτά, πρέπει να επακολουθήσουν και να λεχθούν ολίγα περί των ονείρων, τόσα όσα χρειάζονται, ώστε ούτε σε αυτόν το δόλο των δολίων δαιμόνων να είμαστε αμύητοι. 36. Όνειρο είναι μια κίνηση του νου, ενώ το σώμα ευρίσκεται ακίνητο. 37. Φαντασία είναι μια εξαπάτηση των οφθαλμών όταν το μυαλό κοιμάται. Φαντασία είναι μια παρασάλευση του νου, ενώ το σώμα είναι ξύπνιο. Φαντασία είναι ένα θέαμα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. 38. Είναι φανερή η αιτία που θελήσαμε μετά τους προηγούμενους λόγους να ομιλήσουμε για τα όνειρα. Αφού εγκαταλείψουμε για τον Κύριο τα σπίτια μας και τους οικείους μας και με την ξενιτία για την αγάπη του Χριστού πουλήσαμε τον εαυτό μας, τότε οι δαίμονες επιχειρούν να μας ταράξουν με όνειρα. Παρουσιάζουν, δε, σε αυτά, τους δικούς μας ότι θρηνούν, πεθαίνουν, καταστεναχωρούνται, βασανίζονται εξαιτίας μας. Εκείνος λοιπόν που πιστεύει στα όνειρα μοιάζει με αυτόν που κυνηγά τη σκιά του και προσπαθεί να την πιάσει, όπως λέει και η Σοφία Σιράχ στο Λάμδα Δέλτα κεφάλαιο. 31. Οι δαίμονες της καινοδοξίας εμφανίζονται στον ύπνο μας σαν προφήτες. Συμπεραίνουν σαν πανούργοι που είναι μερικά από τα μέλλοντα να συμβούν και μας τα προαναγγέλουν, και όταν αυτά πραγματοποιηθούν, εμείς μένουμε έκθαμβοι και υπερηφανεύεται λογισμός μας με την ιδέα ότι πλησιάσαμε το προορατικό χάρισμα.

Τεσσαρακοστών. Σε όσους τον πιστεύουν, ο δαίμονας αυτός φάνηκε πολλές φορές αληθινός προφήτης. Σ' όσους όμως τον περιφρονούν, πάντοτε αποδείχθηκε ψεύτης. Διότι ο δαίμονας, σαν πνευματική ύπαρξη που είναι, βλέπει όλα όσα συμβαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα και μόλις αντιληφθεί ότι κάποιος πεθαίνει, τρέχει αμέσως σε εκείνους που είναι ελαφρόμυαλοι και τους το προλέγει με τα όνειρα. 41. Τίποτε μελλοντικό δεν γνωρίζουν οι δαίμονες από προγνωστική δύναμη, διότι τότε θα μπορούσαν και οι μάγοι να μας προλέγουν το θάνατό μας. 42. Στον ύπνο μας πολλές φορές οι δαίμονες μετασχηματίζεται σε άγγελους φωτός. Β' προς Κορινθίους Ιωτα 14. Επίσης οι δαίμονες μετασχηματίζονται και σε μορφές Αγίων Μαρτύρων, τους οποίους παρουσιάζουν να έρχονται προς το μέρος μας. Έτσι, αφού ξυπνήσουμε, μας βυθίζουν σε υπερηφάνεια και χαρά. 43. Το σημείο από το οποίο θα διακρίνεις την πλάνη είναι τούτο. Οι άγγελοι μας δείχνουν την κόλαση, την κρίση και το χωρισμό και έτσι μας κάνουν να ξυπνάμε έντρομοι και περίλυποι. 44. Εάν αρχίσουμε να πιστεύουμε στους δαίμονες κοιμόμενοι, ύστερα θα εμπεζόμεθα από αυτούς και ξύπνοι. Εκείνος που πιστεύει στα όνειρα είναι εντελώς άσοφος και άπειρος, ενώ αυτός που δεν πιστεύει τίποτε είναι πραγματικά συνετός και σοφός. 45. Πίστευε μόνο σε εκείνα που σου αναγγέλουν για την κόλαση και την κρίση. Εάν όμως δημιουργείται μέσα σου απόγνωσης, τότε και αυτά τα όνειρα προέρχονται από τους δαίμονες. Βαθμής 3. Ο δρόμος που οδηγεί στην ισάριθμη Αγία Τριάδα. Εκείνος που ανέβηκε, ας μη κοιτάξει δεξιά ή αριστερά. Λόγος 4. Περί υπακοής. Δια την μακαρίαν και αείμνηστον υπακοήν. Προχωρώντας προς τα μπρος, ο λόγος έφτασε ομαλά και κανονικά στους πίκτες, τους πυγμάχους δηλαδή, και αθλητές του Χριστού. Διότι όπως πριν από τον καρπό αναφαίνεται το άνθος, έτσι και πριν από την υπακοή προηγείται η ξενιτία, είτε του σώματος είτε του θελήματος. Με τις δύο αυτές αρετές, σαν με χρυσές πτέρυγες, ανέρχεται άκοπα, δίχως πολύ κόπο στον ουρανό, η οσία ψυχή. Ίσως μάλιστα γι' αυτό κάποιος πνευματοφόρος άνθρωπος να έψαλε «Τις δώσιμη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσομαι, με την πράξη και καταπαύσω, με τη θεωρία και την ταπείνωση», Ψαλμός Νιδέλτα.

Δεύτερον, αν συμφωνείτε κι εσείς, δεν πρέπει ούτε το εξωτερικό σχήμα των ανδρείων αυτών πολεμιστών να παραβλέψουμε και να μην το παρουσιάσουμε με πλήρη περιγραφή. Πώς δηλαδή κρατούν γερά την ασπίδα της πίστεως και εμπιστοσύνης προς το Θεό και το γυμναστή τους και με αυτήν θα λέγαμε αποκρούν κάθε λογισμό απιστίας ή μεταβάσεως και αναχωρήσεως από τη μονή. Πώς έχουν ανασπασμένη συνεχώς τη μάχαιρα του πνεύματος και φωνεύουν κάθε δικό τους θέλημα που θα αναφανεί. Πως έχουν φορέσει τους σιδερένιους θώρακες της υπομονής και της πραότητος και με αυτούς αποκρούν κάθε ιβρεολογία, κάθε λέξη που σου βλίζει και κάθε λόγο που ρίπτεται εναντίον τους σαν βέλος. Πως επίσης φορούν και την περικεφαλαία του σωτηρίου, Εφεσίους 6 κεφάλαιο. Τη σκέπη δηλαδή που τους παρέχει η ευχή του γέροντος. Και δεν στέκονται με δεμένα τα πόδια, αλλά το ένα το προβάλλουν. Είναι πρόθυμοι δηλαδή για υπηρεσία και το άλλο το έχουν ακίνητο, διότι είναι πρόθυμοι για προσευχή. Αυτή είναι η εικόνα του πολεμιστή με τα πόδια στέρεα στο έδαφος. Τρίτον, η υπακοή είναι η τέλεια απάρνηση της ψυχής μας, η οποία φανερώνεται καθαρά με τα έργα του σώματος. Ή και το αντίθετο. Η υπακοή είναι νέκρωση των μελών του σώματος, ενώ ο νους είναι ζωντανός. Η υπακοή σημαίνει ενέργεια χωρίς εξέταση, θάνατος εκούσιος, ζωή χωρίς περιέργεια, αμεριμνησία για κάθε σωματικό κίνδυνο, αμεριμνησία για το τι θα απολογηθεί στο Θεό, να μη φοβάσαι το θάνατο, να ταξιδεύεις στη θάλασσα χωρίς κίνδυνο, να οδηπορείς την ξηρά ξέγνιαστα, σαν να κοιμάσαι.

Τέταρτον, υπακοή σημαίνει ενταφιασμός της δικής μας θελήσεως και ανάσταση της ταπεινώσεως. Δεν αντιλέγει ο νεκρός, ούτε ξεχωρίζει τα καλά από εκείνα που του φαίνονται ως πονηρά, διότι ο γέροντάς του, που του θανάτωσε με τρόπο θεάρεστο την ψυχή, αυτός θα δώσει λόγο για όλα. Υπακοή σημαίνει να αποθέσουμε τη δική μας διάκριση στην πλούσια διάκριση του γέροντος. Πέμπτον, η αρχή της νεκρώσεως και κάποιου μέλους του σώματος και κάποιου θελήματος της ψυχής φέρνει πόνο. Στο μέσο της νεκρώσεως άλλοτε αισθανόμεθα πόνο και άλλοτε όχι. Και στο τέλος επέρχεται παύσης και αναισθησία του πόνου. Τότε μόνο φαίνεται να πονάει και να υποφέρει ο ζωντανός αυτός νεκρός και μακαρίτης, όταν βλέπει πως κάνει το θέλημά του, και τούτο διότι φοβάται το βάρος του πτέσματός του. Έκτον, όλοι εσείς που επιχειρήσατε να αποδυθείτε και να εισέλθετε στο στάδιο αυτό του ψυχικού μαρτυρίου, όσοι θέλετε να σηκώσετε στον τράχυλό σας το ζυγό του Χριστού, όσοι φροντίζετε να φορτώσετε στον τράχυλο κάποιου άλλου το δικό σας φορτίο, όσοι σπέβδετε να γράψετε με συμβόλαιο την πώλησή σας και θέλετε αντί αυτής να γραφεί σε σας ελευθερία, όσοι τέλος υποβαστάζετε και ανυψώνεστε από χέρια άλλων και διανύετε έτσι το μεγάλο του το πέλαγος, ας γνωρίζετε ότι επιχειρήσατε να βαδίσετε μια σύντομη αλλά και τραχία οδό, η οποία μία και μόνη πλάνη κρύβει, αυτήν που λέγεται ιδιορυθμία. Αυτός που απαρνήθηκε εντελώς την ιδιορυθμία σε όσα του φαίνονται καλά και πνευματικά και θεάρεστα, αυτός έφτασε στο τέρμα της οδού προτού αρχίσει να τη βαδίζει, διότι αυτό ακριβώς είναι υπακοή, να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του σε όλα τα καλά

0: ελληνικό ραδιόφωνο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Στο φανάρι αναμένεται προσεχώς ο νέος Πατριάρχης Γεωργίας, κύριος Ιωτρίτος. Την είδηση έκανε γνωστή ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον επικεφαλής της ενεξορία κυβερνήσεως της Αυτόνομου Δημοκρατίας της Απχαζίας. Κατά τη διάρκεια της συναντήσεώς τους είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν επίκαιρα ζητήματα, ενώ ο εκπρόσωπος της Απχαζίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη συγκίνηση που προκάλεσε στο λαό η πρωτοβουλία του Παναγιωτάτου να μεταβεί στην Τυφλίδα για την εξόδιο ακολουθία του Αηδήμου Πατριάρχου Γεωργίας κυρίου Ηλία του Δευτέρου. Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νεοχωρίου Βοσπόρου χωροστάτησε χθες τον παρακλητικό κανόνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Ο Μητροπολίτης Κηδωνιών κύριος Αθηναγόρας καλωσόρισε με θερμούς λόγους τον Παναγιώτατο, ο οποίος στην ομιλία του αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι στο πρόσωπο της Παναγίας αποκαλύπτεται το μυστήριο της Θείας Φιλανθρωπίας και η ζωή της φανερώνει το αληθινό νόημα της ελευθερίας.
1: Η Παναγία μας διδάσκει ότι η ζωής ελευθερία δεν είναι το όχι, αλλά το ναι εις τον Θεόν, εις το θέλημα του Θεού. Ότι η ελευθερία σημαίνει ταπείνωση και λιμοταγή στο θέλημα του Θεού, μια στάση που δεν επιβάλλεται από Αυτόν, αλλά πηγάζει ελεύθερα από τα βάθη της ψυχής.
0: Μήνυμα μνήμης, ειρήνης και σεβασμού έστειλε από τη Βοσνία ο Πατριάρχης Σερβίας κύριος Πορφύριος. Ο Μακαριότατος παρέστη στις επαιτειακές εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την επιχείρηση Καταιγίδα στον εμφύλιο πόλεμο το 1995. Στην επιχείρηση χιλιάδες Σέρβοι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 250.000 εκδιώχθηκαν από τις κροατικές στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις. Παρουσία του Σέρβου Προέδρου Αλεξάνδρ Βούτσιτς, ο Πατριάρχης Πορφύριος αναφέρθηκε στην επέτειο, η οποία, όπως είπε, θυμίζει τον τρομερό διωγμό του σερβικού λαού και έρχεται να αγκαλιάσει όλους όσοι φέρουν ακόμα την πληγή της εξορίας στο έδαφος της Ευρώπης τον 20ο αιώνα. Επειδή η αλήθεια παραμένει η ίδια, ο πόνος δεν σταματά με το πέρασμα του χρόνου και η υποχρέωσή μας ενώπιον του Θεού να θυμόμαστε τους συγγενείς μας, που πονούν, παραμένει μόνιμη και αμετάβλητη, είπε χαρακτηριστικά ο Μακαριότατος. Την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής της Ρωσικής Εκκλησίας στη Διασπορά στη Γεστημανή επισκέφθηκε χθες ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος. Ο Μακαριότατος έλαβε μέρος στη Λιτανία και χαρακτήρισε την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή ως ένα ισχυρό παράδειγμα πίστης, η οποία με το βίο της εμπνέει και καθοδηγεί την Εκκλησία των Ιεροσολύμων αλλά και τους λαούς της Μέσης Ανατολής που βιώνουν στην εποχή μας έντονα τις προκλήσεις και τις δυσκολίες στην ιερή αυτή γη. Ως ημέρα χαράς και ευλογίας για ολόκληρη την αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας, χαρακτήρισε την πανήγυρη του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής ο Μητροπολίτης Βαρσοβίας και Πάσης Πολωνίας κύριος Σάβας. Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, εχθές στελέστηκε πολυαρχιερατικό συλλήτρουγο προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου κυρίου Σάβα με τη συμμετοχή ιεραρχών και κληρικών από την Εκκλησία της Πολωνίας. Κατά την ομιλία του, ο Μητροπολίτης Βαρσοβίας αναφέρθηκε στον βίο τη

0: της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, καθώς και στην πνευματική σύνδεση της Εκκλησίας της Πολωνίας με μία από τις πρώτες γυναίκες που είδαν τον Αναστάντα Κύριο. Ιστορική στιγμή για την Καστοριά, καθώς με την απόδοση στην τοπική κοινωνία και στη λατρευτική χρήση των αποκατεστημένων ιερών ναών του Ταξιάρχη Μητροπόλεως και Αγίου Γεωργίου Μορφοκλησιάς, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ολοκλήρωσε έναν ακόμα κύκλο σημαντικών παρεμβάσεων για την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της ακριτικής περιοχής. Συγκεκριμένα, στον Βυζαντινό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μορφοκλησιάς, πενταυρίσου τελέστηκαν τα αποκαλυπτήρια της ξυλόγλυπτης ιερής εικόνος του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, έργο μοναδικής αξίας που χρονολογείται τον 13ο αιώνα. Στη συνέχεια, στην πόλη της Καστοριάς, τελέστηκαν τα θυρανίξια του Βυζαντινού Ιερού Ναού Ταξιάρχη Μητροπόλεως, ο οποίος χρονολογείται από τον 1ο αιώνα.
1: Έχουμε λοιπόν ενώπιόν μας το μνημείο μιας πορείας που αρχίζει από το Μέγα Φώτιο και τα κοσμογονικά γεγονότα του 9ου αιώνα διαβαίνει από τα χρόνια της τελευταίας αναλαμπής της νέας Ρώμης Κωνσταντινούπολεως και φτάνει στην ελεύθερη Καστοριά. Ο μνημειώδης αυτός ναός αποτελεί μια ψηφίδα στο πολύτιμο ψηφιδωτό που τιτλοφορείται Βυζαντινή Αρχόντισσα Καστοριά.
0: Στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού, στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βερίας, ο Μητροπολίτης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, χθες το απόγευμα χωροστάτησε στον Εσπερινό και στη Μεγάλη Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στο κηρυγμά του Σεβασμιότατος τόνισε πως στις δεήσεις μας συνοδεύουν και οι δεήσεις του Αγίου Λουκά, ο οποίος έτρεφε στη ζωή του υπερβολική αγάπη προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
2: Όπως η φυσική μας μητέρα σπέβδει πάντοτε άμεσα όταν τη φωνάξουν τα παιδιά της για να τα βοηθήσει, έτσι και η Παναγία μας, που είναι η κατά πνεύμα μητέρα όλων μας, δεν αδιαφορεί στις οικεσίες μας, αλλά κάθε φορά που ευρισκόμεθα σε δυσκολία ή αντιμετωπίζουμε κάποια ασθένεια, σπέβδει να μας θεραπεύσει ως ταχυνή βοήθεια. Αρκεί να μην παραλείπουμε να την ακολουθούμε, αλλά και να σπέβδουμε πάντοτε και να τις απευθύνουμε με ευλάβεια και εμπιστοσύνη τον ύμνο που τις ψάλαμε και απόψε. Εν τες άλλες εφεύρων σε λιμένα και εν τες γνώσεις ταχυνή βοήθεια.
0: Παρακολουθήστε στην Πεμπτουσία TV ένα αφιέρωμα στην Ιερά Μονή Προυσού, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνηματικά κέντρα της Ορθοδοξίας που φιλοξενεί την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Καθημερινά σειραίει πλήθος κόσμου από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο προκειμένου να προσκυνήσει και να λάβει την ευλογία της Παναγίας.
3: Τα θαύματα της Παναγίας είναι πάρα πολλά. Καθημερινά γίνονται θαύματα, διότι η Παναγία πάντοτε θαυματουργεί, αλλά τα περισσότερα θαύματα που γίνονται δεν ακούγονται, είναι μυστικά και γίνονται στις ψυχές των ανθρώπων. Τα θαύματα αυτά έχουν προοπτική αιωνιότητα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσία TV. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου και απολύ πάντα στου θλίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη, εν ανθρώπη ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Σύ ημώνος Άγιος, Σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε φυγόν δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύπες φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αείχε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγονται επιρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός Αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εκγύ προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήντο γεννήσασα. Χαίρε το πώ μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία στιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον ιω εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν. Η τούτων δεριστέντε σεβόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας. Χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες ο χτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας αυτήν ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου της όπησης, χαίρε πολλών πτυών των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουγλώμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι να ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθεί.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ιτσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ω πανύμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μεταρρύζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Κύριε Λέησον.

Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες οντουλάσσουν. Τας ψυχάς μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπο πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προ τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητο. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχην βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τηθήνει ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ, γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ. Σύρμου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβου, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλι γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένε και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επίλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επίλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, κυρονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου, φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν, και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξης σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάσαι το λάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τις εκτιρμής σου θερών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσαι με τα Άγια τα αυτά εισίασαν και κάθαρσαν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχής και σώματος εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξος και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοια της της μελεσίμην εργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν. Εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την εύ του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωσε ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την αμία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας πύλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφηκας.

0: και συγχώρησόμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πείνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων

0: ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς απεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίηγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ ενεφέρεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Πάλιν και πάλιν, τη αγαπητή μου κόρη, μεταπάς σε Χριστό αδελφότητος, εύχομαι ημάς εμπλήθη δακρύων, εν αγάπη Χριστού αγνή και πεπληρωμένη. Λοιπόν μου γράφεις ότι έχεις πολλούς πειρασμούς, αλλά με αυτούς, παιδί μου, μας γίνεται η κάθαρση της ψυχής, μέσα στας λήψεις, μέσα στους πειρασμούς, εκεί ευρίσκεται και η χάρις. Εκεί θα έβρεις το γλυκύτα των Ιησούν. Τώρα πρέπει να δείξεις ότι αγαπάς τον Χριστόν όταν υπομένεις στα σλήψεις, και πάλιν θα έλθει η χάρις και πάλιν θα φύγει. Μόνον εσύ μη παύσεις με δάκρυα αυτή να ζητείς. Έχεις προοφθαλμόν τη γερόντισσα, όλη την ιερά συνοδείαν. Έχεις τον γέρονταν όπου εισέρχεται εις το ενδότερον του καταπετάσματος και της θείας νεφέλης επιφυτούσης εκλυπαρή των θεών. Έχεις έσχατον και μένα όπου, όταν γίνεται επίσκεψη του νηφίου, όλα τον λέγω και θερμός υπερ σου και διόλας της αδελφάς τον παρακαλώ. Και συχνά με φωνάζει, εν τη υπομονή ημών χτίσαστε τα ψυχάσιμων, όχι εν ανυπομονησία. Όλα θα γίνουν, όλα ακούω, αλλά σιγά σιγά. Λοιπόν, μητέρες και αδελφές μου εν Κυρίου αγαπημένες, ακούσατε μου και πάλι, ενωτήσαστε μου τους λόγους, κλείνατε το ους ημών εις παραβολάς. Μέλλον γάρδι αγάπη σας και ωφέλιαν της ψυχής σας, σκιαγραφήσε τον βίο μου, ή να ειδείτε και λάβετε δύναμη και υπομονή, ότι χωρίς της υπομονής είναι αδύνατον να κερδίσει ο άνθρωπος. Μοναχός χωρίς την υπομονή είναι λίχνος με χωρίς έλεον. Τα γράφω πυκνά φιδόμενος του χάρτου, διότι δεν έχω. Μυρίζει και η κόλλα από φάρμακο δια τους κορεούς και ψήλους, διότι με τα έστειλεν ένας ιατρός όπου αλληλογραφεί μαζί μου. Δι' αυτό ας έχω συγγνώμη. Λοιπόν, εν άκρης λόγης συντόμως σας λέγω. Εν κόσμο ήμην και εν κρυπτών δρυμής και αιμάτων πλήρης αγώνας επίουν. Ενάτην και κατά δύο ημέρας άπαξ εστίων. Τα βουνά της Πεντέλης και Σπήλαια έγνωσαν με ως νυχτικόρα καπινώντα και κλαίοντα, ζητούντα σωθήνε. Δοκιμάζω εάν δύναμαι να υποφέρω τους πόνους, να φύγω διαμοναχώς στο Άγιον Όρος. Και αφού καλώς εγυμνάστην ολίγα έτη, παρεκάλουν τον Κύριο να με συγχωρεί ότι ίσθιον κατά δύο ημέρας και έλεγον ότι όταν έλθει στο Άγιον Όρος θα εστίω ανά οχτώ, καθώς γράφουν οι βίοι των Αγίων. Αφού λοιπόν ήλθα στο Άγιον Όρος και ζητήσας επιμελώς, δεν ήβρα πλέον παρά το άπαξ της ημέρας, όσο δια την τροφήν, ηλικιώνα σας υπό τα δάκρυα και της ψυχής μου των πόνων, τα σφωνάς, όπου ραγίζουν τα όρη, ημέραν και νύχτα κλαίων, διότι δεν ευρύκα καθώς διαλαμβάνουν οι Άγιοι το Άγιον Όρος. Τα σπήλια ολοκλήρου του Άθωνος με υπεδέχοντα επισκέπτην, βήμα προς βήμα, ως άντας ελάφους όπου ζητούν νοτίδα υδάτων να δροσίσουν τη δίψαν τους, εζήτουν αέβρο πνευματικό να με διδάξει ουράνιον θεωρίαν και πράξην. Επιτέλους, κατόπιν δύο ετών πολυμόχθου ερεύνης και κολυβήθρας δακρύων, απεφάσισα να καθίσω εις ένα απλούν αγαθόν και άκακον γεροντάκι μαζί με ένα έτερον αδελφόν. Μη έδωκε λοιπόν την ευλογίαν ο γέροντας, όσο δύναμε να αγωνιστώ και εις όποιον πνευματικό να αναπαύουμε να κάνουμε εξομολόγηση. Έκαμα λοιπόν τελείαν υπακοή. Προτού δε να καθίσω εις τον γέροντα ήχον συνήθεια κάθε απόγευμα 2-3 ώρες μέσα εις την έρημον, όπου είναι μόνο θηρίαν, εκαθήμην και παρηγόρητα έκλαιγα, ως πηγαίνε το λάσπητο χώμα από τα δάκρυα, και με το στόμα έλεγα την ευχή. Δεν εγνώρισα με το νου να τη λέγω, αλλά παρεκάλουν την Παναγία μας και τον Κύριον να με δώσουν την χάρη να λέγω νοερός την ευχή, καθώς γράφουν στη Φιλοκαλίαν οι Άγιοι. Καθότι διαβάζοντας εννοούσα ότι κάτι υπάρχει, αλλά εγώ δεν το είχον. Και μίαν ημέραν με έτυχαν πολλοί πειρασμοί, και όλην αυτήν την ημέραν εφώνασα με μεγαλύτερον πόνον, και πλέον το βράδυ δίοντος του ηλίου κατέπαυσα νηστικός, παϊλτισμένος από τα δάκρυα. Εκείτασα την εκκλησία, τη μεταμόρφωση στην κορυφή, και παρεκάλουν τον Κύριον μαραμένος και πληγωμένος, και απεκείθεν μου εφάνει ότι ήλθε μία βιαία πνοή, και γέμισεν η ψυχή μου άρρητον ευωδία, και ευθύς ήρχισεν η καρδία μου σαν ορολόγι να λέγει νοερός την ευχή. Ηγέρθη λοιπόν πλήρης χάριτος και απείρου χαράς, και εμβήκα στο σπήλαιον, και κύψα στις ιαγώναν μου εις το στήθος, ήρχισα να λέγω νοερός την ευχήν. Και μόλις λοιπόν ο λίγας φοράς την ευχήν, λοιπόν ευθύς υρπάγινης θεωρίαν, και νοήμην μέσα στο σπήλαιον, και φραγμένη θύρα του βρέθην έξω στον ουρανόν, εις ένα θαυμάσιο μέρος εν άκρα ειρήνη και γαλήνη ψυχής. Τελειωμένη ανάπαυσης, τούτο μόνον διαιωνούμε. Θεέ μου, ας μην γυρίσω πλέον εις τον κόσμο, εις την πληγωμένη ζωή, αλλά ας μείνω εδώ. Κατόπιν, αφού με ανέπαυσεν όσον ο Κύριος ήθελε, τότε ήρθα πάλι στον εαυτό μου και βρέθη μέσα στο σπήλαιον. Έκτοτε δεν έπαυσε μέσα μου να λέγεται νοερός η ευχή. Όταν κατόπιν ήλθα στο γέροντα, τότε ήρχισα τους μεγάλους αγώνας, πάντοτε με την ευλογία του. Μία νύχτα λοιπόν, όπως ευχόμη, ήρθον πάλι εις θεωρίαν και ερπάγιν ο νους μου εις ένα κάμπον, και ήσαν κατά τάξην, κατά σειράν μοναχή συνηγμένη εις μάχην, και ένας υψηλός στρατηγός ήρθεν πλησίον μου και μου λέγει, «Θέλεις, μου λέγει, να εισέλθεις να πολεμήσεις στην πρώτη γραμμή?» Κι εγώ τον απάντησα ότι σφόδρα επιθυμώ να μονομαχήσω με τους αντίκριοι Αιθίωπας, όπου ήσαν κατέναν διοριόμενοι και πνέοντες σπύρ, ως άγριοι σκύλοι, όπου μόνον η θεωρία τους προξένει των φόβων. Αλλά σε μένα δεν ήταν φόβος, διότι είχον το σάφτην μανία, όπου με τα δόντια μου να τους σκίσω. Είναι δε αληθές ότι και ως κοσμικός ημιν διάφτης ανδρείας ψυχής. Τότε λοιπόν με χωρίζει ο στρατηγός από τας γραμμάς όπου ήταν η πληθής των πατέρων, και αφού διήλθω μεν τρεις ή τέσσερας γραμμάς συνταγματικός, με έφερνεν στην πρώτη γραμμή όπου ήσαν ένας ή δύο ακόμη κατά πρόσωπον των αγρίων δαιμόνων, όπου αυτοί ήσαν έτοιμοι να ορμήσουν, και εγώ έπνεον εναντίον τους πυρ και μανίαν. Κακήθε με άφησεν επιπόντος ότι ήτης επιθυμεί να πολεμήσει ανδρείος με αυτούς, εγώ δεν τον εμποδίζω, αλλά βοηθώ. Και ήρθον πάλι στον εαυτό μου και διαλογιζόμη, άραγε, τι πόλεμος θα είναι αυτός? Έκτοτε λοιπόν ήρχισαν οι άγριοι πόλεμοι, όπου δεν με άφηναν ησυχίαν ημέρα και νύχτα. Άγριοι πόλεμοι, μήτε ώρα να ησυχάσω, επίσης κι εγώ με μανίαν εις αυτούς. Έξω ώρας καθήμενος εις προσευχήν των νουν, δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία. Από το σώμα μου υδρότας έτρεχε βρύσης, ξύλωνα λύπητα, πόνος και δάκρυα, νηστεία άκρα και ολονύχτιος αγρυπνία. Και επιτέλους κατέπεσα. Όλα έτη 8, κάθε νύχτα μαρτύριον. Έφευγαν οι δαίμονες και φώναζαν, «Μας έκαψε, μας έκαψε!» Όπου έτυχε μία νύχτα και τους σήκωσε, και ο πλησίον μου αδελφός ξενιζόμενος ποίησαν αυτοί που εφώναζαν. Κι όμως την τελευταία ημέρα που θα τους εδίωκεν ο Χριστός, εγώ πλέον διαλογιζόμην απεγνωσμένος ότι αφού το σώμα μου έπεσε τελείως νεκρόν και τα πάθη μου ενεργούν ως εν τελεία αγνία, οι δαίμονες είναι οι νικητές. Αυτοί με έκαψαν ασφαλώς και νίκησαν, και όχι εγώ. Επιτέλους, καθώς εκαθήμην νεκρός, πληγωμένος, απεγνωσμένος, αισθάνομαι ότι νύχθη θύρα, και ήλθε κάποιος πλην δεν εστράφει να ειδώ, αλλά έλεγα την ευχήν. Και έφνης αισθάνομαι ότι κάτω μου κάποιος με ερεθίζει προς ειδονήν, και στρέφομαι και βλέπω τον δαίμοναν όπως είναι κασίδης, πληγωμένη κεφαλή του βρωμάει, και όρμησα θηριωδώς να τον πιάσω, και όπως τον έπιασα είχε τρίχες του χείρου και έγινε άφαντος. Εις δε την αφή μου με άφησε την αίσθηση των τριχών του και τη βρώμα στην όσφρηση. Και επιτέλους από αυτήν τη στιγμή εράγει ο πόλεμος και έπαυσαν όλα και ήρθε ειρήνη στη ψυχή και απαλλαγή τελεία των ακαθάρτων παθών της σαρκός. Εν τέλει τη νύχτα εκείνη ήρθα πάλι εις έκσταση και βλέπω ένα μέρος ευρύχωρον και θάλασσα το εχώρισε. Και σε αυτήν την ευρυχωρία οι των παγίδες εστρωμένες παντού και κρυμμένες να μη φαίνονται. Εγώ δε ήμουν σε ένα μέρος πολύν υψηλών και όλα ως εν θεάτρο τα έβλεπα. Από δε το μέρος αυτό έπρεπε να διέλθουν όλοι οι μοναχοί. Από δε της θαλάσσης ήταν ένας δράκον, δαίμονας φοβερός, όπου έβγαζα φλόγες στα μάτια του, εξαγριωμένος, και έβγαζε το κεφάλι του και κοίταζε, κι άνοντες στις παγίδες. Οι δε μοναχοί περνώντας χωρίς φόβον και προσοχή, άλλος επιάνεται από το λαιμό, άλλος από τη μέση, άλλος από το πόδι, άλλος από το χέρι. Και βλέπον ο δαίμονα γελούσε χαίρον και αγαλώμενος. Εγώ δε λυπούμουν σφόδρα και έκλαιον, αχ έλεγα πονηρέ δράκον, τι μας κάμνεις και πώς μας πλανάς. Και ήρθα πάλι στον εαυτό μου και είμαι μέσα στο καλυβάκι μου. Οι τάξεις μου ή το να ο άπαξ της ημέρας ολίγων με μέτρων ψωμί και φαΐ, και καν πάσχα ή απόκριες ένα ήτον εις ημάς το φαγητόν άπαξ, και εις όλον το έτος ολονύχτιος αγρυπνία. Την τάξη αυτήν παρελάβαμε με το γέρο Αρσένιον από έναν νηπτικόν και άγιο γέροντα τον Παπαδανιήλ. Είχε και άλλους τότε αγίους πολλούς, αυτός ήτον ο ένας, και ιερεύς και ησυχαστής άκρων, δεν ενδέχεται εις τη λειτουργία του κανένα, βαστούσε λειτουργία του 3,5 και 4 ώρες. Από τα δάκρυα δεν μπορούσε να δώσει τας εκφωνήσεις, έγινε το λάσπι το έδαφος, δι' αυτό και αργούσε πολύ. Αυτός ήταν 50 και πλέον έτη ιερουργός. Μιαν ημέρα δεν εννοούσε να αφήσει τη Θεία Λειτουργία, και τη 40η όλες τις ημέρες έκαμε προγιασμένες και μέχρι τέλους χωρίς ασθένεια ανεκοιμήθη. Ένας δε άλλος ήταν Ρώσος. Αυτός νύχτα και ημέρα είχε τα δάκρυα διάλειπτα, όλος μετέωρος και θεωρίας ανάπλεος. Επέρασε και πολλούς πρώην Αγίους. Έλεγε, όταν βλέπει κανείς τον Θεό δεν έχει να τον υπεί, μόνον από χαράν κλαίει. Αυτός είχε και προρατικόν, διότι εγνώριζε τους ερχομένους. Την τάξη λοιπόν επήραμεν από τον πρώτον. Αυτός δεν εδέχε τον κανένα ως είπομε. Αλόγω επειδή ήμουν πολύ επιτίδιος να ερευνώ δια να μάθω, δι' αυτό και οικονομία Θεού, όπου θερμός τον εζητούσα, εσυγκατετεύει και με εδέχετον. Και εις κάθε φορά με έλεγεν ολίγα πλήρη χάριτος λόγια, και βάδιζα όλη τη νύχτα δια να πάω εκεί μόνος, να ειδώ την όντως θείαν εκείνη παράσταση και να ακούσω ένα-δύο λογάκια. Αυτοί και οι δύο ήσαν τελείως έγκλειστοι, ήσαν και άλλοι πολλοί, έχοντες έκαστος ίδιον χάρισμα, και πάντες υγειασμένοι, ευωδιάζοντες ως κρίνα την έρημον. Μία φορά βαδίζον τη νύχτα νούσα πανσέλινος, επήγαινα εις τον γέροντα να υπώ τους λογισμούς και να κοινωνήσω. Αφού έφτασα, εστάθην ο λίγον μακράν απ' επάνω στο βραχάκι να μην τους ανησυχήσω την νοεράν αγρυπνίαν τους. Και καθήμενος και ευχόμενος νοερός, ήκουσα μία γλυκίαν φωνή όπου εκελαϊδούσε ένα πουλί. Θα ήταν ώρα 4 της νυχτός και ηρπάγει ο νους μου στη φωνή και κολούθον ο πίσω να ειδώ που είναι αυτό το πουλί και προσεκτικά παρετήρουν εδώ.

όπου ερευνώντας εισήλθον εις ένα ωραίο λιβάδι και προχωρών ήταν χιονόλευκος δρόμος με αδαμάντινα και κρυστάλλινα τείχη. Μέσον δε από τα τείχη ήταν άνθη πολυπίκυλα και χρυσόχρωμα, όπου ο νους μου αλυσμόνησε το πουλί κι όλος ηχμαλωτίστη στην θεωρία του παραδείσου εκείνου. Και προχωρών ήταν ένα παλάτι υψηλών και θαυμάσιων, επλήτων νουν και διάνοιαν, και εις την θύραν ίστατο η Παναγία μας βαστάζουσα ως βρέφος το γλυκίτα των Ιησούν εις την αγκάλιν της. Όλοι ως ηχιών κατάλευκος και απαστράπτουσα, και προσεγγίσας εγώ εις πας άμην ως ένα πύρο αγάπη, και ως βρέφος με εγκαλίστη και κάτι με είπε, δεν αλυσμονώ την αγάπην όπου μου έδειξεν ως μισία μητέρα. Τότε χωρίς φόβο ή συστολήν ήρθον πλησίον της, καθώς πλησιάζω εις την εικόναν της, και ότι κάμνει ένα μικρό και αθών παιδάκι, όταν η δει τη γλυκιά του μανούλα, τα όμοια κι εγώ. Πως δεν έφυγα από κοντά της, μήτε τώρα δεν το γνωρίζω, καθότι ο νους μου άνωθεν είχεν όλος καταποθεί. Κακήθεν αναχωρήσας από άλλην οδόν, ήρθον πάλι στο λιβάδι, όπου ήταν κατοικία ωραία, και με έδωκαν ευλογία αντινά και με είπαν ότι εδώ είναι ο κόλπος του Αβραάμ και είναι συνήθεια όποιος διέλθει απ' εδώ να τον δίδω με ευλογία. Και ούτως παρήρθον από εκεί και ήρθον εις τον εαυτό μου και ήμην πάλι στο βραχάκι ακουμπισμένος. Και αφήσα στο σκοπόν όπου πήγαινα κατέβει να προσκυνήσω περί χαρίς την εικόνα της Παναγίας εις τη σπηλιάν του Αγίου Αθανασίου, διότι είχον πολύ ευλάβιαν εις αυτήν. Και είχον καθίσει 6 μήνες εκεί στην αρχήντια την αγάπη της και άναβα το καντήλι. Νύχτα ημέρα αυτή η αδολεσχία μου. Λοιπόν, καθώς ήμουν όλος εχμάλωτος εκείνη τη νύχτα εις την θείαν αγάπη, εκατέβη να την ευχαριστήσω. Και μόλις εμβήκα και την προσκύνησα, εστάθην αντίκρι και την ομιλούσα ευχαριστώντας. Εξήλθε τόση πολύ ευωδία, σαν μία αναπροήδρος ο βόλος από το γλυκύτατο στόμα της, όπου εγέμισεν η ψυχή μου και έγινα άφωνος εις δευτέραν έκστασιν ώραν πολύ. Και όταν ασηκώθηκα να ειδούν τα καντήλια ο εκκλησάρης, εγώ ως έξαλλος έφυγα, μη εννοήσει αυτός τίποτε ή και αρχίσει να με ρωτά. Άλλη φορά πάλιν, αγρυπνώντας μόνος στο μικρό, πολύ μικρό καλυβάκι μου, διότι μόνοι μας με τον γέρο Αρσένιον αγρυπνούσαμε κάθε νύχτα στο κελί ο καθένας με ευχή και με δάκρυα, ήρθον πάλι εις θεωρία. Εγέμισε φως το κελί μου, όπως όταν είναι ημέρα, και εις το μέσον εφάνισαν 3 παιδάκια ως 10 ετών το καθένα. Ένα ανάστημα, μια μορφή, μια ενδυμασία, ένα πρόσωπον εις την ευμορφία. Κι εγώ θαυμάζω στη θεωρία του ήμουν όλος εκστατικός. Αυτά διακουμβώντας το ένα εις το έτερο με ευλόγουν τα 3 ομού, όπως ευλογεί ο ιερεύς και μελωδικός έψαλον. Όσοι Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Και βάδιζον επάνω μου και πάλιν πίσω επήγαινα, χωρίς να κάμουν μεταβολή, και πάλιν ευάδιζαν κατ' επάνω μου ψάλλοντας. Εγώ δε έλεγον διαλογιζόμενος, πού έμαθαν τόσον μικρά να ψάλουν τόσον ωραία και να ευλογούν. Χωρίς να έλθει στο νου μου ότι στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν τόσον μικρά και τόσον ωραία παιδάκια. Και ούτως πάλι ως ήλθον έφυγα να υπάγουν να ευλογήσουν και άλλους. Και εγώ έκθαμβος, οι μέρες παρήρχοντο να διαλυθεί η χαρά, να εξαλειφθούν από τη μνήμη μου, αλλά μήτε εξαλείφονται ποτέ τα τι αυτά. Άλλη φορά ήμουν πολύ στενοχωρημένος, και τούτο γνωστόν ότι ο Θεός δεν παρακαλεί την ψυχή μήτε δεικνύει τι αυτά χωρίς κινδύνους και δεινούς πειρασμούς όπου να είναι ανάγκη, όχι απλώς και ως έτυχε. Λοιπόν, εις την άμετρο θλίψη μου, όπως άλλοτε πλήρης φωτός επί του Σταυρού ενεφανίστη ο Ιησούς και κλείνα στην κεφαλή με ενθύμιζε, ιδέ πόσα εγώ υπέφερα δι' εσένα, και όλε θλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν. Τι είπομαι δια την τόσην αγάπη, όπου δεικνύει ο Κύριος εις ημάς να μας σώσει, και εμείς δια παραμικρών πειρασμών όλα τα λησμονούμε. Ενώ μέσα στους πειρασμούς και τα θλίψεις εκεί βρίσκεται ο Χριστός. Αλλά θλίψεις δε λέγονται στενοχώριες και μέρημνες,
το πώς να ζήσεις, αλλά θλίψεις δια Χριστόν, διωγμή, το να πάσχεις δια να σώσεις τον άλλον, αγώνες δια αγάπη Χριστού και να αντιώσεις των πειρασμών, να δυστυχείς ως θανάτου δια Χριστόν, να υπομένεις ύβρις και ονίδια δίκος, να καταφρονήσει από όλους τους πλανεμένους, τότε δικαίως ο Κύριος παρακαλεί την ψυχήν και φρένει αυτήν. Μία φορά ήμουν τόσο θλιμμένος, καθότι όλη μου η ζωή υπήρξε ένα μαρτύριο και το περισσότερο υποφέρω δι' άλλους, όπου θέλεις να τους σώσεις και δεν σ' ακούν και σ' κλαις και προσεύχεσαι και αυτοί χλεβάζονται και τους κυριεύει ο πειρασμός. Όντως μου λοιπόν ισοδύνη και πόνον πολλήν ήλθον εις θεωρία. Και όπως ευάδιζε εφρέθη εις ένα κάμπον, ως ήχιόν λευκόν ως όλον το έδαφος και όλος έκθαμβος υπόρουν, πως ευρέθη εις θειού των ωραίων τοπίων και ζήτου μέρος να φύγω, μην τύχει κανείς και με μαλώσει, διότι χωρίς άδεια εισήλθον εκεί και κοιτάζω με περιέργεια δεξιά και αριστερά να έβρω διέξοδον, είδα μίαν θύραν υπόγειον και εισήλθον εκεί και ήτο ναός της υπεραγίας ημών Θεοτόκου και κάθιν τον νέοι ωραίοι εστολισμένοι στολή θαυμασίαν και ήχον σταυρών ερυθρών εις το στήθος και εις το μέτωπον εμπρός και γέρθη από το θρόνο νοής όπου ήτο ο σαν στρατηγός και φόρη λαμπροτέρα στολήν και με λέγει. Έλα λέγει, διότι εσένα αναμένομαι και με προέτρεψε να καθίσω. Συγχώρησο με λέγω, δεν είμαι άξιος να καθίσω αυτού, αλλά αρκεί να σταθώ εδώ εις τους πόδας σας. Και με διάσας, με άφησε και ήλθε προς εμέ εις το τέμπλο, εις την εικόνα της Παναγίας και λέγει, Κυρία και δέσποινα του παντός, Βασίλισσα των Αγγέλων, άχραντε Θεοτό και Παρθένε, δείξον τη χάρη σου στον δούλο σου τούτον, όπου τόσον βάσκει δια την ειδική σου αγάπη, ή να μη υπό της λήψεως καταποθεί. Και έφνης, εξήλθε τόση λαμπρότης από την θείαν εικόνα της, και φάνη τόσον ωραία η Παναγία ολόσωμος, όπου από την τόση ωραιότητα, μυριάδας του ηλίου φαϊνοτέρα, έπεσα κάτω εις τους πόδας της, μη δυνάμενο να την ατενίσω και κλαίωνε φώναζα. Συγχώρησόν με μανούλα μου, όπου εν αγνία μου σε λυπώ. Και ούτως κλαίων εν αληθεία συνήλθον βρεγμένο στα δάκρυα και πλήρης χαράς. Αλλά τώρα διηγούμε μόνον τες παρακλήσεις. Πρέπει να διηγηθώ και τι ήσαν αυτές ετόσουν αφόρητες λήψεις, φαρμακερίως θανάτου πειρασμοί, όπου εις κάθε τι αυτήν παράκληση προηγεί το επιθανάτιος λήψης, πνιγμός ψυχής και καταχθονίου σκοτίας επιφορέ. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Αδιαφορία. Ο εχθρός της αγάπης. Νικάνορ Καραγιάννης, Αρχιμανδρίτης. Η περίοδος της προετοιμασίας για τη γιορτή των Χριστουγέννων που ανοίγεται μπροστά μας μέσα από τα ευαγγελικά αναγνώσματα των Κυριακών στοχεύει κυρίως στην άσκηση της αγάπης και της αλληλεγγύης για τον περιπεσόντα εις τους ληστάς άνθρωπο. Αυτό μας λέει με τον παραστατικό, αλληγορικό και δυνατό της λόγο και η σημερινή παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Σε αυτή λοιπόν ο λόγος του Χριστού απελευθερώνει την αγάπη από όρους και προϋποθέσεις που εμείς συνήθως θέτουμε, ανταλλάγματα και υπολογισμούς, κρατούμενα και επιφυλάξεις που κάποτε μας δεσμεύουν και μας πολιορκούν. Ο Σαμαρίτης, αν και ήταν ξένος και αλόθρησκος και ως εκ τούτου εχθρός του Ιουδαίου, ειδών αυτόν εσπλαχνίσθη. Απαγκιστρώνεται από εχθρικές αγγυλώσεις και συμπλέγματα εμπάθειας και με μια καθαρότητα νου και καρδίας που μας εκπλήσει, ζει και προσφέρει τη δύναμη και την ευεργεσία της ανιδιοτελούς αγάπης. Το μήνυμα, για άλλη μια φορά, είναι σαφές και αυτονόητο. Η αγάπη είναι μια οδυνηρή παραίτηση από πράγματα που ίσως δικαιωματικά μας ανήκουν. Χρόνος, άνεση, ασχολίες, χρήμα και άλλα. Εκείνο που βαρύνει στην ποιότητα της συμπεριφοράς μας είναι ο άνθρωπος ως εικόνα Θεού, πέρα από γεωγραφικές και εθνικές συναρτήσεις, πάνω από θρησκευτικούς διαχωρισμούς και κοινωνικές προκαταλήψεις. Το κομβικό ερώτημα δεν είναι ποιος είναι ο άγνωστος και ανώνυμος πλησίον, αλλά πώς θα γίνουμε πλησίον για αυτούς που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Και αυτοί είναι πολλοί. Είναι πολλοί και εμείς θα πρέπει να το παραδεχθούμε. Είμαστε μικροί, λιγοστοί και ανεπαρκείς για να εξοφλήσουμε το χρέος της αγάπης. Γι' αυτό ταπεινωνόμαστε εν μετανοία για την ανεπάρκειά μας. Το προσπέρασμα της αδιαφορίας. Η αδιάφορη στάση του ιερέα και του Λεβίτη απέναντι στον πληγωμένο συνάνθρωπο είναι μια κριτική στο ήθος πολλών θρησκευόμενων ανθρώπων. Πολλών από εμάς που, ενώ θεωρούμε την πίστη στο Θεό ιερή υπόθεση, στην καθημερινότητά μας προσπερνάμε με αδιαφορία τον άνθρωπο, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η πνευματική μας φθορά. Η οργάνωση και οι ρυθμοί της ζωής μας, τα πυκνά προγράμματα και οι πολλές και ποικίλες ασχολίες μας είναι τέτοια και τόσα που εξανεμίζουν και εξασθενούν την αγάπη και το ενδιαφέρον για αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Οι αφορμές και οι προφάσεις είναι πολλές και ευλογοφανείς, όπως υπενήσονται οι ερμηνευτές της παραβολής. Ο φόβος, η ανασφάλεια και η ανάγκη αυτοπροστασίας από ενδεχόμενο κίνδυνο, η απειλή, συντελούν αναπόφευκτα στην παράληψη των έργων της αγάπης. Αλλά και η προσκόλληση στον τύπο που συχνά επικαλύπτει την ουσία πολλών πραγμάτων συμπνίγει την αυθόρμητη εκδήλωση της αγάπης. Πολλές φορές ισχυριζόμαστε ότι θέλουμε ή θα μπορούσαμε να κάνουμε το καλό, αλλά νομίζουμε ότι δεν πρέπει, γιατί ίσως να παρεξηγηθούμε. Ακόμη τα ενδιαφέροντα και οι ασχολίες μας, τα επαγγελματικά μας καθήκοντα και οι προσωπικές μας προτεραιότητες στέκονται κάποτε εμπόδια στο να αφιερώσουμε χρόνο στη ζωή μας και χώρο στην καρδιά μας, στο να σταθούμε κοντά και δίπλα στον άλλο. Η συναισθηματική απάθεια και η ηθική αναλγησία του σύγχρονου ανθρώπου είναι πλέον κραυγαλαίες, αποτέλεσμα και σύμπτωμα της τραγικής αδιαφορίας του. Απορροφημένος λοιπόν από το άγχος και την προσπάθεια να ικανοποιήσει τις ατομικές και ιδιωτελείς του ανάγκες, προσπερνά την ευαισθησία και την ανθρωπιά. Επιδιώκει μόνο το χρήσιμο και το ωφέλιμο. Δεν διακρίνει ποιο είναι το πλαστό και ποιο το νόθο, ποιο το σαθρό και εφήμερο και ποιο το γνήσιο στοιχείο της ζωής.

0: μέσα στο τέλμα της αδιαφορίας του συμβάλλει στην επικίνδυνη προσαρμογή των σταθερών και διαχρονικών χριστιανικών αρχών. Δεν αγωνίζεται όσο θα έπρεπε για την επικράτηση της ανθρωπιάς, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της αγάπης. Στη φοβερή αδιαφορία και φυγή των πολλών, εμείς οι πιστοί οφείλουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, γιατί δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν κι άλλοι. Είμαστε υπεύθυνοι όχι μόνο όταν διαπράττουμε το κακό, αλλά και όταν με την αδιαφορία, την παθητικότητα και την ουδετερότητά μας αφήνουμε τους άλλους να το διαπράξουν. Η αδιαφορία φυγαδεύει την αγάπη για τους άλλους και διαστρέφει την ανθρωπιά σε κοινική απανθρωπιά και σκληροκαρδία. Αγαπητοί αδελφοί, όπου αγάπη, εκεί θυσίες και κόποι. Εκεί ψυχική και πνευματική γενναιότητα και μόνο τότε μπορεί κάποιος να είναι βέβαιος ότι συνάντησε το Θεό. Γιατί πρώτα συνάντησε, ενδιαφέρθηκε, πρόσφερε και αγάπησε την εικόνα του, τον άνθρωπο. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Ο Άγιος Μάρκελος, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Σήμερα, 29 του μηνός Δεκεμβρίου, εορτάζουμε και τιμούμε την ιερή μνήμη του Οσίου Μαρκέλου, ηγουμένου της Μονής των Ακημήτων. Ο Όσιος Μάρκελος γεννήθηκε στα 459 κοντά στην Απάμια. Η Απάμια ήταν μια σημαντική αρχαία πόλη της Συρίας κοντά στην Αντιόχεια. Οι χριστιανοί γονείς του ήσαν πλούσιοι και ευγενείς, από τους οποίους ο Όσιος Μάρκελος κληρονόμησε μεγάλη περιουσία. Ορφάνεψε πολύ νωρίς από πατέρα και αντί να μείνει διαχειριστής της μεγάλης περιουσίας του ή να παρασυρθεί σε σπατάλες και διασκεδάσεις όπως κάνουν όσοι τα βρίσκουν έτοιμα από τους γονείς των, ο Όσιος Μάρκελος έφυγε και πήγε να σπουδάσει στην Αντιόχεια. Εκεί πραγματικά σπούδασε καλά την εξωπαιδεία και φιλοσοφία. Ο Όσιος Μάρκελος, επειδή ακριβώς έκαμε καλές σπουδές, είδε και κατάλαβε πως δεν του έφτανε η έξω παιδεία για να θεωρεί τον εαυτό του ικανοποιημένο και γεμάτο εσωτερικά. Ζητούσε κάτι περισσότερο για να ξεδιψάσει την ψυχή του. Ξέκαμε λοιπόν και διαμήρασε τα υπάρχοντά του στους πένιτες, καθώς το λέγει ο Ιησούς Χριστός στο Ευαγγέλιο, και πήγε στην Έφεσο. Έλπιζε πως εκεί θα βρει άνθρωπο για να μάθει τα ιερά γράμματα. «Τα δυνάμενα σοφήσε η σωτηρίαν», καθώς γράφει ο Απόστολος. Στην Έφεσο ο Όσιος Μάρκελος βρήκε πραγματικά σοφό και άγιο δάσκαλο, έναν δούλο που τον έλεγαν Πρόμοτο, με την οδηγία του οποίου μελέτησε και έμαθε τη Θεία Γραφή, που είναι η πηγή της αληθινής σοφίας. Εκείνο τον καιρό στην Κωνσταντινούπολη, στη δεξιά ακτή του Βοσπόρου προς τον Εύξηνο Πόντο, ήταν το περίφημο μοναστήρι των Ακημήτων. Στο μοναστήρι αυτό οι μοναχοί ήσαν χωρισμένοι σε ομάδες και η ιερή ακολουθία και ψαλμωδία δεν σταματούσε ποτέ νύχτα μέρα. Η μία ομάδα διαδεχόταν την άλλη και ήσαν σαν και στον ουρανό όπου οι άγγελοι, όπως λέμε στην ευχή της Θείας Λειτουργίας, ακαταπαύστη στόμασιν ασυγεί τις δοξολογίες, υμνούν το Θεό και ψάλουν τον επινίκιο ύμνο. «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ». Το μοναστήρι δηλαδή των Ακημήτων ήταν μία αγγελομίμητη πολιτεία. Γι' αυτό και από παντού έτρεχαν εκεί όσοι υποθούσαν αληθινά το μοναχικό βίο. Άκουσε λοιπόν ο Όσιος Μάρκελος για το περίφημο αυτό μοναστήρι και για τον ηγούμενό του Αλέξανδρο και από την Έφεσο έφυγε και πήγε εκεί. Έγινε δεκτός στην αδελφότητα των μοναχών και σε λίγο καιρό τους ξεπέρασε όλους την αγιοσύνη. Όταν αρρώστησε ο ηγούμενος Αλέξανδρος, ο Όσιος Μάξιμος φοβήθηκε μήπως και θελήσουν να τον εκλέξουν ηγούμενο. Γι' αυτό και έφυγε και ξαναγύρισε στο μοναστήρι όταν μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου η αδελφότητα εξέλεξε έναν από τους αδελφούς που τον έλεγαν Ιωάννη. Ο νέος ηγούμενος Ιωάννης πήρε κοντά του τον Όσιο Μάρκελο που του ήταν πολύ χρήσιμος για την παιδεία του και για την αρετή του. Για να δούμε πόση ήταν η ταπείνωση και η υπακοή του Οσίου Μαρκέλου, παρόλο που ήταν άνθρωπος πολύ διαβασμένος και σοφός, αξίζει να διηγηθούμε το εξής. Μερικοί από τους αδελφούς τον κατηγόρησαν όταν έφυγε από το μοναστήρι ότι το έκαμε επειδή έβλεπε πως θα έχανε την εκλογή μετά το θάνατο του ηγουμένου Αλεξάνδρου. Ο νέος λοιπόν ηγούμενος Ιωάννης, για να δείξει στην αδελφότητα την υπακοή και την ταπεινοφροσύνη του Μαρκέλου, του όρισε διακονία να περιποιείται τον όνο που είχαν και γύριζε το μήλο του μοναστηριού. Ο Όσιος Μάρκελος αδιαμαρτύρητα και ολοπρόθυμα για χρόνια υπηρετούσε και φρόντιζε το υποζύγιο που δούλευε για το ψωμί της αδελφότητας και των ξένων που περνούσαν από το μοναστήρι. Όταν κοιμήθηκε ο ηγούμενος Ιωάννης, όλοι οι αδελφοί της Μονής των Ακημήτων ζήτησαν και έκαμαν ηγούμενο τον Όσιο Μάρκελο. Η θέση του ηγουμένου ήταν υψηλή και οι ευθύνες του ήσαν μεγάλες, γιατί ένα μοναστήρι τότε, σαν το μοναστήριο των Ακημήτων, ήταν μια ολόκληρη πολιτεία, υποδειγματικά οργανωμένη. Και στα χρόνια του Οσίου Μαρκέλου, η Μονή των Ακημήτων έφτασε στη μεγαλύτερη της ακμή και έγινε φυτώριο μοναχισμού. Πολλοί πλούσιοι και άλλοι ανώτεροι πολιτικοί άφηναν τον κόσμο και πήγαιναν στη Μονή των Ακημήτων. Άνθρωποι της Μονής των Ακημήτων, ύστερα από λίγα χρόνια, ήσαν οι κτήτορες της μεγάλης και ιστορικής μονής του Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη. καρπός δηλαδή της πνευματικής σποράς του Οσίου Μαρκέλου. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Ορθόδοξη θεώρηση του ανθρώπου. Βασίλειος Γοντικάκης, Αρχιμανδρίτης. Κάποιες στιγμές, όντας κανείς μόνος στο Άγιον Όρος, δηλαδή όντας μαζί με όλον τον κόσμο, καταλαβαίνει αυτό που είπε ο Άσωτος Υιός. «Πόση μίσθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δε λοιμώ απόλυμε». Πόσος πλούτος υπάρχει στην παράδοσή μας, πόση ελευθερία, πόση δυνατότητα να χαρούμε τη ζωή μας και από την άλλη μεριά εμείς πεινάμε και υποφέρουμε. Στο Άγιον Όρος έρχονται πολλοί θρησκευόμενοι που δεν νιώθουν τίποτε. Και έρχονται πολλοί άσχετοι οι οποίοι συγκλονίζονται. Και έρχονται και πολιτικοί. Πολλοί θρησκευόμενοι εξ επαγγέλματος δεν καταλαβαίνουν. Πολλοί ανήσυχοι συγκλονίζονται. Οι περισσότεροι πολιτικοί δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Και λες, τι γίνεται με την Ελλάδα, τι γίνεται με την Ευρώπη. Έχει λοιπόν ένα χρέος μεγάλο ο Έλληνας σήμερα, το να είναι ορθόδοξος. Εκεί έχουμε κάποιες δυνατότητες που δεν έχουν οι άλλοι και οφείλουμε απλώς να είμαστε αυτό που λέει η παράδοσή μας. Θυμάμαι μια φορά που είχα πάει στην Κρήτη, σε ένα χωριό στα Ανόγια, είχαν έλθει κάποιες γριές για εξομολόγηση και όταν τελείωσαν μου λέει μια γριά, μια ευχή, «Να χαίρεσαι τον σταυρό σου». Μετά ήλθε μια άλλη γριά, «Να χαίρεσαι τον σταυρό σου». Και εγώ παραξενεύτηκα και λέω, «Μα τι ευχή είναι αυτή». Και μου λένε, «Έτσι το λέμε εδώ. Για κάποιο γονιό, μάνα ή πατέρα λέμε». Να χαίρεσαι τα παιδιά σου, γιατί η χαρά των γονιών είναι τα παιδιά τους. Όταν κανείς είναι παπάς, του λέμε, να χαίρεσαι την ιεροσύνη σου. Και όταν κανείς είναι καλόγερος ή καλόγρια, του λέμε, να χαίρεσαι τον σταυρό σου. Αυτή η ευχή, να χαίρεσαι τον σταυρό σου, νομίζω ότι είναι ένα πράγμα τόσο μεγάλο και τόσο βαθύ, που θυμίζει θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Και λέω, πώς μπόρεσα γεννημένο στην Κρήτη να μεγαλώσω και να ζήσω ερήμην της Κρήτης και ερήμην της παραδόσεώς μας. Μας έχουν κάνει αλλοδαπούς στον τόπο μας. Σας φέρνω σαν παράδειγμα τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Αυτόν τον ένα, τον μέγα, τον σύφουνα, ο οποίος κατέβηκε στο κήρυγμα μια στιγμή που όλος ο κόσμος είχε απογοητευτεί. Και έσωσε τον Ελληνισμό εκείνη την περίοδο τη δύσκολη που χωριά ολόκληρα είχαν εξισλαμιστεί. Ήταν ένας άνθρωπος απλός, αδύναμος, θα έλεγα δειλός, γι' αυτό ήταν πάντολμος και έλεγε «Εγώ αδελφοί μου δεν είμαι ικανός, όχι να σας μιλήσω, αλλά ούτε να προσκυνήσω τα ποδάρια σας, γιατί βλέπω ότι είστε βαπτισμένοι και μυρωμένοι. Αλλά επειδή βρίσκεται το γένος μας σε αυτήν την ανάγκη, γι' αυτό είπα να κατέβω κάτω και να πω μερικά λόγια, ό,τι ξέρω». Έλεγε πάλι «Κοιτάξτε, δεν έχω τίποτε δικό μου. Ένα ράσο έχω και αυτό το έχω για σας. Όλα, ό,τι έχω, είναι για σας. Και έχω ένα σκαμνί στο οποίο πατώ επάνω. Και το σκαμνί αυτό, άλλοι το λένε θρόνο, άλλοι το λένε σκαμνί. Να σας πω τι είναι. Δεν είναι ούτε σκαμνί, ούτε θρόνος. Αλλά είναι ο τάφος μου. Και μέσα από αυτόν τον τάφο μιλάει ο νεκρός εαυτός μου. Και αν εγώ δεν μπορώ να σας πω τίποτε, με σώζει αυτός που μπορεί να διδάξει όλη την οικουμένη, τους αρχιερείς, τους βασιλείς και όλο τον κόσμο. Εδώ φαίνεται η παρουσία του ανθρώπου δια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γιατί δεν ήταν ένας καλόγερος, αλλά ήταν ένας αληθινός άνθρωπος και δι' αυτού μιλούσε όλη η Εκκλησία. Δεν έκανε αυτός νεωτερισμούς, δεν έλεγε εξυπνάδες, αλλά δι' αυτού μίλησε όλη η παράδοση. «Είμαι αδύνατος και ανίκανος να φιλήσω τα ποδάρια σας. Και απ' την άλλη μεριά, ο νεκρός εαυτός μου μπορεί να διδάξει όλον τον κόσμο. Αυτή είναι η δύναμη της πίστεώς μας». Επίσης έλεγε, «Αν τυχόν κανείς αδίκησε κάποιον, είτε αυτός είναι Ρωμιός, είτε είναι Τούρκος, είτε είναι Εβραίος, είτε είναι Φράγκος, ό,τι πήρε, ό,τι έδωσε, να το γυρίσει πίσω, γιατί το άδικο δεν ευλογείται». Βλέπετε ότι ήταν ξεκάθαρος και δεν έλεγε «Κοιτάξτε, τώρα είναι μία περίοδος δύσκολη, όλοι σας κλέβουν, κλέψτε κι εσείς». Όχι, πρέπει να το γυρίσετε πίσω. Και η εντυμότης του είναι που σώζει όλη την υπόθεση. Είναι αυτός ο οποίος έλεγε «Να μην έχετε όπλα, να τα δώσετε και να κάνετε υπακοή στους ζαπιτάδες, χωροφύλακες, και σε αυτούς που ζητούν τα δοσήματα να δίνετε τα δοσήματα. Και έτσι και οι Τούρκοι είπαν ότι αυτός είναι καλός άνθρωπος. Αλλά αυτός που ήταν καλός τους έκλεισε το σπίτι. Ακριβώς γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο αληθινός, δεν είχε βάσανα, αλλά χάρηκε τη ζωή του. Όπως είχε πει σε ένα χωριό, ήλθα εδώ πέρα και σας απείλαυσα. Αυτό που είπε «σας απείλαυσα» μου θυμίζει μία ευχή του Ευχελαίου που λέει ο ιερεύς. «Ευχαριστώ τον Θεόν που προχώρησα στα ενδότερα του θυσιαστηρίου του απολαύσε της Θείας Λειτουργίας». Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ζώντας το Άγιον Όρος και νιώθοντας τη δύναμη της πίστεώς μας, κάποια στιγμή βρέθηκε έξω και έσωσε ένα γένος ολόκληρο. Και ενώ ήταν τόσο ταπεινός και ένιωθε ότι δεν μπορεί να φιλήσει τα ποδάρια του άλλου, από την άλλη μεριά ένιωθε ότι «κοιτάξτε, αυτά που σας λέω είναι λόγια του Θεού. Αν κατέβαινε ο Θεός θα σας έλεγε τα ίδια και ο νεκρός εαυτός μου μπορεί να διδάξει όλον τον κόσμο». Έτσι, όταν έφτασε η στιγμή του μαρτυρίου του, το 1779, όταν τον πρόδωσαν οι Εβραίοι, γιατί πολλοί τους χτύπαγε, επειδή χαλούσαν την αργία της Κυριακής, εκείνος είπε «Μη με δέσετε, δεν αντιστέκομαι. Ο θάνατός μου είναι μέσα στο πρόγραμμα της ζωής μου». Και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του και μπήκε στην αιωνιότητα και μένει μαζί μας. Και όπου πέρασε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, έχουν υψώσει έναν σταυρό, γιατί έπεσε ένα αστροπελέκι και έχει διαλύσει τα πάντα και έχει αγιάσει τα πάντα. Σήμερα όλοι βασανιζόμαστε, το καταλαβαίνω. Και όταν λέμε βασανιζόμαστε, σημαίνει ότι έχουμε μία υγεία μέσα μας. Βασανίζεται όλος ο κόσμος, αλλά ελευθερώνεται ζώντας μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι μακάριοι και ευλογημένοι οι βασανισμένοι, γιατί υπάρχει δυνατότητα να αναπαυθούν. Και είναι μακάριοι οι διψασμένοι, γιατί μπορούν να ξεδιψάσουν. Εάν δεν υπήρχε η Ορθόδοξη Εκκλησία, εάν δεν υπήρχε η λογική και η χάρη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και των Αγίων μας, θα ήμασταν καταδικασμένοι σε ένα βάσανο. Προκαιρού ήμουν στην Αμερική και μου έκανε εντύπωση πόσο τα πράγματα είναι πλούσια, πόσο οι δρόμοι τεράστιοι, πόσο τα σπίτια σαν ζωγραφιά, με το σπίτι, το γρασίδι, τα δέντρα, τα αυτοκίνητα. Αλλά όταν είδα μερικούς ανθρώπους, ένιωσα πως μέσα σε αυτήν την τάξη και την καθαριότητα, εκεί που δεν λείπει τίποτε, λείπουν όλα. Και όλα μια στιγμή είναι άοσμα, άγευστα και άχρωμα. Αφού μου είπαν κάποιοι ότι ενώ τα είχαν όλα, δεν είχαν διάθεση για ζωή και ήθελαν να τελειώσουν. Βλέπει κανείς ότι αυτή η λογική που έχουμε πολλές φορές και λέμε να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο, να μπούμε στην Ευρώπη για να έχουμε ένα νόμισμα, να είμαστε πλούσιοι κλπ, δεν βγάζει πουθενά. Γιατί ο άνθρωπος είναι κάτι το παράξενο που δεν χορταίνει με τα πλούτη. Και αν του λύσεις όλα τα προβλήματα ή νομίσεις ότι του τα λύσεις, τότε είναι που μπήκε στο άλλο το πρόβλημα. Λόγου χάρη, οι Σουηδοί, οι οποίοι έχουν ίσως το ανώτερο βιωτικό επίπεδο στην Ευρώπη, είναι αυτοί που αυτοκτονούν περισσότερο. Γιατί ενώ νομίζουν ότι τα έχουν όλα, δεν έχουν τίποτε. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ένα παράξενο όν που όταν πλησιάσει αυτόν τον παράδεισο τον κοσμικό, νιώθει ότι δεν του λέει τίποτε. Ενώ αν κανείς έχει μέσα του τη φλόγα του Θεού, αν τυχόν θυσιάζεται για άλλον και αν τυχόν ζει όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και αν έχει ταπείνωση, τότε είναι μέσα στον παράδεισο. Τότε καμιά επίθεση, καμιά κόλαση δεν μπορεί να τον βλάψει. Τότε συμβαίνει αυτό που λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, ότι αποκτά κανείς δυνατό στομάχι και χωνεύει κάθε μια τροφή. Κάθε μια δυσκολία του κάνει καλό. Και ο ίδιος ο θάνατος του κάνει καλό. Ο άνθρωπος, ξέρετε, ζητά την επιτυχία, ζητά την πρόοδο. Θέλει λόγου χάρη ένα παιδί να τελειώσει το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, να πάει στο πανεπιστήμιο και να προχωρήσει. Εν συνεχεία, αν τυχόν αξιωθεί να πάρει και το βραβείο Νόμπελ, συνεχίζει να πεινά και να διψά για πρόοδο. Όπως λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, «Επιποθώ του πλείωνος και πάντοτε στενάζω. Επιποθώ. Θέλω, ποθώ συνεχώς και περισσότερο και διαρκώς στενάζω». Ο άνθρωπος, είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει, αυτό είναι άλλο θέμα, έχει μέσα του την πνοή του Θεού. Και λέγει ο Άγιος Σιμεών ότι υπάρχει μια μικρή χαρά που περιγελά τον θάνατο. Και αν τυχόν όλα τα κερδίσουμε και δεν κερδίσουμε εκείνη τη χαρά που περιγελά τον θάνατο, τότε είμαστε εξίσου αποτυχημένοι. Είτε είμαστε πλούσιοι, είτε φτωχοί, είτε γραμματισμένοι, είτε αγράμματοι. Τώρα που μπαίνουμε στην Ευρώπη, αυτό που δεν χρειάζεται να κάνουμε, γιατί είναι αμαρτία προς την παράδοσή μας και ταυτόχρονα αδικούμε και τους Ευρωπαίους, είναι το να μιλάμε την γλώσσα και να έχουμε τη λογική της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι πλούσια και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ φτωχή. Ο δυτικός πολιτισμός είναι πολύ προχωρημένος και ταυτόχρονα είναι μέγας επαρχιωτισμός. Μέσα εδώ, στην παράδοσή μας, υπάρχει κάτι, αν θέλετε, κάτι το τρελό, το μωρό, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο Θεός. Κάτι το φτωχό, κάτι το ανύπαρκτο που τα διαλύει όλα και δίνει σημασία και αξία στον άνθρωπο. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέει ότι ο καθένας είναι εν μικρό εκκλησία. Γι' αυτό, αν τυχόν εμείς διαβάσουμε τον βίο, την πολιτεία και τις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, τα καταλαβαίνουμε επειδή έχουμε γεννηθεί μέσα σε αυτή την παράδοση. Αν τα διαβάσει κάποιος άλλος από αυτούς τους πλούσιους Ευρωπαίους, που τυχαίνει να τα έχουν όλα και συγχρόνως να τους λείπουν όλα, δεν θα καταλάβει αυτή τη λογική. Γι' αυτό νομίζω ότι το χρέος μας είναι να τραφούμε με αυτή τη λογική, την ορθόδοξη, και να χαρούμε τη ζωή μας, να χαρούμε τις δυσκολίες μας, να χαρούμε αν θέλετε τον θάνατόν μας, δηλαδή να γίνουμε σαν τη χαρά που ξεπερνά τον θάνατο. Και με αυτόν τον τρόπο νιώθουμε ότι πράγματι ο Θεός καλά λιανεποίησε τα πάντα. Και σε αυτήν την περίπτωση εξοφλούμε και το χρέος που έχουμε προς όλους. Και προς τους Ευρωπαίους και προς τους Αμερικάνους και προς τους πολιτισμένους και προς τους απολίτης τους, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Έλυσίτε και βαρβάρι σοφιλέτης ημίν». Σαν παράδειγμα σας φέρνω πάλι τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Ένας άνθρωπος μπορεί να απολαύσει τη ζωή του μόνο αν τυχόν αποφασίσει να τη θυσιάσει για τους άλλους. Και αν τυχόν γίνει αυτό, τότε από τώρα μπαίνει στην αιωνιότητα και μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ότι είναι τρία πρόσωπα και συγχρόνως είναι ένας Θεός. Και μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ότι η ενότης της Εκκλησίας είναι η ενότης η τριαδική, η οποία ιερουργείται μέσα εδώ. Μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ότι ο άλλος είναι ο εαυτός μου. Ενώ αντίθετα, εάν τυχόν εγώ φροντίζω μόνο για τον εαυτό μου, τότε πνίγω τον εαυτό μου γιατί τον χωρίζω από τους άλλους. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις ότι μπορεί να είναι εικόνα του Θεού καθένας άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα όλο το ανθρώπινο γένος είναι μία εικόνα του Θεού. Και γι' αυτό εις άνθρωπος κατονομάσει το παν. Ένας άνθρωπος είναι ολόκληρο το γένος. Ο κάθε άνθρωπος είναι ολόκληρη εκκλησία. Και αν τυχόν κανείς ζει με το παράδειγμα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, τότε νιώθει ότι όντας ελάχιστος και μείοντας άξιος να φιλήσει τα πόδια του άλλου, ταυτόχρονα είναι και μεγάλος και δυνατός, γιατί ο νεκρός εαυτός του μπορεί να κηρύξει και να διδάξει όλον τον κόσμο. Οπότε αυτός ο συνδυασμός της αδυναμίας και της δυνάμεως, της ησυχίας θα έλεγα, το να μείνω μόνος και να μην είμαι μαζί με όλους τους άλλους, είναι ένα δώρο που δίνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θυμάμαι μια αγριά Ελληνίδα από την Κωνσταντινούπολη στη Μασαλία. Δούλευε σε ένα εστιατόριο. Εγέρασε και πήρε σύνταξη και έμενε στο σπίτι της. Κάποτε μου είπε: «Πολλοί με λυπούνται τώρα και μου λένε, κύρα Κατίνα, τι κάνεις τώρα μόνη σου? Αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι τώρα που είμαι μόνη μου, περνώ την καλύτερη περίοδο της ζωής μου. Γιατί συνέχεια λέω την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και ταυτόχρονα διαβάζω βίους Αγίων». Έτσι βλέπουμε από τη μια μεριά έναν που τα έχει όλα, σπίτια, τέλεια, αυτοκίνητα, τις τελευταίες τεχνολογίες κλπ. Και να μην έχει όρεξη να ζήσει. Και από την άλλη, την κυρία Κατίνα από την Κωνσταντινούπολη, διωγμένη, να έχει πεθάνει ο άντρας της, να μένει μόνη σε ένα δωματιάκι και να νιώθει ότι βρίσκεται μέσα στον παράδεισο. Αυτό είναι που χαρίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή, όχι μόνο μπορεί κανείς να χαρεί ευαίσθητα και σωστά τις ευλογίες της ζωής, αλλά είναι δυνατόν να έχει μέσα του αυτή την ευαισθησία και τη χαρά, η οποία περιγελά τον θάνατο και η οποία κάνει τις δυσκολίες, τα γεράματα και τον θάνατο μεγάλη ευλογία.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Της ο νους της Θείας Λειτουργίας. Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Α. Στην τελετουργία των Αγίων και Ιερών Μυστηρίων διακρίνουμε από τη μια μεριά το έργο της λειτουργίας, που είναι η μεταβολή των τιμίων δώρων σε θείο σώμα και αίμα, και από την άλλη το σκοπό, που είναι ο αγιασμός των πιστών, οι οποίοι μεταλαμβάνοντας κατορθώνουν να κερδίσουν την άφεση των αμαρτιών τους και να αποκτήσουν σαν κληρονομία τη Βασιλεία των Ουρανών, μαζί με όλα τα αγαθά που ακολουθούν. Β. Ως προς παρασκευή δε και τελείωμα, στο έργο και στο σκοπό που αναφέραμε, πρέπει να ειδούμε τις ευχές, τις ψαλμωδίες, τις αναγνώσεις των θείων γραφών και όλων γενικά όσα τελούνται ή λέγονται με ιεροπρέπεια πριν και μετά τον αγιασμό των τιμίων δώρων. Και αν και ο Θεός μας δίνει δωρεάν όλα τα Άγια και τίποτε από αυτά δεν προσφέρουμε πρώτοι εμείς σαν δικό μας, γιατί όλα είναι ευεργεσίες Του, όμως μας δεσμεύει με την απαίτησή Του πως πρέπει πρώτα να γίνουμε ικανοί για να τα δεχτούμε και έπειτα κατά ανάγκη να τα διατηρήσουμε. Και σε κανέναν δεν θα μετάδινε τον αγιασμό Του αν δεν πλησίαζε τα άχραντα μυστήρια με αυτή τη διάθεση. Έτσι ακριβώς έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε τον αγιασμό μας στο βάπτισμα, στο χρίσμα και στο δείπνο Του, την Αγία και φρικτή τράπεζά Του. Γ. Και αυτό ίσα ίσα μας φανέρωσε με την παραβολή Του για το σπορέα, όπου λέγει «Βγήκε ο σποριάς όχι να οργώσει τη γη, μα για να σπείρει». Γιατί το όργωμα και κάθε άλλη προπαρασκευή πρέπει να γίνει πριν από εμάς τους ίδιους. Δέλτα. Επειδή λοιπόν ήταν υποχρεωτικό στη σειρά των Αγίων Μυστηρίων να γίνεται έτσι, δηλαδή να είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα και πλήρως προπαρασκευασμένοι για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο, έπρεπε να υπάρχουν μέσα στην ιερά ακολουθία της λειτουργίας και αυτά τα κείμενα, όπως υπάρχουν. Σε αυτό ακριβώς μας βοηθούν οι ευχές, οι ψαλμωδίες και ό,τι άλλο με ιεροπρέπεια γίνεται ή λέγεται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Γιατί όλα αυτά μας αγιάζουν και μας προδιαθέτουν με τον καλύτερο τρόπο πρώτα να δεχτούμε όπως πρέπει τον αγιασμό και μετά να τον κρατήσουμε σίγουρα μέσα μας με την πιο δυνατή ασφάλεια. Έψιλον. Ο αγιασμός μας από τη Θεία Λειτουργία γίνεται με δύο τρόπους. Στον πρώτο τρόπο τον βλέπουμε να μπαίνει μέσα μας ως ωφέλεια από τις ίδιες τις ευχές, τους ψαλμούς και τα αγιογραφικά αναγνώσματα. Οι ευχές που σαν προσευχή αναπέμπουμε επιστρέφουν στο Θεό και προξενούν την άφεση των αμαρτιών μας. Όπως ακριβώς και οι ψαλμωδίες μας που εξιλεώνουν τον Κύριο και τον κάνουν να στρέψει γλυκά το βλέμμα Του προς εμάς. «Θύσον γάρ», λέγει ο ψαλμωδός, «το Θεό θυσίαν ενέσεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με». Μετά, τα ιερά αναγνώσματα από την Αγία Γραφή μας φανερώνουν καθαρότατα την επιοίκεια και τη φιλανθρωπία του Θεού, καθώς επίσης τη δικαιοσύνη και την αποφασιστική κρίση Του. Ακόμα σταλάζουν επάνω στις ψυχές μας το φόβο του Θεού ή ανάβουν μέσα μας την αγάπη για Εκείνον. Και έτσι σιγά σιγά μας βάζουν σε μεγάλη προθυμία να εφαρμόζουμε τις εντολές Του. Και όλα αυτά βοηθούν και τον ιερέα και το λαό να κάνουν ωραιότερη και θειότερη την ψυχή τους, ικανώνοντάς τους να δεχτούν μέσα τους και να κρατήσουν άξια τα τίμια δώρα. Πράγμα που είναι ο σκοπός της Θείας Λειτουργίας. Ιδιαίτερα όμως προπαρασκευάζουν τον ιερέα να αξιωθεί να τελέσει την ανέμακτη θυσία, που είναι το έργο της μυσταγωγίας, όπως είπαμε πιο πάνω. Αυτό ακριβώς βρίσκουμε πολλές φορές μέσα στις ευχές, όπου ο ιερεύς προσεύχεται να μην φανεί ανάξιος να κρατήσει τα προκείμενα δώρα, αλλά με καθαρά χέρια και ψυχή και γλώσσα να διακονήσει τα άχραντα μυστήρια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπαίνει μέσα μας η ωφέλεια από τη δύναμη των θείων ρημάτων, που λέγονται και ψάλλονται στην όλη λειτουργία της Θείας Λατρείας. Σίγμα Ταφ. Ο άλλος τρόπος με τον οποίο αγιαζόμαστε από αυτά Και από όλα τα άλλα, όσα τελούνται στη Θεία Λειτουργία, είναι αυτός εδώ. Σε όλα αυτά βλέπουμε την παρουσία του Χριστού, του ίδιου, και όσα εκείνος έκαμε ή έπαθε για μας. Γιατί στις ψαλμωδίες και στα αναγνώσματα, καθώς και σε όλα εκείνα που τελεί ο ιερεύς μέσα στη Θεία Λατρεία, φανερώνεται η Θεία Οικονομία του Σωτήρος μας. Στην αρχή της λειτουργίας φανερώνονται οι πρώτες φάσεις του Θείου έργου Του. Στο δεύτερο μέρος σημαίνεται η συνέχεια του έργου Του και στο τελευταίο ό,τι θα ακολουθήσει. Και πρέπει εκείνοι που παρακολουθούν και βλέπουν όλα αυτά να φέρνουν πάντα μπρος τα μάτια τους όλα εκείνα που σημαίνονται με αυτά. Έτσι, ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, η ανέμακτη θυσία η ίδια, τον θάνατον αυτού καταγγέλει και την Ανάσταση με την ανάληψή του, γιατί μεταβάλλει τα τίμια δώρα σε πραγματικό σώμα του Κυρίου, το οποίο δέχτηκε όλα αυτά, δηλαδή που σταυρώθηκε, που αναστήθηκε και που αναλήφθηκε στους ουρανούς. Ενώ όσα τελούνται πριν από τη θυσία σημαίνουν το έργο του Χριστού πριν από τη Σταύρωση, δηλαδή την παρουσία Του, τη δράση Του, την πλήρη φανέρωσή Του. Τελευταία, όσα τελούνται και λέγονται μετά τη θυσία σημαίνουν την επαγγελία του Πατρός, όπως ο ίδιος είπε, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και την επιστροφή των εθνών με το Αποστολικό Κήρυγμα στον δρόμο του Χριστού και στην ένωσή τους με Αυτόν. Ζήτα. Η όλη μυσταγωγία παρουσιάζεται ακριβώς σαν μία εικόνα ενιαία του μοναδικού σώματος της ζωής του Σωτήρος, βάζοντας τάξη σε όλα τα γεγονότα από την αρχή μέχρι το τέλος και εναρμονίζοντας τα μεταξύ τους. Ήτα. Γι' αυτό και οι ψαλμοί, που σαν προήμια ψάλλονται, και ακόμη πιο πριν από αυτούς τα όσα γίνονται και λέγονται στην πρόθεση των τιμίων δώρων, φανερώνουν τον πρώτο καιρό του Θείου έργου της οικονομίας του Χριστού. Ενώ όσα ακολουθούν τους ψαλμούς, δηλαδή τα ιερά αναγνώσματα από τις γραφές και τα άλλα, σημαίνουν την περίοδο του έργου του Χριστού που ακολούθησε μετά. Θήτα. Αν και έχει λεχθεί πως για άλλο λόγο έχουν εισαχθεί τα αναγνώσματα και οι ψαλμωδίες, ότι δηλαδή είναι ανάγκη να τα χρησιμοποιούμε για να μας προδιαθέτουν για τον ενάρετο βίο και να μας βοηθούν στο να εξιλεώνουμε το Θεό, όμως τίποτε δεν εμποδίζει να μπορούν και τα δύο να συμβούν. Τα ίδια ιερά άσματα και αναγνώσματα και τους πιστούς να οδηγούν στην αρετή και την Θεία Οικονομία του Χριστού να σημαίνουν. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα ενδύματα. Μας εξυπηρετούν στην ανάγκη του σώματος για να τον τίνουμε ή να το καλύπτουμε με αυτά ή με εκείνα τα ρούχα ανάλογα με την περίσταση, αλλά κάποτε όταν βλέπουμε τα ενδύματα καταλαβαίνουμε το επάγγελμα, το βίο ή το αξίωμα εκείνου που τα φορεί. Αυτό συμβαίνει και με το θέμα μας. Διότι με το να περιέχουν οι Αγίες Γραφές θεόπνευστα λόγια και ύμνους του Θεού, τα οποία συμβάλλουν στην απόκτηση της αρετής, αγιάζουν εκείνους που τα μελετούν ή τα ψάλλουν. Όμως με τον τρόπο που έχουν διαλεχτεί και όπως έχουν μπει στη σειρά, έχουν και την άλλη δυνατότητα, να βοηθούν δηλαδή στο άγγελμα της παρουσίας του Χριστού και της ζωής Του. Και όχι μονάχα τα όσα ψάλλουμε ή όσα αναγιγνώσκουμε, μα και όλα όσα τελετουργούνται εκεί έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Και γίνεται μεν το κάθε τι για την αναγκαίουσα περίπτωση της στιγμής όπου παρουσιάζεται, αλλά στο βάθος πάντα κρύβει μια σημασία που συμβολίζει κάτι από τα έργα, τα θαύματα ή τα πάθη του Χριστού. Όπως παραδείγματος χάριν είναι η είσοδος του Αγίου Ευαγγελίου στο θυσιαστήριο και η είσοδος των τιμίων δώρων. Το καθένα από αυτά έχει μία χρησιμότητα. Η πρώτη είσοδος είναι για να διαβαστεί το Ευαγγέλιο. Η δεύτερη για να τελεστεί η θυσία. Όμως σημαίνουν και οι δύο την παρουσία και την πλήρη φανέρωση. Η μία την αρχή της παρουσίας του με αμυδρή και ατελή ακόμη τη μορφή του. Η άλλη την τελειότητα και υπέρτα την εικόνα του προσώπου του. Ακόμα υπάρχουν μερικά από όσα γίνονται εδώ που δεν έχουν καμία φανερή χρησιμότητα, μα που γίνονται μονάχα για να δηλώσουν συμβολικά κάτι. Όπως παραδείγματος χάρη όταν ο ιερεύς λογχίζει τον άρτο ή γράφει επάνω του το σημείο του σταυρού. ή ακόμη το μαχαίρι που κεντά τον άρτο και που φέρει το σχήμα της λόγχης. Και τελευταία, όταν ο ιερεύς προσθέτει στο Άγιο Ποτήριον το ζεστό νερό. Γιώτα. Ανάλογα παραδείγματα θα μπορούσες να βρεις και στα άλλα μυστήρια, όπως παραδείγματος χάρη στο βάπτισμα, όπου υποχρεωτικά πριν βαπτιστούν έβγαζαν τα υποθήματα και τα ρούχα τους, άπλωναν τα χέρια τους και φυσούσαν. Αλλά βέβαια εδώ δεν υπάρχει καμία χρησιμότητα παρά ο συμβολισμός των κινήσεων, που μας διδάσκει το μίσος για το δαίμονα. Όσο μίσος πρέπει να υπάρχει μέσα μας, και ότι είναι ανάγκη να τον διώξει πολύ μακριά του όποιος θέλει να γίνει αληθινός χριστιανός μετά το βάπτισμα. Και φυσικά, όπου υπάρχουν τέτοιες πράξεις και στα άλλα μυστήρια, θα έχουν πάντα και την ανάλογη σημασία τους. Γιώτα. Όσα τελούνται την ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων έχουν όλα σχέση με το έργο της Θείας Οικονομίας του Σωτήρος. Για να την έχουμε καθαρά εμπρός στα μάτια μας και έτσι να γιάζει τις ψυχές μας που θα γίνονται με αυτόν τον τρόπο άξιες να δεχτούν τα άχραντα μυστήρια. Γιατί όπως ακριβώς τότε που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε το θείο έργο του, ανάστησε τον πεσμένο κόσμο της Οικουμένης, έτσι πάντα κάνει ωραιότερη και θειότερη την ψυχή όλων εκείνων που το βλέπουν εσωτερικά να πραγματοποιείται και πάλι. Ας προσθεθεί ακόμη πως δεν θα μπορούσε να δώσει καμιάν ωφέλεια αν δεν το ενστερνιζόταν με τη μέσα θεωρία και την πίστη. Κι είναι γι' αυτό που έχει κηρυχτεί και που για να πιστέψουμε χρησιμοποίησε χίλιους δυο τρόπους και μέσα ο Θεός. Και τούτο γιατί το έργο της Θείας Οικονομίας δεν θα μπορούσε να καρποφορήσει και να σώσει τους ανθρώπους αν η πραγματοποίησή του έμενε άγνωστη στους ανθρώπους που περίμεναν να σωθούν. Βέβαια, τότε που πρωτοφανερωνόταν με το κήρυγμα, γεννούσε μέσα στις ψυχές των ανθρώπων το σεβασμό, την πίστη και την αγάπη για τον Χριστό. Πράγματα ως τότε άγνωστα για αυτούς. Σήμερα όμως, όταν θεωρείται εσωτερικά και με θέρμη από τους πιστούς ήδη χριστιανούς, δεν γεννά βέβαια εκείνα τα ευλογημένα αισθήματα μέσα τους, αλλά βρίσκοντάς τα μέσα τους τα διατηρεί, τα αναγεννά και τα δυναμώνει. Κι έτσι τους στηρίζει πιο πολύ στην πίστη και τους κάνει πιο θερμούς στην ευσέβεια και στην αγάπη. Γιατί εκείνα που δημιούργησε από την ανυπαρξία τότε θα είναι πολύ ευκολότερο να τα διασώσει, να τα διατηρήσει και να τα ανανεώσει σήμερα. Είναι ανάγκη λοιπόν πάντα με αυτά τα αισθήματα να πλησιάζουμε τα Άγια Μυστήρια. Γιατί η ευλάβεια, η πίστη και η αγάπη προς το Θεό μας ζεσταίνει εσωτερικά και πολύ μας ανυψώνει. Ενώ χωρίς όλα αυτά και απλή ματιά έστω να ρίξουμε στα Άγια Μυστήρια, βρισκόμαστε σε μεγάλη ασέβεια. Γιώτα Βήτα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έπρεπε να μπει αυτή η εσωτερική θεωρία μέσα στην τάξη της Θείας Λειτουργίας, που μας τοποθετεί συμβολικά με τη βοήθεια όλων των προηγουμένων μπροστά στο έργο της Θείας Οικονομίας. Και αυτό για να μην μένουμε μοναχά με τη σκέψη προς τα τελούμενα, αλλά για να βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια, κατά κάποιον τρόπο, τη μεγάλη φτώχεια του πλουσίου, την ξενιτιά και τον ερχομό σε μας εκείνου που κατοικούσε δικαιωματικά τον κάθε τόπο, τους εξευτελισμούς του ευλογημένου και εγκομιαζόμενου από όλους, τα πάθη εκείνου που δεν γνώρισε κανένα πάθος, για να βλέπουμε πόσο μισήθηκε και πόσο αγάπησε, πόσο ψηλά βρισκότανε και πόσο ταπεινώθηκε για χάρη μας, πόσα χρειάστηκε να κάνει και πόσα να πάθει για να ετοιμάσει αυτό το θείο τραπέζι που έχουμε μπροστά μας. Κι έτσι, θαυμάζοντας την ανανέωση του σωτηρίου έργου του και αναμετρώντας συγκλονισμένη το πλήθος των ικτυρμών του, να δείξουμε την ευλάβειά μας σε εκείνον που με τόση φιλανθρωπία μας πλαχνίστηκε και μας έσωσε. Με το να του εμπιστευτούμε την ψυχή μας, να του παραδώσουμε ολάκερη τη ζωή μας και να ανάψουμε τις καρδιές μας με τη φωτιά της αγάπης του. Και όταν πια φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τότε θα μπορούμε να πλησιάσουμε τη φωτιά των Αγίων Μυστηρίων με οικειότητα και δίχως κανέναν κίνδυνο. Γιώτα Γάμα. Ας προσθεθεί ακόμη πως δεν αρκεί το γεγονός ότι μάθαμε κάποτε τη διδασκαλία του Χριστού ή ότι πια την ξέρουμε για να αποκτήσουμε την πνευματική κατάσταση την οποία πριν λίγο αναφέραμε. Αλλά είναι απόλυτη ανάγκη εκείνη την ώρα να έχουμε καρφωμένα τα μάτια του νου μας εκεί και να θεωρούμε εσωτερικά τα γινόμενα, διώχνοντας αποτελεσματικά κάθε ξένο λογισμό. Αν βέβαια θέλουμε να καλλιεργήσουμε στην ψυχή μας εκείνες τις διαθέσεις και τα αισθήματα που αναφέραμε, προκειμένου να δεχθούμε τον άνωθεν αγιασμό. Γιατί κι αν τύχει και ξέρουμε καλά τους λόγους της θρησκείας μας, κατά τρόπο που αν μας ρωτήσει κάποιος κάτι να του απαντήσουμε σωστά, όμως αυτή η γνώση δεν θα μας ωφελήσει σε τίποτε απολύτως αν την ώρα της μυσταγωγίας δεν προσέχουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας εκεί, αλλά αφήνουμε το νου μας να τρέχει σε άλλα πράγματα. Τέτοια ξερή γνώση δεν μπορεί να αφήσει κανένα από τα πάθη που προαναφέραμε να εισέλθει μέσα μας. Γιατί οι διαθέσεις μας δημιουργούνται από τους λογισμούς και τις σκέψεις εκείνης της ώρας. Επομένως και τα πάθη και αισθήματα που δοκιμάζουμε είναι αποτέλεσμα ποιοτικά ανάλογο πάντα με τους λογισμούς που τα γέννησαν. Ιώτα Δέλτα. Οι Άγιοι Πατέρες επινόησαν αυτόν τον συμβολικό τύπο στη Θεία Λειτουργία για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί δεν αρκείται στο να μας μιλήσει με λόγια μόνο, αλλά φέρνει τα πάντα μπρος στα μάτια μας, φανερώνοντας όλο το έργο της Θείας Οικονομίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Και αυτό γιατί θέλουν από τη μια μεριά να επιδράσει ευκολότερα πάνω στην ψυχή και να μην μείνει μια απλή θεωρία μονάχα, για να χαράξει μέσα μας εκείνο το βαθύ πάθος και αίσθημα, έτσι που αυτά που φανταζόμαστε με την πρόσθετη αυτή αίσθηση της οράσεως να τυπωθούν και να μείνουν καθαρότερα μέσα μας. Από την άλλη μεριά θέλουν ακόμη αυτός ο τύπος της λειτουργίας να μην αφήσει την παραμικρή λαβή στη λύθη, μήτε να αφήσει να στραφεί ο λογισμός προς οτιδήποτε άλλο, ώσπου να οδηγηθούμε στο ουράνιο τραπέζι. Κι έτσι πια, γεμάτοι από τις ιερές αυτές έννοιες και έχοντας ανθισμένη τη μνήμη από θείες εικόνες, να μεταλάβουμε τα άχραντα μυστήρια, προσθέτοντας τον αγιασμό μας ένα νέο αγιασμό. Δηλαδή, στον αγιασμό της εσωτερικής μας θεωρίας, προσθέτουμε τον αγιασμό της τηλετουργίας και μεταμορφούμενη από δόξης εις δόξαν, από την κατώτερη στη μεγαλύτερη και υψηλότερη από όλες τις δόξες.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, και στη σημερινή μας εκπομπή θα μας συνοδεύσει η ερμηνεία δύο αργών μελών, δύο μαθημάτων Θεοτοκίων από το Μουσικό Ανθολόγιο Μαθηματάριων, Ερμηνευτική και Μουσικολογική Σπουδή, μία έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Πρόκειται για έργο συλλογικό βασισμένο στην πατριαρχική έκδοση του τρίτου τόμου της Ανθολογίας «Μουσική Πανδέκτη» του 1851, επιπροσθέτως περιέχον όμως ερμηνείες διπλές σε κάθε μάθημα και μουσικολογικό σχολιασμό. Την όλη πρωτοβουλία και επιμέλεια του έργου του 2017 είχε ο φιλόλογος και πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Καρμούτσος. Πρώτο θα είναι το μέλος του Πέτρου Πελοποννησίου Λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας σε μεγαλύνομεν Θεοτό και Παρθένε. Ο μουσικολόγος, πρωτοψάλτης και συνεργάτης της εκπομπής μας Γιώργιος Σάβας γράφει σε σχετικό σχόλιο που βρίσκεται στον συνοδευτικό τόμο της έκδοσης. Το Θεοτοκίον σε μεγαλύνομεν Θεοτό και Παρθένε σε ήχο βαρύ αποτελεί την τρίτη και τελευταία σύνθεση του Λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Πέτρου του Πελοποννησίου, που ανθολογείται στον τρίτο τόμο της Πανδέκτης Παπαδική Μαθηματάριων με εξηγήσεις κατά τη χρυσανθινή μέθοδο. Πρόκειται για τη μικρότερη σε έκταση καλοφωνική σύνθεση που περιέχεται στον τόμο και στην οποία οι εκδότες προτείνουν την προσθήκη ενός ή ουδήποτε κρατήματος του αυτού ήχου, ενδεχομένως από τα ευρισκόμενα στα καλοφωνικά ερμολόγια. Ο ήχος του μαθήματος επιγράφεται «βαρύς ζω» και η όλη πορεία του δείχνει πως πρόκειται περί πρωτοβάρεως ή αλλιώς μέσου του έσω πρώτου ήχου. Αρχικώς το μέλος κινείται στη χαμηλότερη περιοχή μέχρι τον αντίφωνο Άγια, με χαρακτήρα κατανυκτικό, και σταδιακά αναπτύσσεται στην υψηλότερη έκτασή του, όπου η ποιότητα του πρώτου ήχου επιβάλλεται σαφώς. Ενδιαμέσως και τελικώς το μέλος αναπαύεται στην αρχική βάση του τον ζω.
1: Δύο οι ερμηνείες του εν λόγω μαθήματος Πέτρου του Πελοποννησίου, Λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, σε μεγαλύνομεν Θεοτό και Παρθένε, σε ήχο βαρύ, που θα ακούσουμε σε λίγο. Η πρώτη, από τον αείδημο πια μοναχό Σπυρίδωνα Μικραγεννανίτη.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Το υπόλοιπο της σημερινής μας εκπομπής θα καταλάβει το μάθημα «Νενίκιντε της φύσεως η ώρη» σε ήχο πρώτο, μέλος Γερμανού Νέων Πατρών.
2: Απόσπασμα από σχετικό μουσικολογικό σχόλιο που βρίσκεται στον συνοδευτικό τόμο της έκδοσης διαβάζουμε από την γραφίδα του Κωνσταντίνου Χαριλάου Καραγκούνη, επίκουρου καθηγητή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών και διευθυντού του τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Το μάθημα εις την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου τη 15η Αυγούστου νενίκεντε της φύσεως η όρη σε ήχο πρώτο του μαθηματαρίου, έργο του Γερμανού Αρχιερέως Νέων Πατρών, δεν είναι από τις πλέον δημοφιλείς μελοποιήσεις ούτε από τα συχνότερων ανθολογούμενα στις χειρόγραφες πηγές εκκλησιαστικής μουσικής μέλη. Ίσως δεν διεσώθησαν πολλές πηγές να τεκμηριώνουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ο εκδότης του εντύπου μαθηματαρίου της Πανδέκτης φρόντισε να το συμπεριλάβει στο σώμα των εκδοθέντων μαθημάτων του έργου. Το μάθημα αποτελεί μελοποίηση του Ιρμού της Ενάτης Οδής του πρώτου κανόνος του όρθρου της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τη 15η Αυγούστου, «Πεπικυλημένη τη Θεία Δόξη», σε ήχο πρώτο, «Ου οι ακρουστοιχείς πανηγυριζέτουσαν οι θεόφρονες». Ο κανόν είναι ποίημα του κυρίου Κοσμά, σύμφωνα με την επιγραφή στο Μηναίο του Αυγούστου. Αυτός ο Κοσμάς είναι ο περίφημος Άγιος Κοσμάς Μελωδός, επίσκοπος Μαϊουμά, ο σπουδαιότατος υμνογράφος και ποιητής των κανόνων των μεγαλυτέρων δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, θετός αδελφός του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Το κείμενο του Ιρμού έχει ως ακολούθως: «Νενίκιντε της φύσεως η όρη εν σύ παρθενε άχραντε, παρθενεύει γαρτόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Ή μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζησα ή Θεοτόκε την κληρονομίαν σου». Ο εντάφθα μελετώμενος Ιρμός δέον όπως καταταγεί στα λεγόμενα θεοτοκία μαθήματα, όχι μόνον επειδή αποτελεί Ιρμό ενάτης οδής, μάλιστα δε θεομητορικής εορτής, αλλά και απλώς ως Ιρμός, δεδομένου ότι κατά την παρατήρηση του καθηγητού Γρηγορίου Στάθη στους χειρόγραφους μουσικούς κώδικες του μαθηματαρίου και καλοφωνικού στοιχειραρίου, οι Ιρμοί ή τα τροπάρια οδών ως κείμενον των μαθημάτων περιλαμβάνονται συνήθως στην ενότητα των θεοτοκίων. Πάντως δεν θα πρέπει να ταξινομήσουμε την συγκεκριμένη μελοποίηση στα μεγαλινάρια θεοτοκία μαθήματα, διότι στο κείμενό του, όπως είναι εμφανές, δεν σημειώνεται μεγάλυνση της Θεοτόκου κατά άμεσο φραστικό ποιητικό τρόπο. Η παρούσα μελοποίηση δεν αποτελεί δείγμα εκτενούς και πολυμερούς μαθήματος. Για το είδος αποτελεί μια σύντομη σχετικό σύνθεση. Για ποιο λόγο επιλέγει έτσι ο Γερμανός, είναι αδύνατο να πει κανείς με τα βεβαιότητος. Οι κασίες μόνο μπορούν να διατυπωθούν. Το γεγονός θα μπορούσε να ερμηνευτεί με βάση την εποχή ποιήσεώς του κατά τον 17ο αιώνα, η οποία είναι πολύ απομακρυσμένη από την εποχή ακμής της Βυζαντινής, ο όρος ως χρονικός προσδιορισμός καλοφωνίας. Οι τάσεις που τώρα επικρατούν οπωσδήποτε επιζητούν κάποια συντόμευση των μελών, όχι πάντως ιδιαιτέρως έντονη όπως λίγο αργότερα απαιτεί ο 18ος αιώνας στην εκπνοή του. Η σχετικώς περιορισμένη χρονική έκταση του Νενίκιντε, ίσως, πάλι έχει να κάνει με το γεγονός ότι αφορά καλοκαιρινή εορτή, περίοδο κατά την οποία οι νύκτες είναι μικροτέρας διάρκειας και, ως εκ τούτου, οι ολονύκτιες αγρυπνίες όπου ψάλλονται τα μαθήματα αυτά είναι κάπως συντομότερες. Όπως όμως και να έχει, η μελοποίηση σε καμία περίπτωση δεν στερείται του θεμελιώδου συστατικού της καλοφωνίας του μαθηματαρίου, που είναι η πλατιά και επιτηδευμένη ανάπτυξη των μελικών της τόξων. Αδιαμφισβήτητα έχουμε ενώπιόν μας ένα σπουδαίο μελουργό με σημαντική και σπουδαία παρουσία στην πρόοδο και διαμόρφωση της ψαλτικής τέχνης της μεταβυζαντινής περιόδου, καταλήγει ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης. Ένα τέτοιο πρόσωπο εκκλησιαστικού ανδρός, μάλιστα ιεράρχου, είναι αναμενόμενο ότι παραδίδει σπουδαία έργα. Και δεν είναι εδώ του παρόντος να αποτιμηθεί η γενικότερη προσφορά του Γερμανού στην εκκλησιαστική μουσική. Ένα μόνο στοιχείο θα επισημάνω: την εκκλησιαστικότητα των μελοποιήσεών του, η οποία οφείλεται στα εξής χαρακτηριστικά αυτών. Στην αιμονή του μελουργού στην αποαιώνων μελική παράδοση των θέσεων, δηλαδή στο καταθέσεις μελίζειν, στην συγκρατημένη πρωτοτυπία ως συνειδητή επιλογή του Γερμανού, που αποτυπώνεται στη συχνή επανάληψη γνωστών και ευμνημόνευτων μελικών θέσεων, ακόμη και στην αυτούσια επαναφορά ολοκλήρων αλληλουχιών θέσεων, μάλιστα σε όμοια ή παρεμφερή σημεία του ποιητικού λόγου, στην εξαντλητική παραμονή στο γένος του ήχου της μελοποιήσεως χωρίς υπερβολές συστημικών μεταβολών, παρά μόνο μετριασμένα όπου ο ποιητικός λόγος το απαιτεί, στην αποφυγή υπερβολικών φωνητικών εξάρσεων είτε επί το οξύ είτε επί το βαρύ. Μετά ανωτέρω, ο μελουργός φαίνεται πως ενδιαφέρεται να παραδώσει εκκλησιαστικά μέλη, τα οποία αφενός να μην αποκλίνουν από την παλαιά παράδοση, αφετέρου να είναι οικία στο εκκλησίασμα που καλείται να σιγοψελίσει τις εύκολες θέσεις μαζί με τον επιφορτισμένο στο έργο τούτο χώρο ψαλτών. Και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση η επιλογή αυτή του Γερμανού να εκτιμηθεί ως αδυναμία ή ως διεκπεραιωτική διάθεση. Φυσικά δεν μας έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοιο Γερμανός, διότι τότε θα είχε μελοποιήσει με τον ίδιο τρόπο τις δύο όμοιες μετρικός, συλλαβικός και τονικός φράσεις, η μετατόκον Παρθένος και μεταθάνατον Ζώσα, κάθε μία από τις οποίες μελίζει διαφόρος, κατένιαν και εξαντλητικός. Ευρισκόμεθα ενώπιον ενός εξαιρετικού έργου και λόγω της σπανιότητος μελοποιήσεων του συγκεκριμένου ύμνου, μοναδικού.
1: Το μάθημα ανενίκηται της φύσεως η όρη σε ήχο πρώτο και σε μέλος Γερμανού νέων πατρών, ερμηνεύει ο πρωτοψάλτης Κυριάκος Τζουραμάνης.

0: Κάπου εδώ όμως ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Ελίνα Φονταρά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Πεμπτουσία.

Ξεκινώντας τις αρχές του Αυγούστου, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, το νεαρό προσκύνημά μας στις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, θελήσαμε να κάνουμε ένα μικρό και ευλαβικό αφιέρωμα στην Κυρία Θεοτόκο, στην οποία, όπως είπαμε από την αρχή, είναι αφιερωμένος ολόκληρος ο Αύγουστος. Γιατί δεν είναι μόνο οι πρώτες 15 ημέρες με τη μικρή και τη μεγάλη παράκληση που ψάλουμε κάθε απόγευμα προς την Παναγία Παρθένο, ούτε μόνο η μεγάλη θεομητορική εορτή της Πανσέπτου Κοιμήσεως και της Ενδόξου εις Ουρανούς μεταστάσεως της, ούτε η νηστεία που μας προετοιμάζει για αυτήν, είναι και όσα ακολουθούν και σχετίζονται με την τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι και η απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της, τα 9 μέρα όπως τα λέμε, αλλά και η εορτή με την οποία κλείνει ο Αύγουστος της καταθέσεως της τιμίας ζώνης του ιερού αυτού κοιμηλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, το οποίο μεταφέρθηκε τον 5ο αιώνα από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό της Παναγίας Χαλκοπρατίων και αργότερα στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Ένα τμήμα μάλιστα της τιμίας ζώνης διατηρήθηκε με τη χάρη της Παναγίας μέχρι σήμερα και θησαυρίζεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Και μπορεί ο Αύγουστος να είναι ο κατεξοχήν θεομητορικός μήνας, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και στους υπόλοιπους μήνες του έτους δεν τιμούμε την Υπεραγία Θεοτόκο και δεν εορτάζουμε θεομητορικές εορτές. Όπως λοιπόν το εκκλησιαστικό έτος έκλεισε στις 31 Αυγούστου με την εορτή της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, έτσι και το νέο εκκλησιαστικό έτος αρχίζει με μία εορτή προς τιμήν της Κυρίας Θεοτόκου, την εορτή της γεννήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Τιμώντας λοιπόν και εμείς την εορτή αυτή της Παναγίας μας, ας συνεχίσουμε για λίγο ακόμη την πνευματική μας περιήγηση στις θαυματουργές εικόνες της, παρουσιάζοντας την ιστορία κάποιων πολύ γνωστών αλλά και κάποιων λιγότερο γνωστών εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία από τις πιο γνωστές και θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας, η οποία συνδέθηκε και με σημαντικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας μας, είναι η εικόνα της Παναγίας της Τίνου. Χιλιάδες είναι οι ευλαβείς προσκυνητές, οι οποίοι σειραίουν κάθε 15 Αύγουστο και όχι μόνο, από κάθε γωνία της γης.

Πολλοί από αυτούς μάλιστα ανεβαίνουν γονατιστοί μέχρι το ναό της Μεγαλόχαρης, όπως την αποκαλούν οι περισσότεροι, για να ζητήσουν τη χάρη της ή για να την ευχαριστήσουν για κάποιο θαύμα της. Χιλιάδες και τα τάματα τα οποία κρέμονται μέσα στον ιερό ναό και ενώπιον της ιερής εικόνος, η οποία αποκαλύφθηκε με θαυμαστό τρόπο πριν από ακριβώς 200 χρόνια. Την ημέρα της εορτής του Ευαγγελισμού του 1821, ο Ελληνισμός ξεσηκώθηκε για να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς. Η επιλογή της ημέρας του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου ως ημέρα επισήμου ενάρξεως της Επαναστάσεως δεν ήταν τυχαία και έδειχνε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων στη βοήθεια και την προστασία της Παναγίας Παρθένου, στο παράτολμο εγχείρημά τους για την απελευθέρωση της πατρίδας. Η Παναγία ήταν άλλωστε επί αιώνες η υπέρμαχος στρατηγός του γένους μας, αυτή που σε όλους τους αγώνες είχε δείξει την κρατεά της σκέπη, και γι' αυτό όλοι πίστευαν ότι και αυτή τη φορά δεν θα αρνηθεί τη βοήθειά της στον αγώνα τους για την ελευθερία. Ως δείγμα αυτής της τοργικής προστασίας της Υπεραγίας Θεοτόκου, εξέλαβαν οι πατέρες μας την εποχή εκείνη και την αποκάλυψη της ιεράς εικόνος της Παναγίας της Μεγαλόχαρης της Τίνου. Το έτος 1821 η Υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο όνειρο ενός Κυπουρού και του υπέδειξε ακριβώς σε ποιο κτήμα έπρεπε να πάει και να σκάψει για να βρει την εικόνα της. Η προσπάθεια όμως δεν ευωδόθηκε και έτσι εγκαταλείφθηκε χωρίς να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Τον επόμενο χρόνο η Παναγία εμφανίστηκε και πάλι, αυτή τη φορά σε μία μοναχή, τη μοναχή Πελαγία, που ασκείτο στη Μονή Κεχροβουνίου της Τίνου. Ένα βράδυ, αφού η μοναχή Πελαγία είχε αποσυρθεί στο κελί της, αισθάνθηκε ξαφνικά μία άρρητη ευωδία. Παραξενεύτηκε, αλλά δεν πρόλαβε να συνειδητοποιήσει από πού προερχόταν η ευωδία. Αμέσως άκουσε την πόρτα του κελιού της να ανοίγει και με ορμή και είδε να εισέρχεται μία μεγαλόπρεπη μορφή που άστρεφτε μέσα σε ένα υπερκόσμιο φως και στάθηκε απέναντί της. Έκπληκτη κοίταζε η μοναχή Πελαγία και απορούσε για την απρόσμενη επίσκεψη, μέχρι που άκουσε την άγνωστη αυτή γυναίκα να της απευθύνεται επιτακτικά και να της λέγει «Σήκω γρήγορα και πήγαινε να συναντήσεις το Σταματέλο Καγκάδη και να του πεις ότι στο χωράφι του Αντώνη Δοξαρά είναι θαμμένη πολλά χρόνια η εικόνα μου. Να φροντίσει να τη βγάλει και να χτίσει το σπίτι μου». Ο Σταματέλος ήταν αυτός τον οποίον είχε εμφανιστεί τον προηγούμενο χρόνο η Υπεραγία Θεοτόκος. Αλλά η ανασκαφή που έκανε ήταν μάλλον πρόχειρη και δεν είχε αποτέλεσμα. Τρομαγμένη η μοναχή άκουσε την εντολή, αλλά από συστολή και ταπείνωση δεν είπε σε κανέναν τίποτε.
δίσταζε να πει ότι είχε εμφανιστεί ενώπιόν της η Υπεραγία Θεοτόκος. Πέρασε μία εβδομάδα και την επόμενη Κυριακή, ενώ η Πελαγία προσευχόταν στο κελί της, εμφανίστηκε και πάλι η κυρία Θεοτόκος, πιο μιλήχια αυτή τη φορά, σαν να έδειχνε συγκατάβαση στους δισταγμούς και τους λογισμούς της. Η Πελαγία όμως και πάλι δεν αποκάλυψε την ουράνια επίσκεψη. Γι' αυτό και η Υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε για τρίτη φορά την επόμενη Κυριακή, πάλι μέσα σε λαμπρό φως, και της είπε: «Πελαγία, γιατί δεν υπάκουσες την εντολή μου? Την επαναλαμβάνω τώρα για τελευταία φορά». Με συστολή η μοναχή τόλμησε να ρωτήσει: «Ποια είσαι, Κυρία, που με διατάζεις τέτοια πράγματα και οργίζεσαι μαζί μου?» Τότε η Παναγία σήκωσε το χέρι της και είπε συγκαταβατικά: «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλη». Η μοναχή Πελαγία έπεσε αμέσως στα γόνατα για να την προσκυνήσει. Όταν ξημέρωσε, η Πελαγία διηγήθηκε την ηγουμένη όσα είχε ζήσει και εκείνη τη διαβεβαίωσε ότι το όραμά της ήταν από Θεού. Την παρότρινε μάλιστα να ακολουθήσει άμεσα την εντολή της κυρίας Θεοτόκου. Έτσι η Πελαγία ενημέρωσε αυτόν που της είχε δώσει εντολή η Υπεραγία Θεοτόκος, να ενημερώσει και όλοι μαζί ανέφεραν το όραμα στον Μητροπολίτη της Τίνου Γαβρίλ. Συγκινημένος εκείνος, όταν άκουσε για το όραμα και τις εμφανίσεις της Παναγίας, θεώρησε ότι το θαυμαστό γεγονός εξέφραζε την επιθυμία της Υπεραγίας Θεοτόκου να ενισχύσει με τη θαυμαστή αποκάλυψη της εικόνος της το γένος μας στον αγώνα του για την απελευθέρωσή του από τον τουρκικό ζυγό. Κάλεσε γι' αυτό τον κλήρο και το λαό της Τίνου στον Μητροπολιτικό Ναό των Ταξιαρχών, τους μίλησε για το όραμα της μοναχής Πελαγίας και το μήνυμα που θεωρούσε ότι έστελνε η Παναγία. Συγχρόνως, του ζήτησε να προσπαθήσουν όλοι μαζί να βρουν την ιερά εικόνα. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, οι πρώτες δυσκολίες εμφανίστηκαν καθώς το κτήμα στο οποίο είχε υποδείξει η Παναγία ότι έπρεπε να σκάψουν ήταν καλλιεργημένο, ο ιδιοκτήτης ήταν στην Κωνσταντινούπολη και η σύζυγός του έλεγε ότι δεν ήταν εξουσιοδοτημένη να δώσει άδεια για την ανασκαφή. Η Παναγία έστειλε νέο μήνυμα, αυτή τη φορά στη γυναίκα που είχε αρνηθεί να δώσει την άδεια. Τη νύχτα εμφανίστηκε στον ύπνο της ένας άνδρας με φουστανέλα, ο οποίος της είπε να δώσει αμέσως την άδεια για να μην υποστεί συνέπειες. Έντρομη, ξύπνησε η γυναίκα και όταν συνήλθε, ειδοποίησε τον Μητροπολίτη ότι παραχωρεί την άδεια και υπόσχεται μάλιστα ότι αν βρεθεί η εικόνα θα παραχωρήσει το κτήμα για να αναγερθεί ναός. Οι εργασίες άρχισαν και πάλι. Στις 30 Ιανουαρίου του 1823 η σκαπάνη ενός χωρικού του Δημήτρη Βλάση χτύπησε επάνω σε ξύλο. Σκάβοντας προσεκτικά αποκάλυψε την ιερή εικόνα η οποία ήταν η εικόνα του Ευαγγελισμού της Παναγίας. Η θαυμαστή
έβρεση της εικόνος, γέμισε χαρά όχι μόνο τους κατοίκους της Τίνου, αλλά και όλων τον ελληνισμό, καθώς η είδηση διαδόθηκε ταχύτατα παντού και ενεθάρρυνε τους Έλληνες που αγωνιζόταν εναντίον των Τούρκων. Δεν ήταν μάλιστα λίγοι εκείνοι οι οποίοι ερχόταν στην Τίνο για να προσκυνήσουν την ιερή εικόνα και να παρακαλέσουν για την απελευθέρωση του έθνους, ενώ όλοι ήταν βέβαιοι ότι η αποκάλυψή της ήταν το μήνυμα της υπεραγίας Θεοτόκου για την αίσια έκβαση της Επαναστάσεως. Μεταξύ των αγωνιστών που πήγαν στην Τίνο για να προσκυνήσουν την Ιερά εικόνα και να ζητήσουν τη βοήθεια της Παναγίας ήταν ο Κολοκοτρώνης, ο Μιαούλης, ο Νικηταράς και ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Την έβρεση της Ιεράς εικόνος ακολούθησε η προσπάθεια ανεγέρσεως του ναού, ο οποίος παρά τις οικονομικές δυσκολίες που υπήρχαν με τη συνδρομή όλων των Τινίων, προχώρησε ικανοποιητικά και μέχρι τα μέσα του 1832 είχε ολοκληρωθεί η ανέγερση της Ανατολικής Πτέρυγος, το μεγαλοπρεπές συγκρότημα αποπερατώθηκε το 1880 και έκτοτε υποδέχεται όλους τους εμπλαβείς προσκυνητές της θαυματουργού εικόνος της Μεγαλόχαρης. Από την Τίνο ας μεταφερθούμε τώρα, αδελφοί μου, νοτιότερα, στη Μεγαλόνισο Κρήτη. Όπως σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, έτσι και στην Κρήτη, η υπεραγία Θεοτόκος και οι ιερές και θαυματουργές της εικόνες υπήρξαν πάντοτε σημαντικό σημείο αναφοράς για τον ευσεβή και πιστό λαό, αλλά και έκφραση της ευλαβίας του προς τη μητέρα του Κυρίου μας, η οποία ήταν πάντοτε προστάτης του, ιδιαίτερα στα χρόνια της σκλαβιάς. Κάποιες από τις εικόνες ακολούθησαν τις ιστορικές εξελίξεις που έζησε η Κρήτη και βρέθηκαν τελικά μακριά από το νησί. Ας αναφερθούμε σε δύο από αυτές που εντυπωσιάζουν με την ιστορία τους και έστω και αν δεν βρίσκονται πλέον στην Κρήτη, δίδουν εκεί όπου είναι το στίγμα της ευλαβίας και της αγάπης των Ελλήνων στην υπεραγία Θεοτόκο. Μία από τις θαυματουργές αυτές εικόνες είναι η Παναγία η Μεσοπαντήτισσα, έργο του 14ου αιώνα. Η προέλευση του προσωνυμίου δεν μας είναι με βεβαιότητα γνωστή. Είναι ενδεχόμενο να σχετίζεται με τη συνοικία στην οποία φυλασσόταν στο καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Γι' αυτό και αποκαλείται και Παναγία του Αγίου Τίτου. Μαρτυρείται μάλιστα σε βενετικά έγγραφα ότι ήδη από το έτος 1379 η ιερή εικόνα λιτανευόταν με μεγάλη επισημότητα και ευλάβεια στους δρόμους του Χάνδακα, του σημερινού Ηρακλείου, κάθε Τρίτη και όλες τις μεγάλες εορτές. Η εικόνα, σημειώνεται, ακτινοβολούσε από τα αμέτρητα αναθήματα και από το ασημένιο και χρυσό κάλυμα που τη σκέπαζε και ήταν κοσμημένο με πολύτιμες πέτρες, δείγμα της ευλαβίας των ανθρώπων
προς τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Η λιτανία ακολουθούσε πλήθος πιστών, πολλοί από τους οποίους ήταν ανυπόδητοι εκπληρώνοντας κάποιο τάμα, ενώ μαρτυρείται ακόμη ότι πολλοί μετέφεραν ασθενείς, συγγενείς τους, επάνω στα κρεβάτια τους, μπροστά στο εικονοστάσι της, για να τους θεραπεύσει η χάρη της Παναγίας. Ένα θαύμα της ιερής εικόνος της Παναγίας της Μεσοπαντήτισσας ή του Αγίου Τίτου περιγράφει ο γερμανός περιηγητής Πολ Φίγκαν Στόκμαν, ο οποίος επισκέφθηκε την Κρήτη το 1606. Κάθε Κυριακή, γράφει, οι Έλληνες μεταφέρουν την εικόνα εν πομπή στο καθεδρικό του ναό. Ύστερα, από τη λειτουργία, η εικόνα μεταφέρεται πάλι με λιτανία στον Άγιο Τίτο. Ο κληρικός που χωροστατεί δέεται στον Θεό και στην Παναγία να βρέξει. Γίνεται λιτανία και ακολουθεί το θαύμα. Ο ουρανός συννεφιάζει και πέφτει βροχή επί μισή ώρα. Κατά τη διάρκεια του Κρητικού πολέμου, στα μέσα του 17ου αιώνος, η περιφορά της εικόνος γινόταν σύμφωνα και πάλι με γραπτές μαρτυρίες 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο, και οι κάτοικοι του Χάντακα παρακαλούσαν με δάκρυα στα μάτια την Παναγία να τους λυτρώσει από τους Τούρκους, οι οποίοι πολιορκούσαν την πόλη τους. Το Ηράκλειο, όπως και όλη η Κρήτη, κατελήφθησαν τελικά από τους Τούρκους το 1669 και η Βενετή, μετά από συμφωνία με τους Τούρκους, μετέφεραν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Αγίου Τίτου στη Βενετία. Αρχικά την τοποθέτησαν στο ναό του Αγίου Μάρκου και το 1670 την μετέφεραν στο ναό της Παναγίας της Υγείας Σάντα Μαρία Τέλα Σαλούτε, όπως ονομάστηκε ο ναός, ο οποίος άρχισε να κτίζεται το 1631 και αφιερώθηκε στην Παναγία ως ευχαριστία μετά τη μεγάλη επιδημία πανόλης που είχε 60.000 θύματα στη Βενετία. Εκεί ευρίσκεται μέχρι σήμερα σε περίοπτη θέση. Στα ίδια χρόνια, μία άλλη θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, γνωστή ως Παναγία του Χάντακα, πήρε μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους τον δρόμο της ξενιτιάς. Ένας Λατίνος κληρικός, θέλοντας να την σώσει από τους Τούρκους, την πήρε μαζί του φεύγοντας από την Κρήτη, μαζί με τα γερμανικά στρατεύματα. Είχε αποφασίσει μάλιστα να την αφιερώσει στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Βιέννη. Στη διάρκεια του ταξιδιού προς τη Βιέννη σταμάτησαν στη Βενετία και εκεί ο κληρικός πέθανε. Ο στρατηγός όμως που τον είχε πάρει μαζί του στο ταξίδι παρέδωσε την εικόνα της Παναγίας του Χάντακα όταν έφτασε στη Βιέννη το 1672 στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπως ήταν η επιθυμία του κληρικού. Η εικόνα αυτή, η οποία αποτελεί εξαίσιο δείγμα της κριτικής σχολής αγιογραφίας και είναι γνωστή ως Παναγία Δυσσαντία, δηλαδή του Χάντακα, απέκτησε τα επόμενα χρόνια
μεγάλη φήμη στη Βιέννη, καθώς επιτέλεσε πολλά θαύματα, σώζοντας δεκάδες ανθρώπους από την επιδημία της πανόλης που έπληξε την πόλη στα τέλη του 1679. Απόδειξη άλλωστε της αγάπης και του σεβασμού των Βιενέζων προς τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας του Χάντακα, υπήρξε η πάνδημη υποδοχή που επεφύλαξαν στην εικόνα όταν τον Μάιο του 1977 η Αυστριακή αστυνομία κατόρθωσε να εντοπίσει την εικόνα η οποία είχε κλαπεί 2 χρόνια αργότερα και να την επιστρέψει στη Βιέννη. Χιλιάδες κόσμου την ανέμεναν και τη λιτάνευσαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλεως. Η ανάμνηση μάλιστα της ευρέσεώς της καθιερώθηκε από τότε να τιμάται η θαυματουργή εικόνα κάθε Μάιο με ποικίλες εκδηλώσεις. Αναφερόμενοι σε προηγούμενη ομιλία στην ιστορική εικόνα της Παναγίας του Μελά, είχαμε πει ότι κατά την παράδοση η θαυματουργή εικόνα είναι μία από τις εικόνες που αποδίδονται στον ιερό χρωστήρα του Ιερού Ευαγγελιστού Λουκά. Χιλιόμετρα μακριά ευρίσκεται άλλη μία θαυματουργή εικόνα, έργο και αυτή, όπως πιστεύετε, του Ευαγγελιστού Λουκά. Είναι μία εικόνα με μεγάλη ιστορία που αξίζει να γνωρίσουμε, κλείνοντας το νοερό προσκύνημά μας από τον Πόντο και την Κωνσταντινούπολη μέχρι το Άγιον Όρος, τη Μακεδονία και τα νησιά μας. Ας ταξιδεύσουμε λοιπόν και στον τελευταίο σταθμό μας, στην Κύπρο, για να αναφερθούμε στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μονής του Κύκου που φέρει το προσωνύμιο Ελεούσα και τιμάται κατά την ημέρα της εορτής του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα έφτασε στην Κύπρο και στη Μονή του Κύκου τον 12ο αιώνα. Γύρω στο έτος 1100, ο Βυζαντινός διοικητής της Κύπρου, Μανουήλ Βουτομίτης, είχε πάει για κυνήγι, αλλά χάθηκε μέσα στο δάσος, στο όρος Τρόοδος. Περιπλανήθηκε αρκετά, χωρίς να μπορεί να βρει τον δρόμο της επιστροφής. Κάποια στιγμή συνάντησε έναν ερημίτη, τον Ισαΐα, ο οποίος ασκήτευε στο δάσος. Ο ερημίτης απέφευγε τις συναναστροφές με ανθρώπους για λόγους ασκήσεως. Έτσι απέφυγε να μιλήσει και με τον Βουτομίτη, ο οποίος του φέρθηκε με άσχημο τρόπο, γιατί θεώρησε ότι δεν του απέδωσε τις τιμές που άρμοζαν στο αξίωμά του. Ο άρχοντας επέστρεψε τελικά στη Λευκωσία. Εκεί όμως αρρώστησε βαριά και θεώρησε ότι η αιτία της ασθενείας του ήταν η συμπεριφορά του απέναντι στον ασκητή. Ζήτησε λοιπόν να τον βρουν και να τον φέρουν για να του ζητήσει συγγνώμη και να τον παρακαλέσει να προσευχηθεί προκειμένου να απαλλαγεί από την ασθένειά του. Πράγματι, ο Ισαΐας ήλθε, προσευχήθηκε και ο Βουτομίτης έγινε καλά. Χαρούμενος, γιατί επανέκτησε την υγεία του, υποσχέθηκε στον ασκητή ότι θα του έδινε ό,τι του ζητούσε.
Τότε εκείνος τον παρακάλεσε να του φέρει από την Κωνσταντινούπολη την εικόνα της Θεοτόκου. Μία από τις τρεις που αποδιδόταν στον Ευαγγελιστή Λουκά και για την οποία είχε λάβει θεία εντολή να την μεταφέρει στην Κύπρο. Ο Βουτομίτης δίσταζε γιατί φοβόταν ότι ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός δεν θα ήθελε να παραχωρήσει αυτή την ιερή εικόνα που φυλασσόταν στο παλάτι. Είχε όμως υποσχεθεί στον ασκητή ότι θα έκανε ό,τι του ζητούσε. Γι' αυτό τον πήρε μαζί του και ταξίδευσαν και οι δύο στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ο αυτοκράτορας Αλέξιος τους δέχθηκε και άκουσε για τη θαυμαστή θεραπεία του αξιωματούχου του με τις προσευχές του ασκητού Ισαΐα, τους απεκάλυψε ότι και η θυγατέρα του έπασχε από την ίδια ακριβώς ασθένεια και ζήτησε από τον Ισαΐα να προσευχηθεί για τη θεραπεία της. Πράγματι, ο μοναχός προσευχήθηκε και για αυτήν και θεραπεύθηκε. Μετά τη θεραπεία απεκάλυψε στον αυτοκράτορα ότι ο σκοπός της ελεύσεώς του στη Κωνσταντινούπολη ήταν να του ζητήσει κατά θεία εντολή την μία συγκεκριμένη εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Αλέξιος Κομνηνός στενοχωρήθηκε όταν άκουσε το αίτημα, γιατί δεν ήθελε να στερηθεί η Κωνσταντινούπολη την προστασία αυτής της θαυματουργού εικόνος. Τελικά όμως δέχθηκε. Μάλιστα διέθεσε στον μοναχό Ισαΐα και τα απαιτούμενα χρήματα για την ανέγερση της μονής στην οποία θα φυλασσόταν η θαυματουργή εικόνα. Ο Ισαΐας μετέφερε την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Κύπρο, όπου κλήρος και λαός την υποδέχθηκαν με σεβασμό και χαρά και την συνόδευσε μέχρι το όρος Τρόοδο, όπου κτίστηκε η μονή. Μαζί με τον Ισαΐα ταξίδευσε και ο Βουτομίτης, ο οποίος του επέδωσε τα αυτοκρατορικά χρυσόβουλα του Αλεξίου Κομνηνού, με τα οποία ο αυτοκράτορας δόριζε κτήματα και χρήματα για τη συντήρηση της Μονής Κύκου, όπως ονομάστηκε, σύμφωνα με μαρτυρία του έτους 1136. Σε καιρούς βαρβαρικών επιδρομών, οι πατέρες της Μονής έκρυβαν θαυματουργή εικόνα σε κάποιο από τα σπήλαια των γύρω βουνών για να μην την αρπάξουν και την καταστρέψουν οι εχθροί, ενώ τοποθετούσαν μία άλλη όμοια εικόνα στη θέση της για να τους παραπλανήσουν. Από νωρίς επικράτησε στη Μονή η συνήθεια να καλύπτουν από σεβασμό τα πρόσωπα της Παναγίας και του Χριστού. Λέγεται μάλιστα ότι όσοι τόλμησαν να τα αποκαλύψουν τιμωρήθηκαν και θεραπεύθηκαν στη συνέχεια, ζητώντας με δάκρυα τη συγχώρηση και το έλεος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πολλές φορές, τόσο στο παρελθόν όσο και στα νεότερα χρόνια, όταν η Κύπρος δοκιμαζόταν από ανομβρία, ένα φαινόμενο που είναι πολύ συχνό και δυσάρεστο στην Κύπρο, οι μοναχοί λιτάνευαν την ιερή εικόνα της Παναγίας και σχεδόν αμέσως έβρεχε καταρακτοδός. Χάρη στα θαύματα αυτά, η εικόνα ονομαζόταν την περίοδο της Λατινοκρατίας Αγία Μαρία της Βροχής. Αναρρύθμιτα είναι τα θαύματα τα οποία μαρτυρούνται
τόσο για την ιερή εικόνα της Παναγίας του Κύκου, όσο και για άλλες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας και στην Κύπρο και σε άλλα μέρη. Με τα θαύματα αυτά, η Παναγία Θεοτόκος επιβεβαιώνει την υπόσχεσή της ότι δεν θα εγκαταλείψει τους ανθρώπους μετά την κοίμησή της, αλλά θα είναι πάντοτε βοηθός, καταφυγή, παρηγορία, πρέσβυρα των ιών της για όσους την παρακαλούν και ασφαλής οδηγός για τη σωτηρία μας. Ας την παρακαλούμε λοιπόν και εμείς αδελφοί μου πάντοτε. Ας της εμπιστευόμαστε τη ζωή μας και ας μένουμε πάντοτε δίπλα της, ακολουθώντας την προτροπή της να υπακούμε όπως εκείνη στον Κύριό μας και Υιό της. Και η υπεραγία Θεοτόκος θα μας σκεπάζει και θα μας σώζει πάντοτε. Αμήν.

Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.